0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είμαστε πάλι μαζί για δέκατη φορά συζητώντας με τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον γέροντα της Μεταμορφώσεως, πάνω στο θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Σήμερα η συζήτησή μας θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υποσχεθήκατε, γέροντα, ότι θα αναφερθούμε σε ένα καυτό και τολμηρό θέμα που υπάγεται στη σειρά των θεμάτων «Κόσμος και Ορθοδοξία». Το θέμα αυτό είπατε στην προηγούμενη συνάντησή μας ότι θα έχει για τίτλο «Η κοσμίκευση της Εκκλησίας».
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι πολύ φυσικό και αναγκαίο να αναφερθούμε σήμερα στο θέμα αυτό, όχι μόνο διότι μας το υποσχεθήκατε, αλλά και διότι στο προηγούμενο θέμα αναφερθήκαμε στο αντίθετο. Μιλήσαμε δηλαδή, όπως θα θυμάστε, για τις επιδράσεις που έχει και επιδιώκει να έχει η Εκκλησία πάνω στον κόσμο. Και τονίσαμε ότι αποστολή της Εκκλησίας είναι να καθαρίζει, να φωτίζει, να αγιάζει, να μεταμορφώνει, να σώνει τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν πρέπει να δούμε το ποιες επιδράσεις έχει και επιδιώκει να έχει ο κόσμος πάνω στην Εκκλησία. Κατάφερε να την κάνει δική του, δηλαδή να την εκκοσμικεύσει, ναι ή όχι? Γέροντα, σας ακούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε κι άλλοτε, παιδί μου, ότι ο διάβολος επεδίωξε και επιδιώκει να ανεβάζει επάνω εκείνα που ο Θεός προώρησε να είναι κάτω, ενώ εκείνα που ο Θεός προώρησε να είναι πάνω προσπαθεί ο διάβολος να τα κατεβάζει κάτω. Να κάνει δηλαδή τα άνω κάτω και τα κάτω άνω, και όλο το θαυμάσιο αυτό σύμπαν να γίνεται, πως λέμε, άνω κάτω, έτσι. Έτσι λοιπόν επεδίωξε να γίνουν τα πράγματα και στις σχέσεις Εκκλησίας και κόσμου. Ήξερε και ξέρει ο διάβολος ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα, που μέλη του σώματος είμαστε εμείς όλοι οι χριστιανοί, και κεφαλή του σώματος είναι ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός. Αλλά ουδέποτε η θέληση ο διάβολος να αφήσει τα πράγματα να είναι έτσι. Διότι δεν ανέχεται να είναι κεφαλή της Εκκλησίας ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αλλά και την μπορούσε να κάνει, Να κόψει αυτή την Αγία Κεφαλή, δεν μπορεί. Δεν έχει δυνάμεις και όπλα, μαχαίρια και σπαθιά, αν θέλετε στιλέτα και ξύφι, ικανά να κόψουν τη Θεία Κεφαλή της Εκκλησίας που λέγεται Ιησούς Χριστός. Μπορεί όμως να κάνει κάτι άλλο. Να ελκύσει το σώμα της Εκκλησίας, να το μαγνητήσει, να το σαγηνεύσει, να το τραβήξει και να το κάνει να αποκοπεί μόνο του από την Αγία Κεφαλή του.
0: Αυτό βέβαια αφορά στα πνευματικά σώματα όπως είναι η Εκκλησία. Αλλά στα υλικά σώματα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ποιο δηλαδή?
0: Να, το να αποκοπεί ένα σώμα ανθρώπινο από το κεφάλι του. Είναι αδύνατο, να πιστεύω.
1: Γιατί δεν μπορεί να αποκοπεί? Μπορεί και μπορεί πολύ μάλιστα. Είναι δυνατόν. Διότι μπορεί, μπορεί το σώμα με τα χέρια του να πάρει ένα κοφτερό μαχαίρι και να αυτοκτονήσει κόβοντας το λαιμό του. Όπως πολλοί άνθρωποι έχουν διαλέξει αυτό το φοβερό τρόπο αυτοκτονίας.
0: Ναι, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει και με την Εκκλησία. Μπορούμε εμείς που είμαστε το σώμα της Εκκλησίας, εμείς οι άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, να αποκοπούμε από την Αγία Κεφαλή μας που είναι ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Ασφαλώς. Δεν ήταν εύκολη δουλειά αυτή για το διάβολο. Γι' αυτό σκέφτηκε ότι για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να βρει κάτι που να πείσει την Εκκλησία να κόψει την κεφαλή της. Μα η Εκκλησία αγαπούσε πάντοτε με μεγάλη αγάπη, με θείο έρωτα θα έλεγα, την Αγία Κεφαλή της, τον Ιησού Χριστό. Πώς ήταν δυνατόν να πάψει να αγαπάει τον Χριστό? Σκέφτηκε λοιπόν ο διάβολος και ξανασκέφτηκε και είπε: θα κάνω ό,τι ακριβώς κάνω για να χωρίσω μία γυναίκα από τον αγαπημένο της άντρα. Όπως βρίσκω έναν όμορφο νεαρό και τον προβάλλω μπροστά στην έγκαμη γυναίκα και την ελκύει και τη σαγηνεύει και την ξελογιάζει και την κλέβει από το σύζυγό της, έτσι θα κάνω και τώρα. Θα βρω ένα όμορφο όν, να το προβάλλω στα μάτια της Εκκλησίας, να την κάνω να το ερωτευθεί και να την αποσπάσει από τον Ιησού Χριστό. Ποιος όμως μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο του όμορφου νεαρού εραστή? Έψαξε ο διάβολος και τον βρήκε. Κάποιον που ήδη τον αγαπούσε και τον φρόντιζε η Εκκλησία. Και αυτός ο κάποιος ήταν Ο όμορφος κόσμος. Ο κόσμος που εύκολα μπορούσε να γίνει μια ωραία παγίδα για την εκκλησία. Αυτός ο όμορφος κόσμος θα μπορούσε να γίνει μια προσωπίδα, μια ωραία μάσκα δηλαδή, για το διάβολο. Κρύφτηκε λοιπόν ο διάβολος πίσω από τον όμορφο κόσμο και έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του. Κρύφτηκε πίσω από τις υλικές ομορφιές και γλύκες του κόσμου και προσπάθησε να κάνει το σώμα της εκκλησίας, εμάς δηλαδή, τον κλήρο και το λαό, να αγαπήσουμε παθιασμένα, δηλαδή να ερωτευθούμε τον όμορφο κόσμο με τις υλικές ομορφιές και τις γλύκες του.
0: Γέροντα, μα πώς είναι δυνατόν να ερωτευτούμε τον κόσμο? Έρωτας είναι νομίζω κάτι που αφορά μόνο στις σχέσεις των ανθρώπων.
1: Ναι, ασφαλώς έτσι είναι, αλλά όχι μόνον έτσι. Διότι έρωτα μπορεί να έχει ο άνθρωπος και για έμψυχα, αλλά και για άψυχα όντα, ακόμα και για πράγματα.
0: Μα τότε τι σημαίνει έρωτας?
1: Τι σημαίνει έρωτας? Ας δούμε τι λένε για το νόημα του έρωτα οι Άγιοι Πατέρες μας. Έρωτας σημαίνει υπερβολική αγάπη, επιτεταμένη αγάπη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Έρωτας σημαίνει μανιακή επιθυμία και επιδίωξη του προσώπου ή του πράγματος που ερωτεύεται ο άνθρωπος. Μανιακή επιθυμία σαν και αυτήν που έχει ο μανιακός εραστής προς την ερωμένη του. Αυτά είναι τα λόγια που γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Έρωτας είναι η τάση για απόλυτη ένωση, για απόλυτη ταύτιση μεταξύ του ανθρώπου που ερωτεύεται και του άλλου όντως το οποίο ερωτεύεται, είτε ανθρώπου, είτε πράγματος, είτε χρήματος, είτε οποιοδήποτε υλικό αντικειμένο. Να τη γράφει πάλι ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης για τον έρωτα. Λέει, έρωτα όταν λέμε εννοούμε μια ενωτική και συνδετική δύναμη, είτε ομιλούμε για θείο έρωτα, είτε για αγγελικό, είτε για νοερό, είτε για ψυχικό, είτε για σαρκικό έρωτα.
0: Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι οι Άγιοι Πατέρες μας, γέροντα, μας εξηγούν τι είναι έρωτας. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Και όμως, για όλα, παιδί μου, μας μιλούν και μας διδάσκουν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας. Αυτοί μας περιγράφουν και τη διαφορά μεταξύ θείου έρωτα και αμαρτωλού έρωτα. Αυτοί μας διδάσκουν λοιπόν ότι ο διάβολος προσπάθησε να δημιουργήσει στις ψυχές και στα σώματα των κληρικών και των λαϊκών, που είναι το σώμα της Εκκλησίας όπως είπαμε, ναι, ναι, προσπάθησε να δημιουργήσει αμαρτωλό έρωτα για τον όμορφο κόσμο. Δηλαδή επιτεταμένη υπερβολική αγάπη προς τον κόσμο, μανιακή επιθυμία και επιδίωξη του κόσμου, τάση για ένωση και απόλυτη ταύτιση με τον κόσμο. Αν το επιτύχανε αυτό, θα είχε καταφέρει τρία μεγάλα κακά εις βάρος της Εκκλησίας του Χριστού. Πρώτον, η Εκκλησία θα αγαπούσε ερωτικά κάποιον άλλον, δηλαδή τον όμορφο κόσμο, και όχι τον αγαπημένο της Κύριο Ιησού Χριστό. Δεύτερον, θα έπεφτε στα χέρια και στα νύχια του διαβόλου που κρύβεται πίσω από τις ομορφιές του κόσμου και θα έμπαινε αυτός πλέον, ο διάβολος, κεφαλή της Εκκλησίας και όχι ο Χριστός. Και τρίτον, ενωμένη η Εκκλησία με τον κόσμο πλέον, που όσο ωραίος κι αν είναι, είναι φθαρτός, δηλαδή καταδικασμένος στη φθορά και στο θάνατο, θα ήταν και αυτή η Εκκλησία καταδικασμένη να φθαρεί και να πεθάνει μαζί με τον ερωμένο της, τον όμορφο θνητό κόσμο. Αυτά τα τρία κακά της Εκκλησίας θα ήταν η ευχαρίστηση και η ειδονή του διαβόλου αν τα επιτύχανε.
0: Και τι έγινε, τα επέτυχε?
1: Περίμενε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Βάλθηκε λοιπόν ο διάβολος να πραγματοποιήσει το μεγάλο και δύσκολο σχέδιό του. Έβαλε όλη του την πονηρία σε ενέργεια και άρχισε να παρουσιάζει στους ανθρώπους, στους άντρες, στις γυναίκες, στα παιδιά, στους μοναχούς, στους διακόνους, στους πρεσβυτέρους και στους επισκόπους, με ένα λόγο στα μέλη της Εκκλησίας, όλες τις ομορφιές του κόσμου. Τι ωραίος αυτός ο κόσμος, τι γλυκό εκείνο, τι νόστιμο το άλλο, τι ευχάριστο το πιο πέρα, τι ειδονιστικό, τι ένδοξο, τι φημισμένο, τι ξακουστό, τι λαμπερό, τι ωφέλιμο, τι χρήσιμο, τι ικανοποιητικό, τι άνετο, τι ξεκούραστο, τι ασφαλιστικό, τι σίγουρο, τι δυνατό, τι εξουσιαστικό, τι μαγευτικό, τι μεθυστικό, τι απολαυστικό, τι απαλό, τι φρέσκο, τι αγνό, τι γνήσιο. Μη μου πείτε ότι αυτές τις λέξεις δεν τις έχετε ακούσει μέσα σας, έξω σας, στις διαφημίσεις, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ε!
0: Μια και δυο φορές, κάθε μέρα, κάθε ώρα, αυτά λέγονται συνέχεια στις διαφημίσεις.
1: Ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά προσπάθησε ο διάβολος να εξαπατήσει εμάς τα μέλη της Εκκλησίας, κληρικούς και λαϊκούς, και να μας κάνει να ερωτευθούμε τον κόσμο. Και δυστυχώς άρχισε να καταφέρνει πολλούς και πολλές που έπεσαν θύματα στην παγίδα της προσωπίδας, της μάσκας του διαβόλου, και αγάπησαν υπερβολικά τον κόσμο, ερωτεύθηκαν τον κόσμο, και τον ερωτεύθηκαν με μανία, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, με μανία δέθηκαν μαζί του σωματικά και ψυχικά, ενώθηκαν, ταυτίστηκαν και εγκατέλειψαν τον αγαπημένο τους, τον αληθινό και αιώνιο Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για χάρη του ψεύτικου και φθαρτού κόσμου. Και τον ερωτεύτηκαν τον κόσμο, και τον ελάτρευσαν τον κόσμο, και δεν ήθελαν να φύγουν μακριά του ούτε λεπτό. Έφτιαξαν ομοιώματα των ανθρώπων ή των ζώων και τα προσκυνούσαν δουλικά και τα αγκάλιαζαν και τα φιλούσαν ερωτικά μάλιστα.
0: Με αυτό το τελευταίο που είπατε, Γέροντα, μου φέρατε στο νου μια ζωγραφιά. Μια ζωγραφιά που είχα δει κάποτε, έναν φιλάργυρο που κρατούσε χρυσές λίρες και τις φιλούσε με ερωτικό πάθος.
1: Ναι, μου φαίνεται ότι την έχω δει κι εγώ. Μου φαίνεται. Ακριβώς, έτσι έκαναν και κάνουν οι παθιασμένοι άνθρωποι.
0: Γέροντα, να διακόψουμε νομίζω τώρα για λίγο, να ακούσουν οι ακροατές μας λίγη μουσική και να συνεχίσουμε μετά από ένα λεπτό τη συζήτησή μας.
1: Βεβαίως.

0: Το μικρό διάλειμμα τελείωσε, Γέροντα. Συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ναι. Λέγαμε λοιπόν για τους ανθρώπους που λατρεύουν τον κόσμο και τα κοσμικά σαν το Θεό. Τι έχετε να μας πείτε στη συνέχεια?
1: Ναι, παιδί μου. Η Αγία Γραφή λέει για αυτούς τους ανθρώπους ότι άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοιώματα εικόνων φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και ζώων και αρπετών. Και τους εγκατέλειψε ο Θεός τις επιθυμίες των καρδιών τους στην ακαθαρσία του ατιμασμού των σωμάτων τους. Και αυτοί άλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα και σεβάστηκαν την κτήση και όχι τον κτίστη, αυτόν που είναι ευλογητός στους αιώνες. Αμήν. Αυτά λέει η Αγία Γραφή. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ερωτεύθηκαν την κτήση και όχι τον κτίστη, τον κόσμο και όχι τον δημιουργό. Και έσπευσαν να δεθούν, να ταυτιστούν με τον ερωμένο κόσμο. Κληρικοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, δυστυχώς έσπευσαν να ταυτιστούν και να ενωθούν με το υλικό, το φθαρτό, το θνητό, το εφήμερο. Και πεθαίνοντας αυτό, πεθαίνουν και αυτοί μαζί του. Και σβήνοντας αυτό, σβήνουν και αυτοί μαζί του. Και καθώς χάνεται αυτό, χάνονται και αυτοί μαζί του.
0: Συνεπώς χάνονται οι ψυχές τους μια για πάντα.
1: Χάνονται και τα σώματά τους. Και πεθαίνουν πριν από την ώρα τους. Και εντωμεταξύ, οσότου πεθάνουν, τους αρπάζει ο διάβολος. Τους χρησιμοποιεί ο διάβολος. Τους κάνει οργανά του ο διάβολος. Ποιους παρακαλώ? Τους πρώην ερωτευμένους με το Χριστό, τους ενωμένους με το Χριστό, τους αγιασμένους, τους φωτισμένους, τους καθαρισμένους, τους μεταμορφωμένους, τους σωσμένους, τους θεωμένους από την Εκκλησία και το Χριστό ανθρώπους. Τα πρώην αληθινά και γνήσια μέλη του σώματος της Εκκλησίας.
0: Εδώ εννοείται ασφαλώς και λαϊκούς αλλά και κληρικούς, έτσι δεν είναι?
1: Μα βεβαίως, νομίζω ότι το είπα. Mm-hmm. Όσα λέω αφορούν τους πάντες και τους κληρικούς, όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Άλλοι από αυτά τα μέλη της Εκκλησίας ερωτεύτηκαν το χρήμα και ενώθηκαν με το χρήμα και ταύτισαν τη ζωή τους και την ευτυχία τους με το χρήμα. Και πάει ο Χριστός. Έκοψαν την κεφαλή τους που λεγόταν Χριστός. Τώρα η κεφαλή τους δεν λέγεται Χριστός αλλά Χρυσός. Λείπει το ταφ, ε? Προσέξτε μια σύμπτωση. Την υπογραμμίζω και πάλι. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι μια σκόπιμη σατανική ενέργεια. Μοιάζουν ακουστικά οι λέξεις Χριστός, Χρυσός. Μα και οι λέξεις χρήμα από χρή αρχίζει και αυτή. Και για χάρη λοιπόν του Χρυσού θυσιάζουν τον Χριστόν. Ποιοι παρακαλώ? Αυτοί που βαφτίστηκαν, αυτοί που μυρώθηκαν, αυτοί που ντύθηκαν, που φόρεσαν το Χριστό από τα βρεφικά τους χρόνια. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Πολύ ωραία. Το φωνάζει η Αγία Γραφή αυτό. Και το ακούει ο κάθε άνθρωπος κάθε φορά που γίνεται ένα βάπτισμα. Λοιπόν, αυτά λέει βέβαια η Γραφή και η Εκκλησία, αλλά αυτοί δεν ακούνε σωστά. Ακούνε τη φράση αλλοιωμένη. Όσοι, όχι εις Χριστόν, ακούνε όσοι εις Χρυσόν ευαπτίστητε, Χρυσόν ενεδύσαστε. Και αγωνίζονται λοιπόν να φοράνε χρυσό, να στολίζονται με χρυσό και αγαπούν ερωτικά των Χρυσών και φιλούν το Χρυσόν, όπως είπες εσύ, και χαϊδεύουν τις λύρες τους. Προηγουμένως δεν το είπες?
0: Ναι, στην εικόνα.
1: Και για χάρη τους κάνουν ό,τι τους πει ο διάβολος που κρύβεται πίσω από το χρυσό και το χρήμα. Και για να το αποκτήσουν, αλλά και για να το απολαύσουν, φτάνουν στο σημείο να εξοντώνουν όποιο συνάνθρωπο τους βρεθεί εμπόδιο. Αλλά τι λέω? Αυτοί έφτασαν στο σημείο να εξοντώσουν τον ίδιο το Χριστό για χάρη του χρυσού και θα λυπηθούν τον συνάνθρωπο? Αυτοί οι Ιούδες, οι προδότες του Χριστού και της Εκκλησίας, αυτοί που τελικά από μέλη του σώματος της Εκκλησίας έγιναν κοσμικοί, αγάπησαν τον κόσμο, ερωτεύτηκαν τον κόσμο, εκοσμικεύτηκαν, παιδί μου.
0: Φοβερά αυτά που λέτε, Γέροντα, αν μάλιστα αφορούν και τους κληρικούς.
1: Βλέπω ότι επιμένεις στο σημείο αυτό. Μα ασφαλώς εννοώ και τους κληρικούς. Τα είπαμε αυτά.
0: Μα είναι φοβερό να έχουν κοσμικευθεί και οι κληρικοί μας. Καλά, οι λαϊκοί κοσμικεύονται, αλλά και οι κληρικοί.
1: Αγαπητέ μου, ο διάβολος περισσότερο πολεμάει τους κληρικούς και πρώτα προσπαθεί να εκοσμικεύσει αυτούς. Και δυστυχώς, το ομολογώ, το έχει επιτύχει. Έχουμε πλήθος φιλοχρήματους κληρικούς που λατρεύουν τον κόσμο, τον χρυσό και όχι τον Χριστό. Δυστυχώς, το ομολογώ. Και για χάρη του χρυσού, γίνονται όργανα του διαβόλου και μάχονται μεταξύ τους και πολεμούν ακόμα και το μοναχισμό και διχάζουν και την Εκκλησία.
0: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω. Ακούμε και διαβάζουμε τα σκάνδαλα που ταράζουν συχνά την Εκκλησία μας.
1: Τα δημιουργούν, παιδί μου, οι εκοσμικευμένοι κληρικοί. Και να ήταν μόνη παγίδα, προσωπίδα, μάσκα του διαβόλου ο Χρυσός. Έχει και τη μάσκα της εξουσίας, της κυριαρχίας του κόσμου αυτού. Την έχει στα χέρια του ο διάβολος. Και αυτή την εξουσία, την κυριαρχία, την προβάλλει στα μάτια των ανθρώπων, των μελών της Εκκλησίας μας, κληρικών και λαϊκών, και τους ελκύει προς τον κόσμο. Και τους υπόσχεται κοσμικές δόξεις, κοσμικές τιμές και κοσμική δύναμη. Τους υπόσχεται να τους βοηθήσει να επιβάλλονται στους άλλους, να κυριαρχούν στους άλλους ανθρώπους, στη φύση, σε όλο τον κόσμο. Είναι γλυκιά η εξουσία, παιδί μου. Με αυτήν στα χέρια σου, λέει ο διάβολος, θα αποκτήσεις και τον χρυσόν. Αυτά τα λέει στα μέλη της Εκκλησίας. Είπαμε, σε κληρικούς και λαϊκούς. Και στους μεν υποψηφίους κληρικούς τα λέγει μέχρι να γίνουν κληρικοί. Έπειτα, στους κληρικούς που έγιναν κληρικοί, τα λέει μέχρι να φτάσουν στη θέση του επισκόπου. Και στους επισκόπους, τα λέγει μέχρι να φτάσουν στη θέση του αρχιεπισκόπου ή της άλλης, της πλούσιας Μητροπόλεως. Και στους λαϊκούς, με χίλιους δυο άλλους πειρασμούς και τρόπους εξουσίας, από την εξουσία στο σπίτι και στην οικογένεια, μέχρι στη δουλειά και στους συναδέλφους και μέχρι στην πολιτική. Και μοιράζει εξουσία και κυριαρχία ο διάβολος. Μοιράζει πολλή εξουσία, αρκεί να πέσουν να τον προσκυνήσουν τα μέλη της Εκκλησίας. Και έτσι τους εκοσμικεύει.
0: Πραγματικά, τι καταπληκτικά τεχνάσματα, Γέροντα, και ασφαλώς πολλές επιτυχίες και αρκετή πονηρία.
1: Μην παραξενεύεστε, παιδί μου. Εδώ προσπάθησε να εκοσμικεύσει αυτόν ακριβώς τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Θυμάσαι τι του είπε στον πειρασμό που του έβαλε στην έρημο όπου ο Χριστός ενίστευσε 40 ημερόνυχτα? Άκουσε το σχετικό τμήμα του Ευαγγελίου που θα στο διαβάσω, το έχω εδώ μαζί μου. Λέει λοιπόν, τον παρέλαβε ο διάβολος και τον πήγε σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου και τη δόξα τους και του είπε, όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις. Αλλά ο Ιησούς του απάντησε, πίσω μου σε έχω σατανά, διότι είναι γραμμένο στη γραφή, μόνο τον Κύριο και Θεό σου να προσκυνήσεις και μόνον αυτόν να λατρεύσεις. Αυτά λέει λοιπόν η γραφή. Τα ίδια λοιπόν αυτά που έκαμε ο διάβολος στον ίδιο τον Χριστό, τα κάμει σε πολλά μέλη της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς δεν ακούει από αυτά τα μέλη τα ίδια λόγια που άκουσε από το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αντίθετα, για χάρη της κοσμικής εξουσίας, δηλαδή της ασίδωτης κυριαρχίας, θυσιάζουν τον Χριστόν. Ποιοι, παρακαλώ? Αυτοί που σώθηκαν από τον Χριστόν. Αυτοί που από μικρά παιδιά τον ακολούθησαν σαν μαθητές του και ας είδαν τον Χριστό να περιφρονεί την εξουσία και ας άκουσαν τον Χριστό να λέγει, οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν τους ανθρώπους και οι λεγόμενοι μεγάλοι της γης καταδυναστεύουν τους λαούς. Όμως δεν πρέπει να γίνει το ίδιο και από σας. Όποιος από σας θέλει να γίνει μεγάλος, να είναι υπηρέτης σας. Και όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, να είναι δούλος σας. Διότι και εγώ δεν ήλθα να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω και να δώσω τη ζωή μου για να λυτρωθούν πολλοί. Αλλά ας τα είπε και ας τα έζησε αυτά ο Χριστός. Οι άνθρωποι που επεθύμησαν την εξουσία, παιδί μου, την κυριαρχία, την ασυδοσία, δεν ακούνε πια τι λέει ο Χριστός. Ερωτεύτηκαν την κοσμική εξουσία. Πάει, τελείωσε. Εκοσμικεύτηκαν. Έγιναν κοσμικοί. Και για χάρη της κάνουν ό,τι τους πει ο διάβολος που κρύβεται πίσω από την εξουσία. Και για να την αποκτήσουν και για να την απολαύσουν, φτάνουν στο σημείο να εξοντώσουν όποιον συνάνθρωπο αντισταθεί στην ασίδωτη κυριαρχία τους. Και τον εξοντώνουν είτε σκοτώνοντας το σώμα του, είτε σκοτώνοντας την τιμή του με ελεηνές συκοφαντίες και τέλειες διαβολές και δολοπλοκίες και βρώμικες πράξεις του σκοταδιού.
0: Αυτοί λοιπόν, γέροντα, είναι οι εκοσμικευμένοι άνθρωποι. Αυτοί είναι που από μέλη του σώματος της Εκκλησίας έγιναν άνθρωποι της κοσμικής εξουσίας. Ερωτευμένοι και δεμένοι με τον κόσμο. Κοσμικοί άνθρωποι.
1: Αυτοί είναι, παιδί μου. Αλλά δεν είναι μόνο το χρήμα και η εξουσία που είπα προηγουμένως που αποτελούν την ομορφιά του κόσμου και που πίσω τους κρύβεται ο διάβολος. Δεν είναι μόνο αυτά τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Παμπώνυρος για να εκοσμικεύσει τα μέλη της Εκκλησίας. Είναι και πολλά πολλά άλλα που δεν με παίρνει ο χρόνος για να τα αναλύσω. Απλώς θα αναφέρω μερικά ακόμα έτσι σχεδόν επιγραμματικά.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη μία λοιπόν γλυκιά και ωραία μάσκα του μασκαρεμένου διαβόλου είναι η σαρκική ειδονή. Η ομορφιά της σάρκας και μάλιστα της νεανικής σάρκας και των σαρκικών πράξεων που ειδονίζουν και ευχαριστούν. Ελκύει και μαγνητίζει πολλούς ο διάβολος. Ξεχνούν αυτοί των Χριστών και τρέχουν πίσω από τις όμορφες κοπέλες του κόσμου ή πίσω από τους όμορφους νέους του κόσμου και ξελογιάζονται και ερωτεύονται τη σάρκα και εγκαταλείπουν τον Χριστό. Και τους κατευθύνει και τους καθοδηγεί η όμορφη σάρκα, δηλαδή ο διάβολος που κρύβεται πίσω από αυτήν. Και ζουν σαρκικά, κοσμικά. Έτσι, τα πρώην μέλη της Εκκλησίας εκοσμικεύονται.
0: Λαϊκοί και κληρικοί.
1: Μα βέβαια, το είπαμε, και λαϊκοί και κληρικοί. Δυστυχώς, παιδί μου. Άλλη μια μάσκα του μασκαρεμένου διαβόλου είναι η απολαύση των αισθήσεων. Ο κόσμος έχει πολλά πολλά που ευχαριστούν και ειδονίζουν την αίσθηση της οράσεως, των ματιών δηλαδή, την αίσθηση της ακοής, των αυτιών, την αίσθηση της οσφρήσεως, της μύτης μας δηλαδή, την αίσθηση της γεύσεως, της γλώσσας, την αίσθηση της αφής, του δέρματος δηλαδή. Όλα αυτά τα ευχάριστα του κόσμου ή αλλιώς οι κοσμικές ευχαριστήσεις ή αλλιώς το αισθητικό κάλος. Το έχεις ξανακούσει αυτή τη φράση?
0: Ναι, ναι.
1: Το αισθητικό κάλος. Λοιπόν, γίνονται δολώματα στα αγκίστρια του διαβόλου για να δολώσει, για να εξαπατήσει, για να προσελκύσει και για να ψαρέψει τους ανθρώπους στην εκοσμικευμένη ζωή. Και συλλαμβάνονται τα μέλη της Εκκλησίας και ερωτεύονται με τις απολαύσεις των αισθήσεων τον όμορφο κόσμο. Και έτσι γίνονται κοσμικοί, εκοσμικεύονται.
0: Και μια ερώτηση, γέροντα, θα μπορούσαμε να εντάξουμε στα του κόσμου και τον εγωισμό?
1: Βεβαίως, μα βεβαίως. Μεγάλη μάσκα του διαβόλου και επιτίδια είναι και το ίδιο το εγώ του ανθρώπου, του σαρκικού, του υλικού ανθρώπου. Το κακώς εννοούμενο συμφέρον και ο λεγόμενος ατομισμός. Αυτός ο ατομισμός οδηγεί κατευθείαν στην εκοσμίκευση των μελών της Εκκλησίας μας. Μιας Εκκλησίας, παιδί μου, που έχει ως ιδανικό την άρνηση του εγώ και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αφού ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει «Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν». Δυστυχώς, ο διάβολος έχει κερδίσει πάρα πολλά μέσω του ατομισμού και τελικά έγινε και επίσημη φιλοσοφική θεωρία, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, η θεωρία της ατομοκρατίας. Η θεωρία του δήθεν ουμανισμού της δύσεως και του σύγχρονου πολιτισμού.
0: Μήπως αυτό το σημείο, γέροντα, μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει ουμανισμός?
1: Ναι, βεβαίως. Ουμανισμός είναι μια ξένη λέξη και στα ελληνικά μεταφράζεται ανθρωπισμός. Δηλαδή, πώς να το πω, τάχα δήθεν φροντίδα για τον άνθρωπο. Αλλά κάθε άλλο παρά φροντίδα για τον άνθρωπο είναι ο δυτικός ουμανισμός, γιατί αυτός ονομάζεται έτσι, σημαίνει εκοσμίκευσης, σατανική εκοσμίκευσης. Αφού σύμφωνα με τη θεωρία του και τη διδασκαλία του, όλα τα κοσμικά είναι για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πρέπει να τα αποκτήσει και να τα απολαύσει όλα σε αυτή τη ζωή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αλλά έτσι, με τον ουμανισμό, παγιδεύτηκε στα δίχτυα του διαβόλου όλη η Ευρώπη, παρακαλώ. Και η Αμερική, και η Ασία, και η Αφρική, και η Αυστραλία, και όλος ο σύγχρονος πολιτισμός που αναμφισβήτητα είναι ένας εκοσμικευμένος πολιτισμός. Ερωτευμένος δηλαδή και ενωμένος με τον κόσμο, είναι ένας πολιτισμός όμως καταδικασμένος να φθαρεί και να διαλυθεί μαζί με τα ψεύτικα στοιχεία από τα οποία τον έκτισε ο διάβολος.
0: Πολύ σωστά, Γέροντα. Αυτός ο πολιτισμός είναι καταδικασμένος να διαλυθεί. Όμως εδώ ας διακόψουμε για λίγο και θα επανέλθουμε σε 2 λεπτά.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με θέμα την εκοσμίκευση της Εκκλησίας με συζητητή μας τον πατέρα Σπυρίδωνα, γέροντα και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Πέρασε ήδη μισή περίπου ώρα συζητώντας και δεν το καταλάβαμε, όμως πρέπει να συνεχίσουμε. Γέροντα, υπάρχουν κι άλλες μάσκες και προσωπίδες του διαβόλου που επιδιώκουν την εκοσμίκευσή μας, την εκοσμίκευση των λαϊκών και κληρικών μελών της Εκκλησίας?
1: Μα βεβαίως υπάρχουν, παιδί μου, ήδη σας είπα ότι είναι πάρα πολλές και δεν μας φτάνει ο χρόνος για να τις περιγράψουμε και να τις αναλύσουμε. Αλλά ας πω μια-δυο ακόμα. Είναι οι αιρέσεις. Οι αιρέσεις δεν αποβλέπουν σε τίποτα άλλο παρά πώς να μας οδηγήσουν στην εκοσμίκευση. Διότι όλες φτιάχτηκαν με τέτοιο ύπουλο και πονηρό σατανικό και διαβολικό κόλπο, ώστε να φαίνονται πνευματικά, χριστιανικά, ορθόδοξα πράγματα, αλλά στην ουσία είναι κοσμικά κατασκευάσματα που άλλες φανερά και άλλες ύπουλα προσπαθούν να κόψουν την Αγία Κεφαλή από το σώμα της Εκκλησίας και στη θέση του Χριστού να βάλουν τον κόσμο και τα κοσμικά. Και στο σημείο αυτό δυστυχώς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλοί από τα μέλη της Εκκλησίας παρασύρθηκαν και εκοσμικεύθηκαν καθώς ακολούθησαν τις διδασκαλίες ή το παράδειγμα των αιρετικών ή εντάχθηκαν στις δήθεν εκκλησίες τους. Και πρέπει να πω ότι δεν εννοώ μόνο τους Γεχοβάδες, οι οποίοι αρνήθηκαν τη θεανθρώπινη υπόσταση του Χριστού και τον κατέβασαν από την Αγία Τριάδα και τον έκαναν έναν απλό άνθρωπο σαν και εμάς. Και έζησαν και ζουν τελείως εκοσμικευμένα. Εννοώ και τις άλλες αιρέσεις, και δει τις μεγάλες αιρέσεις του παπισμού και του προτεσταντισμού. Και ο προτεσταντισμός και ο παπισμός οδήγησαν τους οπαδούς τους στην εκοσμίκευση. Παραδείγματος χάρη, δόθηκαν μάχες μαχών από τους παπικούς και τους προτεστάντες όλης της γης για χάρη της κοσμικής εξουσίας. Και ο Πάπας υπήρξε πάντοτε μέχρι σήμερα ένας κοσμικός άρχοντας. Ναι, δεν λέω υπερβολές. Σήμερα διοικεί το κράτος του Βατικανού, το οποίο είναι ένα πλήρες κράτος, έχοντας μέχρι και στρατό στη διάθεσή του και έχοντας πολιτικούς πρεσβευτές σε όλα τα άλλα κράτη του κόσμου. Όλοι λοιπόν αυτοί οι αιρετικοί αγάπησαν τον κόσμο, ερωτεύτηκαν τον κόσμο και όχι το Θεό. Αυτό είναι εκοσμίκευσης. Διότι δόθηκε και η ψυχή τους και το σώμα τους στον κόσμο και στα έχη του, δηλαδή στο διάβολο και στις διαβολιές του. Όλη η Δύσης βρίσκεται κάτω από τις κατευθύνσεις όλων αυτών των εκοσμικευμένων θεωριών, ιδεολογιών, θρησκειών και αιρέσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ζωή τους είναι εκοσμικευμένη. Κυριαρχεί η λατρεία του κόσμου και της καταναλώσεως. Η ατομοκρατία και η πάλη των τάξεων.
0: Γέροντα, στο σημείο αυτό ας έρθουμε σε ένα σχετικό ερώτημα. Εμείς οι Ορθόδοξοι τι έχουμε κάνει ως προς την εκοσμίκευση? Εμείς σαν επίσημη εκκλησία δεν έχουμε ποτέ εκοσμικευθεί? Δεν πέσαμε ποτέ σε αυτό το λάθος? Τι λέτε?
1: Στο ερώτημα αυτό έχω να δώσω δύο απαντήσεις. Πρώτον, ότι σαν άτομα, δυστυχώς, πολλοί από τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας έπεσαν θύματα της ερωτομανίας τους προς τις ομορφιές του κόσμου και κοσμικεύτηκαν. Και άλλοι μεν αρνήθηκαν και εγκατέλειψαν τελείως τον Χριστό, αγαπήσαντες τον νυν αιώνα, όπως λέει η Αγία Γραφή, άλλοι δε διατήρησαν τον τίτλο «Χριστιανός Ορθόδοξος» τις ταυτότητές τους, ενώ έζησαν και ζουν εντελώς εκοσμικευμένα, είτε σαν απλοί κοσμικοί άνθρωποι, τάχα χριστιανοί, είτε σαν κοσμικοί μασόνοι, τάχα χριστιανοί, είτε σαν κοσμικοί πολιτικοί άρχοντες, τάχα χριστιανοί, είτε ακόμη σαν κοσμικοί επίτροποι εκκλησιών, τάχα χριστιανοί, γιατί όχι και σαν κοσμικοί ιερείς και αρχιερείς, τάχα χριστιανοί. Όλους αυτούς τους ονομάζει κοσμικούς η εκκλησιαστική συνείδηση, έστω και αν τους ανέχεται μέσα στην Εκκλησία. Πριν από κάμποσα χρόνια μάλιστα, είχε επικρατήσει για τους ιερείς και αρχιερείς ο όρος κοσμικός για όσους έκοβαν τα μαλλιά τους και, δεν ξέρω αν θυμάστε, έλεγε ο λαός «Αυτός είναι κοσμικός παπάς, κοσμικός δεσπότης», επειδή ήταν κουρεμένος, Ναι. Βέβαια, δεν είναι της ώρας αυτής για να αναλύσουμε αν είναι αυτό δείγμα του κοσμικού παπά ή κοσμικού δεσπότη. Όμως, αναμφισβήτητα, μέσα στην καρδιά όλων μας υπάρχει η βεβαιότητα ότι πάντοτε μέχρι και σήμερα υπήρξαν τα εκοσμικευμένα άτομα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κληρική και λαϊκή, και σήμερα περισσότερο από άλλοτε η εκοσμίκευση των ατόμων Ορθοδόξων έχει προχωρήσει πολύ, ενώ ο χήμαρος της εκοσμικεύσεως παρασέρνει όλο και περισσότερους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν, από αυτής της πλευράς η άλωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας επιτυγχάνεται, καθώς όλο και περισσότεροι από μας ελκύονται και ερωτεύονται τον Χρυσόν, την εξουσία, την ειδονή, τις αισθησιακές απολαύσεις, τις ανέσεις, τι άλλο είπαμε, το εγώ, και συσχηματίζονται πότε με τον ένα αιρετικό και πότε με τον άλλο.
0: Πέστε μου, Γέροντα, υπάρχει φόβος να εκοσμικευθεί ξαφνικά η Εκκλησία με αποφάσεις ενός κοσμικευμένου αρχιεπισκόπου ή πατριάρχου?
1: Άκουσε, παιδί μου, είναι δύσκολο πράγμα να γίνει αυτό. Και το ξέρει καλά ο διάβολος ότι η εκοσμίκευση της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν θα έλθει σαν διαταγή ή σαν εγκύκλιος του Μητροπολίτη, του Αρχιεπισκόπου ή του Πατριάρχη που είπες. Διότι εδώ στην Ορθοδοξία δεν περνούν εύκολα τέτοιες διαταγές. Στον παπισμό, ναι. Στη Ρωμαιοκαθολική ομάδα, ναι. Αλλά όχι και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι εδώ σε εμάς δεν ρυθμίζεται η σχέση μας με την κεφαλή μας, το Χριστό, με βάση τις διαταγές της εκκλησιαστικής διοικήσεως. Σε εμάς τους Ορθοδόξους είναι δύσκολο να εκοσμικευθεί συλλογικά η Εκκλησία. Έναν έναν, παιδί μου, θα καταβροχθήσει ο διάβολος όσους μπορέσει να εκοσμικεύσει, όπως και το πέτυχε στο παρελθόν. Δεύτερον, η δεύτερη απάντησή μου στο ερώτημα αν εκοσμικευθήκαμε ποτέ συλλογικά σαν επίσημη εκκλησία είναι αρνητική. Όχι. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν εκοσμικεύθηκε.
0: Και κάτι από την ιστορία όμως, τότε που επικράτησε ο ερεϊνισμός.
1: Ναι. Θυμάσαι καλά. Πρέπει να παραδεχθώ ότι ένα πλήθος, μεγάλο πλήθος κλήρου και λαού εκοσμικεύθηκε όταν επεκράτησε στην Ανατολή ο αριανισμός στα πρώτα χρόνια της ελεύθερης ζωής της Εκκλησίας, τότε μετά τους διωγμούς των ειδωλολατρών. Τότε όμως, έστω και αν εκοσμικεύθηκε η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, τα άλλα τέσσερα πατριαρχία και οι εκκλησίες τους ζούσαν ορθόδοξα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, Γέροντα. Τι έχετε να πείτε για την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως επισήμου θρησκείας του κράτους? Είναι κοσμίκευση αυτό ή δεν είναι?
1: Πρέπει να παραδεχθώ ότι η ανακήρυξη

0: Ακολουθούν οι κληρικοί.
1: Είναι λάθος, αγαπητέ μου, και δεν χωράει συζήτηση. Λάθος που γίνεται και φανερώνει το φοβερό σημείο στο οποίο έχει φτάσει η εκοσμίκευση των κληρικών όλων των βαθμών. Δυστυχώς, πολλοί κληρικοί, ιερείς, επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι έγιναν μέσα στην ιστορία όργανα των εκάστοτε πολιτικών και όλων των εκοσμικευμένων ανθρώπων που θέλησαν την Εκκλησία σαν ένα απλό, κοσμικό, διακοσμητικό, όπως λέμε, στοιχείο της κοινωνικής ζωής. Και αυτό όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά διότι έτσι το κράτος ήταν εξασφαλισμένο ότι η Εκκλησία δεν θα έχει καμία ουσιαστική οντότητα και προπαντός ότι δεν θα αντιτάξει μια άλλη σωτηριολογία στην κοσμική σωτηριολογία της ιδεολογίας του κόμματος και του κράτους. Είναι τραγικό ότι πολλοί κληρικοί και όχι σπάνια επίσκοποι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, ακόμα και κολακευμένοι θα έλεγα, με το διακοσμητικό ρόλο που το κράτος τους αναθέτει, υιοθετώντας αυτή την αντίληψη για το διακοσμητικό ρόλο της Εκκλησίας και πολύ συχνά, παιδί μου, καμαρώνουν δίνοντας την ιεροτελεστική τους παράσταση, συγγνώμη για τη φράση, με όλα τα σχετικά στολίδια και εξαρτήματα που φοράνε. Έτσι, έχουν καθιερωθεί και έχουν γίνει αποδεκτές από όλες τις πολιτικές παρατάξεις οι εμπεκτικές ορκομοσίες στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαρέτου Τριάδας, τα λέω όπως τα λένε αυτοί, και οι τρίλεπτοι αγιασμοί στην έναρξη των εργασιών της Βουλής σε εγγένεια και σε άλλες παρόμοιες ευκαιρίες. Όπως πάμε, αγαπητέ μου, αν δεν προσέξουμε θα καταλήξουμε εδώ στην Ελλάδα στο σημείο να υπάρχει η εκκλησιαστική μας διοίκηση μόνο για να προσφέρει στο κράτος ένα τελετουργικό διάκοσμο, όπως έκανε παλιά στο ρωμαϊκό ειδωλολατρικό κράτος η ειδωλολατρική θρησκεία του. Η εκκλησιαστική διοίκηση κινδυνεύει στον τόπο μας, παιδί μου. Κινδυνεύει να παραμείνει τελικά ένα γραφείο τελετών, για να μην πούμε μόνο ένα γραφείο κηδιών, αφού οι γάμοι και τα βαφτίσια αντικαθίστανται συνεχώς με τελετές στο Δημαρχείο. Το ξέρεις αυτό.
0: Ποιοι φταίνε για αυτήν την εκοσμίκευση, Γέροντα, η πολιτική ή η εκκλησιαστική, τι λέτε?
1: Και οι δύο φταίνε. Οι πολιτικοί βέβαια κάνουν τη δουλειά τους, να λέμε την αλήθεια τώρα. Οι κληρικοί όμως δεν κάνουν τη δουλειά τους. Την ιερή αποστολή τους, που πρέπει να φέρουν εις πέρας, δεν την κάμουν. Και αυτοί φταίνε περισσότερο. Οι εκοσμικευμένοι κληρικοί μετατρέπουν όλο και περισσότερο την εκκλησιαστική διοίκηση σε μια κρατική θρησκεία, σε μια κρατική υπηρεσία. Μερικοί ιερείς μας, όταν πηγαίνουν στα χωριά για κήρυγμα, έχοντες συνειδητοποιήσει ότι ανήκουν σε μια υπηρεσία, όπως οι αγροφύλακες και οι δάσκαλοι και οι άλλοι κρατικοί υπάλληλοι, με ρωτούν με την ίδια ορολογία. Τι με ρωτούν? Πώς πάει η υπηρεσία, τι είναι από την υπηρεσία, εννοώντας βέβαια τη Μητρόπολη, τον Επίσκοπο, ναι, κλπ. Αν πάνε έτσι τα πράγματα, παιδί μου, σύντομα, μα πολύ σύντομα, η διοίκηση της Εκκλησίας μας θα καταντήσει σε τέλεια εκοσμίκευση να είναι ένα ακόμη υπουργείο με υπουργό τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο και με νομοαρχιακούς διευθυντές του γραφείου θρησκείας τους χειροτονημένους Μητροπολίτες που θα υπάγονται στον εκάστοτε νομάρχη, όπως παραδείγματος χάρη ο διευθυντής του γραφείου προνοίας της κάθε νομαρχίας. Αν βέβαια δεν είναι ήδη έτσι τα πράγματα. Επίτρεψέ μου να διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις για το αν η διοίκησή μας είναι εκκλησιαστική και όχι κρατική εκκλησία. Έτσι, αντί να βρίσκονται οι επίσκοποι μας και οι ιερείς μας εις τύπων και τόπων Χριστού, όπως τους θέλει η Αγία Ορθόδοξη παράδοσή μας, θα καταντήσουν, παιδί μου, εις τύπων και τόπων κοσμικών αρχόντων, όπως ήδη δυστυχώς κατάντησαν μερικοί. Με όλα τα ελαττώματα των κοσμικών πολιτικών αρχόντων και μάλιστα κατωτά της στάθμης. Με άγνοια νόμων, με φιλοχρηματία, με τυραννική δικτατορική διοίκηση, με γραφειοκρατία, με πονηρή δημοσιογραφία, με ψέμα, πολύ ψέμα και τα παρόμοια.
0: Μα τότε τα πράγματα είναι τραγικά, Γέροντα. Τελικά η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα θα μείνει ουσιαστικά ακέφαλη, χωρίς αληθινούσια ιερείς και αρχιερείς.
1: Προς τα εκεί πάμε, δυστυχώς, προς τα εκεί πάμε.

0: Δυστυχώς κινδυνεύουν οι κληρικοί μας. Και σαν κληρικός κι εγώ της Εκκλησίας μας θρηνώ, θλιμμένος και ταπεινωμένος για το κατάντημα μερικών αδελφών κληρικών, εκοσμικευμένων κληρικών, που κι αυτοί ανήκουν όπως κι εγώ στην εκκλησιαστική διοίκηση, που είτε σαν ιερείς είτε σαν επίσκοποι έσπρωξαν με λόγια και με γραπτά και με παράδειγμα τα μέλη της Εκκλησίας σε κοσμίκευση.
1: Σε αυτό το σημείο, Γερόντα, επιτρέψτε μου να πω κάτι από τη μικρή μου πείρα. Έχει παρατηρηθεί δυστυχώς ότι πολλοί κληρικοί έχουν αναμειχθεί στα προεκλογικά θέματα και έφτασαν πολλές φορές οι επιδιώξεις αυτών των κοσμικευμένων εκκλησιαστικών ηγετών να ταυτίζονται και κομματικά, εκλογικά με τις εκλογικές επιδιώξεις των πολιτικών και οι ίδιοι έγιναν ένα είδος, θα λέγαμε, κομματαρχών, αν μου επιτρέπετε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν τα λες άσχημα. Πολύ καλά τα λες. Ένα είδος κομματαρχών. Ποιοι, παρακαλώ? Αυτοί που θα έπρεπε να καλούν τους πάντες εις ενότητα εν Αγίω Πνεύματι. Όμως, όλα αυτά και πολλά πολλά άλλα δεν λένε, παιδί μου, τίποτε άλλο από αυτά που ήδη είπα προηγουμένως για το αν εκοσμικεύτηκε η Εκκλησία. Η Εκκλησία όχι. Δεν εκοσμικεύτηκε ποτέ. Ναι, πάντοτε υπήρξαν εκοσμικευμένα μέλη της Εκκλησίας και λαϊκοί και κληρικοί, και κληρικοί όλων των βαθμών. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ποτέ επισήμως εκοσμίκευση της Εκκλησίας, διότι οι δομές της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι έτσι κατασκευασμένες από το δομήτωρά της, εννοώ το Άγιο Πνεύμα, ώστε αυτό που ρυθμίζει την εκοσμίκευση ή όχι της Εκκλησίας δεν είναι η ζωή κάποιων εκοσμικευμένων μελών της, αλλά η βίωση ή όχι της Ορθοδόξου Παραδόσεως.
1: Με αυτό τι εννοείτε, Γέροντα? Μήπως μπορείτε να μας το αναλύσετε?
0: Θα σας πω τι εννοώ, αλλά μήπως γίνεται να διακόψουμε για ένα λεπτό, να πιούμε λίγο νερό,
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.

0: Γέροντα, ξέρω ότι σας κουράζουμε με τις πολλές μας ερωτήσεις, αλλά πιστεύω ότι από το στόμα σας θα ακούσουμε την αλήθεια που διψάει η ψυχή μας. Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Μέχρι την ώρα, παιδί μου, η Ορθόδοξη Παράδοση όχι μόνο δεν μπόρεσε να αλλοιωθεί από τους εκοσμικευμένους κληρικούς, αλλά αντιθέτως, προβάλλεται με χίλιους δύο τρόπους και δει με την ύπαρξη των Αγίων. Αυτοί οι Άγιοι είναι που διαχρονικά κρατούν την Εκκλησία στη θέση της. Παλαιοί και σύγχρονοι Άγιοι. Και τους διατηρούμε παρόντες, εμείς οι Ορθόδοξοι, και ουσιαστικούς ρυθμιστές της ζωής της Εκκλησίας. Οι Άγιες εικόνες τους, τα Άγια λειψανά τους, τα Άγια συγγράμματά τους, ο καθημερινός αγιασμός τους, οι καθημερινοί αγώνες τους, παραμερίζουν κάθε τόσο τον κόσμο και τους κοσμικούς κληρικούς και έρχονται στην επιφάνεια και κατευθύνουν τον εκκλησιαστικό μας βίο.
0: Εννοείται, Γέροντα, ότι οι Άγιοι επηρεάζουν τη ζωή μας και όχι οι κοσμικοί κληρικοί?
1: Ναι, αυτό. Αλλά εννοώ και το ότι οι ίδιοι οι κοσμικοί κληρικοί αναγκάζονται να προβάλλουν τους Αγίους. Παρατηρήστε το φαινόμενο που πάντοτε συνέβαινε στην Εκκλησία μας. Όλοι εκείνοι οι εκοσμικευμένοι άρχοντες της Εκκλησίας, έστω και επιφανειακά και υποκριτικά, τιμούσαν και τιμούν τους Αγίους της Εκκλησίας. Προσκυνούσαν τις εικόνες τους και τα Άγια λειψανά τους. Και ο λαός της Εκκλησίας χαιρετούσε μεν τυπικά τον εκάστοτε εκοσμικευμένο εκκλησιαστικό άρχοντα, αλλά τιμούσε πραγματικά, εθαύμαζε και εμιμήτω τον Άγιο της Εκκλησίας. Αυτό, τον εξώκοσμο Άγιο, όπως τον παρουσίασε και τον παρουσιάζει αδιάκοπα η Βυζαντινή Αγιογραφία. Αδύνατο, ασκητικό, σοβαρό, αγιασμένο, θεόπνευστο, όπως τον προβάλλει αδιάκοπα η εκκλησιαστική μας λατρεία με τους ύμνους και τα τροπάρια της. Παιδί μου, η συνείδηση της Εκκλησίας μας ποτέ δεν δέχθηκε σαν πρότυπο ζωής την εκοσμικευμένη ζωή του οποιοδήποτε εκκλησιαστικού ηγέτη. Μέσα της είχε ψηλά και σεβόταν την εξώκοσμη ζωή του Αγίου και της Αγίας και απέρριπτε και κατέκρινε πάντα την εκοσμίκευση, ζητώντας και απαιτώντας από τον οποιοδήποτε κληρικό να ζει σαν Άγιος.
0: Γέροντα, έχω ακούσει μερικούς να λένε το εξής: «Μα δεν είναι άνθρωπος και ο κληρικός». Τι λέτε γι' αυτό?
1: Ναι, παιδί μου, έτσι έλεγαν πάντοτε οι λιγοστοί υπερασπιστές των εκοσμικευμένων κληρικών σε μια αναζήτηση ίκτου μπροστά στην αυστηρότητα της εκκλησιαστικής συνειδήσεως. Αλλά η εκκλησιαστική συνείδηση, ενώ από τη μια μεριά αναγνώριζε στον εκκλησιαστικό ηγέτη με συμπόνια και αγάπη όλες τις συγνωστές ανθρώπινες καταστάσεις, πείνα, δίψα, αρρώστια, και έτρεχαν οι χριστιανοί και τρέχουν κοντά του, συμπαραστάτες και βοηθοί, αναγνωρίζοντες ότι άνθρωπος είναι και ο κληρικός και θα αρρωστήσει και θα υποφέρει. Όμως, στο θέμα της εκοσμικεύσεως η εκκλησιαστική συνείδηση δεν του αναγνωρίζει ανθρωπινότητα και υποχωρήσεις στην κοσμικότητα. Και λέει η λαϊκή παροιμία σοφότατα μέχρι σήμερα: «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς».
0: Πράγματι, Γέροντα, ο λαός τον κληρικό τον θέλει να στέκεται πάνω από τα κοσμικά. Και επαναστατεί όταν βλέπει κληρικούς να ανακατεύονται στα κοσμικά γλέντια, στα κοσμικά κέντρα, στις κοσμικές πολιτικές ή ακόμα και στις ποδοσφαιρικές διαμάχες.
1: Έτσι είναι, παιδί μου. Ξέρει τι λέει ο Ορθόδοξος λαός μας? Τον κληρικό τον θέλει ψηλά, πολύ ψηλά, κοντά στους Αγίους και σαν τους Αγίους. Στην ιεροσύνη του, στην αγιοσύνη του, στις ιερές του απασχολήσεις, στη μίμηση του Χριστού και των Αγίων. Γι' αυτό και φρόντιζε σχολαστικά να τον ενισχύει με τα λεγόμενα τυχερά. Γιατί του τα έδινε πάντα τα τυχερά? Για να μην έχει υλικές ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να τον σπρώξουν σε κοσμικές παγαποντιές και σε πονηρές επιδιώξεις. Τον ήθελε ελεύθερο από κοσμικές μέρημνες για να μεριμνά μόνο τα του Κυρίου, να αγιάζει και να σώζει τον κόσμο. Και όταν είμαστε μικρά παιδιά και μας έβαζαν στο σχολείο να ζωγραφίσουμε ελεύθερα έναν παπά, εμείς τα παιδιά τον ζωγραφίζαμε πάντοτε με το πετραχύλι στο λαιμό και την αγιαστούρα στο χέρι. Το σταυρό δηλαδή από το ένα χέρι και το βασιλικό από το άλλο, να αγιάζει τον κόσμο, τα σπίτια, τα ζώα, τους ανθρώπους. Ήταν και είναι αδιανόητος και απαράδεκτος για μας τους Ορθοδόξους ο εκοσμικευμένος παπάς των Προτεσταντών.
0: Πέστε μου κάτι άλλο, Γέροντα, όταν ο κληρικός εργάζεται, είναι τότε άραγε κοσμικός?
1: Όταν λες εργάζεται, εννοείς εκτός των ιερατικών του καθηκόντων?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν κάνει κοσμικό επάγγελμα, τότε είναι κοσμικός. Όχι διότι η Ορθοδοξία θεωρεί κακό την εργασία. Η εργασία, παιδί μου, είναι ιδανικό για την Ορθοδοξή πίστη. Αλλά διότι η κοσμική επιδίωξη του πλούτου απορρίπτεται. Ενώ αν ο κληρικός δουλεύει στο σπιτικό του ή στο ναό του, είναι αξιέπαινος γι' αυτό. Η εκκλησιαστική συνείδηση δεν εγκρίνει την ανάμιξη του κληρικού ιερέως ή επισκόπου με τους κοσμικούς ανθρώπους. Δεν του εγκρίνει να περνάει τις ώρες του σε κοσμικές δεξιώσεις, σε δισκοτέξ, σε μπουζούκια και σε κοσμικά κέντρα διασκεδάσεως. Και δεν του το συγχωρεί αυτό. Ακόμα και οι κοσμικές εφημερίδες σχολιάζουν αρνητικά και κατακρίνουν τους εκοσμικευμένους κληρικούς. Και αυτό διότι ακόμη και μέσα στις καρδιές των εκοσμικευμένων λαϊκών η θέση του κληρικού διατηρείται στην υψηλή θέση των Αγίων που δεν εκοσμικεύτηκαν ποτέ. Εκεί μας θέλει η εκκλησιαστική συνείδηση. Και εκεί μας θέλει και θα μας θέλει όσο θα προσκυνούνται οι Άγιοι, τα πρότυπα αυτά της μη εκοσμικευμένης εκκλησιαστικής ζωής. Η εκκλησιαστική συνείδηση, παιδί μου, δεν μας θέλει εμάς τους εκκλησιαστικούς ηγέτες εκοσμικευμένους, πλουσίους, εξουσιαστές, τυράννους, σαρκομανείς, καλοφαγάδες και ποιοτίδες, γυναικάδες και χαρτοπαίχτες, τσιγαράδες ή ναρκομανείς. Δεν μας θέλει γλεντζέδες, καλοζωισμένους, καλοπερασάκηδες, δοξομανείς, αρχομανείς, κοσμικούς.
0: Ωραία είναι αυτά που λέτε, Γέροντα, αλλά νομίζω ότι φταίει και ο λαός. Ο λαός δίνει χρήματα στους ιερείς και αρχιερείς, ο λαός υποκλίνεται και κολακεύει τους ιερείς και τους αρχιερείς, ο λαός δίνει στους ιερείς και στους αρχιερείς να πιούνε, ο λαός θέλει τους ιερείς και τους αρχιερείς ντυμένους με πολυτελή άμφια και κοσμήματα και τους τα κάνει μάλιστα και δώρο.
1: Πρόσεξε, παιδί μου. Ναι, μερικές φορές φταίει και ο λαός, όταν φτάνει στα άκρα. Αλλά να θυμάσαι ότι κατά κανόνα ο Ορθόδοξος λαός κάνει αυτό που πρέπει και ζητάει αυτό που πρέπει. Ο λαός της Εκκλησίας μας προσφέρει τυχερά, αλλά δεν ανέχεται να απαιτούμε χρήματα και να φτιάχνουμε περιουσίες. Ναι, μας καλεί να του ευλογήσουμε το τραπέζι, αλλά δεν ανέχεται να αναζητούμε τραπεζώματα. Μας αναγνωρίζει ως ηγέτες, αλλά δεν ανέχεται να τυραννούμε κυριαρχικά. Μας καλεί να ανοίξουμε το χορό της λαμπρής, αλλά δεν ανέχεται να γλωντοκοπήσουμε. Περιμένει να πιούμε πρώτοι εμείς το κρασάκι στο τραπέζι και να ευχηθούμε, αλλά δεν ανέχεται να μας βλέπει να μεθάμε. Μας στολίζει με καλές ιερατικές και αρχιερατικές στολές, αλλά δεν μας ανέχεται να φτιάνουμε μόνοι μας χρυσοπίκυλτα, πολύτιμα άμφια και να φτιασιδωνόμαστε για να εντυπωσιάσουμε σαν θεατρίνη κακιάς ποιότητος. Και πολλά πολλά ακόμα. Αγαπητό μου παιδί, να είσαι ήσυχος. Η Εκκλησία μας δεν θα εκοσμικευτεί ποτέ. Θα πορεύεται την οδό των μαρτύρων και των Αγίων της. Την Εκκλησία να μην την κλαίει κανείς, διότι δεν θα εκοσμικευτεί ποτέ. Αυτούς που εκοσμικεύονται και θα εκοσμικεύονται, αυτούς να κλαίτε, λαϊκούς και κληρικούς.
0: Γέροντα, σας παρακαλώ πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση να μας πείτε κάποιες οδηγίες. Κάτι πρακτικό, πώς να μην εκοσμικευτούμε. Και εμείς που αυτή τη στιγμή σας ακούμε, αλλά και όλοι οι συγγενείς και οι γνωστοί και οι φίλοι μας, ακόμα και αυτοί που πήραν τον κατήφορο προς τον κόσμο, κληρικοί και λαϊκοί.
1: Ευχαρίστως να σας πω και οδηγίες και συμβουλές και ό,τι άλλο παρόμοιο μου ζητάτε και για τον εαυτό σας, αλλά και για τους εκοσμικευμένους αδελφούς μας. Αυτούς όλους, μαζί με τον εαυτό μας, ας αγωνιζόμαστε να σώσουμε από την εκοσμίκευση με τους εξής τρόπους. Πρώτον, με τον ασκητικό και αυστηρό μας βίο, με το καλό και άγιο παράδειγμά μας, με την τιμή και την προσκύνηση και τη μίμηση των Αγίων μας, με τη βίωση και την προβολή της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας, με την Ορθόδοξη διδασκαλία στα παιδιά και στα εγγόνια μας, με το να θυμίζουμε σε όλους τα λόγια της Γραφής που λέει «Μην αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα κοσμικά πράγματα», με τον έλεγχό μας προς τους εκοσμικευμένους και εκοσμικεύονται στην Εκκλησία, με την ποικιλότροπη διαφωνία μας στις εκοσμικευτικές απαιτήσεις και διαταγές εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχόντων, με την αντίδρασή μας σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκοσμικεύσεως της ζωής της Εκκλησίας, με την προσευχή μας προς τον Κύριο να μας προστατεύει από την εκοσμίκευση. Το θέμα μας, παιδί μου, δεν τελειώνει εδώ. Είναι τεράστιο. δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί και να αναλυθεί τέλεια. Νήξεις κάναμε τώρα. Η συνέχεια εναπόκειται στην καθημερινή μας έρευνα, στη μελέτη, στην προσευχή και στη βίωση. Ο Κύριος, η αιώνια κεφαλή της Εκκλησίας μας, ας μας ευλογεί να μην χαθεί κανένας μας στις ερήμους του κόσμου και της εκοσμικεύσεως, δηλαδή στα νύχια του διαβόλου και της φθοράς.
0: Σεβαστέ μας Γέροντα, δεχτείτε τα χίλια ευχαριστώ μας. Ευχόμαστε κι εμείς να σας προστατεύει ο Κύριος, να ζείτε, να είσαστε καλά και να σας έχουμε κοντά μας, να μας βοηθάτε πνευματικά. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Ωστότε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή υπομονή. Ο Χριστός να σας ευλογεί. Χαίρετε.

0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 16. Λόγοι Χερόντος Πορφυρίου. Περί της αγωγής των παιδιών. Μέρος 1. Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κλπ, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια, αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί, πόση ευθύνη και πόση τιμή. Θα σας πω κάτι σχετικό και για άλλα έμψυχα και μη λογικά όντα και θα το καταλάβετε λίγο. Στην Αμερική εφαρμόζουν πειραματικά το εξής. Σε δύο ίδιες αίθουσες, με ίδιες θερμοκρασίες, ίδιο πότισμα και ίδιο χώμα φυτεύουν λουλούδια. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στη μια αίθουσα βάζουν απαλή και ευχάριστη μουσική. Το αποτέλεσμα, τι να σας πω. Τα λουλούδια αυτής της αίθουσας παρουσιάζουν τεράστια διαφορά σε σχέση με τα άλλα. Έχουν άλλη ζωηράδα. Το χρώμα τους είναι πιο ωραίο και η ανάπτυξή τους είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακονδύσει στα παιδιά την χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα θερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων του συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Να σας πω και δύο παραδείγματα. Είχαν έρθει δύο κοπελίτσες σε μένα, ναι, και μια είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα και με ρωτούσαν πού οφείλονται και τους είπα «Είναι από το σπίτι, από τους γονείς σας». Και όπως την έβλεπα την μια, λέω «Εσύ από τη μητέρα σου τα έχεις κληρονομήσει αυτά». «Κι όμως», λέει, «οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν που μπορεί να πει κανείς ζήσαμε μέσα στη θρησκεία, εκτός αν φταίει η θρησκεία», απαντάει εκείνη. Τους λέω «Τίποτα δεν πιστεύω από αυτά που μου λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω. Οι γονείς σας δεν την ζουν τη χαρά του Χριστού». Πάνω σε αυτό η άλλη είπε «Άκουσε Μαρία, καλά λέει ο παππούλης, έχει δίκιο. Οι γονείς μας πάνε στο πνευματικό, στην εξομολόγηση, στη θεία μετάληψη. Ναι, αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι? Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς πότε ο ένας δεν έτρωγε, πότε ο άλλος δεν ήθελε να πάνε κάπου μαζί». «Έχει δίκιο λοιπόν ο παππούλης. Πώς τον λένε τον πατέρα σου?» την ρωτάω. Μου είπε «Πώς την λένε τη μητέρα σου?» Μου είπε «Ε», λέω, «με τη μητέρα σου δεν τα έχεις καθόλου καλά μέσα σου. Ακούστε με τώρα. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα, έβλεπα τον πατέρα, έβλεπα την ψυχή του. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα της μητέρας, έβλεπα τη μητέρα και έβλεπα πώς κοίταζε η κόρη τη μητέρα της. Κάποια άλλη μέρα ήλθε μια μητέρα με τη μια της κόρη και με επισκέφθηκαν. Ήταν στενοχωρημένη. Έκλαιγε με λυγμούς. Ένιωθε πολύ δυστυχισμένη. «Τι έχεις?» τη ρωτάω. «Είμαι απελπισμένη με τη μεγάλη μου κόρη, η οποία έδιωξε τον άντρα της από το σπίτι και μας παραπλανούσε λέγοντας πολλά ψέματα». «Τι ψέματα?» της λέω. «Έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Την ερωτούσαμε από τηλεφώνου, τι κάνει ο Στέλιος?» «Καλά», μας απαντούσε. «Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην υποψιαστούμε τίποτα. Αυτό κράτησε 2 χρόνια. Μας το έκρυβε που τον είχε διώξει. Προημερών το μάθαμε από τον ίδιο, που τυχαία τον συναντήσαμε». Της λέω λοιπόν, «Εσύ φταίεις, εσύ και ο άνδρας σου. Και πιο πολύ εσύ. Εγώ που αγαπούσα τόσο τα παιδιά μου, που δεν έβγαινα από την κουζίνα, που δεν είχα προσωπική ζωή, που το οδηγούσα στον Θεό και στην Εκκλησία, που τα συμβούλευα στο καλό, πώς φταίω εγώ?» Απευθύνθηκα στην άλλη κόρη που ήταν παρούσα. «Εσύ τι λέεις?» «Ναι μαμά, έχει δίκιο ο παππούλης. Ποτέ μα ποτέ δεν φάγαμε γλυκό ψωμί από τα μαλώματα που κάνατε μια ζωή με τον μπαμπά. Βλέπεις που έχω δίκιο? Εσείς φταίτε. Εσείς τα τραυματίζετε τα παιδιά. Δεν φταίνε εκείνα. Υφίστανται όμως τις συνέπειες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους έχουν άμεση εξάρτηση από τα βιώματα που φέρουν από τα παιδικά τους χρόνια. Μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Επί παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία να θέλεις να τρώεις. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο. Το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και τ' άλλο. Αισθάνεσαι ότι πεινάεις, ότι άμα δεν φάεις, σε πιάνει μια λιγούρα, μια τρεμούλα. Φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις.
είναι κάτι ψυχολογικό που έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην εγνώρισες πατέρα, να μην εγνώρισες μητέρα, να είσαι στερημένος και πεινασμένος, φτωχός και αδύνατος. Και αυτό, από πνευματικό γεγονός, εκδηλώνεται αντανακλαστικός ως αδυναμία του σώματος. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές οι συμβουλές, οι εξαναγκασμοί, η λογική και οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίδουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά και με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν το παιδί για αταξία που έκανε και το μαλώνουν υπερβολικά. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμα και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις ή το κοιτάξεις άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Ρωτάει την μάνα, «Μ' αγαπάεις μαμά?» «Ναι παιδί μου», αλλά αυτό δεν πείθεται. Έχει πληγωθεί. Η μητέρα το αγαπάει. Θα το χαϊδέψει μετά. Αλλά αυτό θα κάνει το κεφάλι πίσω. Δεν δέχεται το χάδι. Το νομίζει υποκρισία, γιατί έχει πληγωθεί.

Ένα άλλο πάλι που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Ακούστε ένα περιστατικό. Μια μητέρα μου παραπονιόταν ότι το παιδί της, 5 χρονών, δεν υπάκουε. Της έλεγα, εσύ φταίεις, αλλά δεν το καταλάβαινε. Κάποια φορά επήγανε με τη μητέρα αυτήν ένα περίπατο στη θάλασσα με το αυτοκίνητό της. Είχε μαζί της και το παιδί. Σε λίγο ο μικρός ξέφυγε από το χέρι της και έτρεξε προς τη θάλασσα. Υπήρχε μάλιστα ένα σωρός από άμμο και από την πίσω πλευρά του απότομα απλωνόταν η θάλασσα. Η μητέρα αγχώθηκε. Ήταν έτοιμη να φωνάξει, να τρέξει, διότι είδε το μικρό στην κορυφή του σωρού με απλωμένα τα χέρια να κάνει ισορροπία. Εγώ την καθησύχασα, της είπα και γύρισα την πλάτη προς το παιδί και λίγο λοξά παρακολουθούσα. Όταν ο μικρός απελπίστηκε να προκαλεί τη μητέρα του για να την τρομάξει και να φωνάξει όπως συνήθως, σιγά σιγά κατέβηκε ήσυχος και μας επλησίασε. Αυτό ήταν. Τότε πήρε η μητέρα το μάθημα της σωστής αγωγής. Μια άλλη μητέρα παραπονιόταν για το μοναχογιό της ότι δεν έτρωγε όλα τα φαγητά και κυρίως το γιαούρτι. Ο μικρός θα ήταν περίπου 3 χρονών και την επέδευε την μάνα καθημερινά. Της λέγω, θα κάνεις το εξής. Θα αδειάσεις το ψυγείο από όλα τα τρόφιμα. Θα το γεμίσεις με ορισμένη ποσότητα γιαούρτι. Θα ταλαιπωρηθείτε και οι γονείς για μερικές ημέρες. Ήρθε η ώρα του φαγητού. Θα δώσεις τον Πέτρο γιαούρτι. Δεν θα το φάει. Το βράδυ το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο. Μετά θα πεινάσει. Κάτι θα δοκιμάσει. Θα κλάψει. Θα φωνάξει. Θα τα υποστείτε. Μετά θα το φάει ευχαρίστως. Έτσι συνέβηκε και έγινε το γιαούρτι το καλύτερο φαγητό για τον Πέτρο. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Κι όμως πολλές μητέρες δεν τα καταφέρνουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Ενώ πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του. Τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν, αποκτούν οθρότητα, μαρθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες ήλθε απελπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες, αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. «Εσύ φταίεις», της λέω της μάνας, «κι είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί?» «Πίεση, πίεση, πίεση όλα τα χρόνια. Να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτσισε. Δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει. Όταν τα αφήσεις, ελεύθερο».

παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι να αρκεί τη μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι που μυστικά στέλνει η μητέρα του και έλκεται προς αυτήν. Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με τη συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται με πίστη, δίχως άγχος, αλλά και καλό παράδειγμα. Κάποια μέρα ήλθε εδώ στο μοναστήρι μια μητέρα, απελπισμένη για τον γιο της, τον Γιώργο. Ήταν πολύ μπερδεμένος. Γύριζε αργά τη νύχτα με παρέες όχι καλές. Η κατάστασή του κάθε μέρα χειροτέρευε. Αγωνία, κλάματα η μητέρα. Της λέω, τίποτα, μιλιά εσύ, μόνο προσευχή. Βάλαμε στις 10 με 10 και 4 το βράδυ κοινή ώρα προσευχής. Της είπα να μην μιλάει και να αφήσει τον γιο της να βγαίνει ό,τι ώρα θέλει. Να μην ρωτάει τι ώρα ήταν που ήλθες κλπ. Αλλά να του λέει έτσι, με πολύ αγάπη, «Φάε Γιώργο μου, στο ψυγείο σου έχουμε αφήσει φαγητό». Και να μην του λέει τίποτα άλλο. Γενικώς να του φέρετε με αγάπη και να μην αφήνει την προσευχή. Η μητέρα άρχισε να τα εφαρμόζει. Οπότε περάσανε καμιά εικοσαριά ημέρες και της λέει, «Μάνα, γιατί δεν μου μιλάεις?» «Γιώργο μου, εγώ δεν σου μιλάω». «Μάνα, κάτι έχεις μαζί μου, δεν μου μιλάεις». «Περίεργο πράγμα είναι αυτό που μου λες, Γιώργο μου. Πώς δεν σου μιλάω?» «Να, τώρα δεν σου μιλάω. Τι θέλεις να σου πω?» Και ο Γιώργος δεν της απάντησε. Μετά ήρθε στο μοναστήρι η μητέρα και μου λέει, «Γέροντα, τι ήταν αυτό που μου είπε το παιδί?» «Επέτυχε η μέθοδός μας». «Ποια μέθοδος?» «Που σας είπα να μην του μιλάτε, να κάνετε μόνο προσευχή μυστικά και το παιδί θα συνέλθει». «Λες να είναι αυτό?» «Αυτό είναι», της λέω. «Θέλει να του κάνεις την παρατήρηση, πού ήσουνα, τι έκανες, και αυτός να φωνάζει, να αντιδρά και να έρχεται ακόμη πιο αργά». «Πω πω», λέει, «τι μυστήρια κρύβονται». «Το κατάλαβες? Εφόσον σου μιλάει η κατάσταση. Αυτό σε βασάνιζε γιατί ήθελε να τον μαλώνεις για να κάνει τα σκέρτσα του. Δεν τον μαλώνεις, στεναχωριέται. Αντί να στεναχωριέσαι εσύ όταν κάνει αυτό τα δικά του, τώρα που δεν στεναχωριέσαι εσύ και δείχνεις απάθεια, στεναχωριέται αυτός». Μια μέρα ο Γιώργος τους ανακοίνωσε στο σπίτι ότι φεύγει. Αφήνει τη δουλειά του και πάει για τον Καναδά. Είχε πει και στο αφεντικό του, «Φεύγω, βρες άλλο να με αντικαταστήσεις τη δουλειά». Εγώ εντωμεταξύ είπα στους γονείς, «Εμείς θα κάνουμε προσευχή». «Μα είναι έτοιμος, θα τον βουτήξω», λέει ο πατέρας του. «Όχι, μην τον επιράξεις», του λέω. «Μα φεύγει το παιδί, γέροντα», λέω. «Ας φεύγει. Εσείς να επιδοθείτε στην προσευχή και εγώ μαζί σας». Μετά 2-3 μέρες ήταν Κυριακή. Πρωί-πρωί ο Γιώργος τους λέει, «Εγώ φεύγω, θα πάω με τους φίλους μου». «Καλά, όπως θέλεις», του λένε. Έφυγε, πήρε τους φίλους του, 2 κοπέλες και 2 αγόρια, νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο και ξεκινήσανε για τη Χαλκίδα. Πήγαν από εδώ, από εκεί. Μετά πήγανε στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και από εκεί τραβήξανε μαντούδι, Αγία Άννα, πέρα στα Βασιλικά. Πήγανε, κάνανε μπάνιο στο Αιγαίον Πέλαγος, φάγανε, ήπιανε, γλεντήσανε. Μετά επήρανε το δρόμο της επιστροφής. Είχε σουρουπώσει. Ο Γιώργος οδηγούσε. Εκεί στην Αγία Άννα χτυπάει το αυτοκίνητο στο αγκονάρι ενός σπιτιού. Το στραπατσάρισαν. Τι να κάνουνε τώρα? Το πήρανε σιγά σιγά και το φέρανε στην Αθήνα. Έφτασε πρωί πρωί, νύχτα, στο σπίτι. Δεν του είπαν τίποτα οι γονείς. Αυτός έπεσε και κοιμήθηκε. Μετά τον ύπνο εσηκώθηκε και λέει, «Πατέρα, αυτό και αυτό. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε το αυτοκίνητο και έχει πολλά λεφτά». Του λέει, «Παιδί μου, εσύ ξέρεις, εγώ έχω χρέη. Έχω τις αδελφές σου. Τι θα γίνομαι?» «Τι να κάνω, πατέρα?» «Ό,τι θέλεις κάνε. Μεγάλος είσαι. Μυαλό έχεις. Σύρε στον Καναδά να κάνεις λεφτά. Να...» «Δεν μπορώ», του λέει. «Πρέπει να το φτιάξουμε τώρα». «Δεν ξέρω», του λέει. «Κανόνισε». Λοιπόν, βλέποντας έτσι τον πατέρα, έφυγε. Πάει. Βρίσκει το αφεντικό του. Λέει, «Αφεντικό, αυτό και αυτό έπαθα. Δεν θα φύγω. Μην παίρνεις άλλονε». Του λέει εκείνος, «Καλά, καλά παιδί μου». «Ναι, αλλά θέλω λεφτά».
«Ναι, αλλά εσύ θέλεις να φύγεις. Πρέπει να μου υπογράψει ο πατέρας σου». «Εγώ θα σου υπογράψω. Ο πατέρας μου δεν ανακατεύεται. Μου το είπε. Εγώ θα δουλέψω και θα στα δώσω». «Δεν είναι θαύμα του Θεού αυτό?» Όταν ξαναήλθε η μητέρα, της είπα: «Επέτυχε ο τρόπος που μεταχειριστήκαμε και η προσευχή μας εισακούστηκε στον Θεό. Και το δυστύχημα ήταν από το Θεό και τώρα το παιδί θα μείνει στο σπίτι και θα σοφρονιστεί». Έτσι έγινε με την προσευχή μας. Έγινε θαύμα. Εκάνανε νηστεία και προσευχή και σιωπή οι γονείς και επέτυχαν. Έπειτα από καιρό ήλθε το παιδί και με ήβρε χωρίς να του πει για μένα κανείς από τους δικούς του. Ο Γιώργος έγινε πολύ καλός και είναι τώρα στην αεροπορία και έκανε και ωραία οικογένεια.

Όλα από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής? Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρη στις ψυχές των γονέων. Κανείς δεν αγιάζεται μόνος του. Η ίδια η Θεία Χάρη μετά θα φωτίσει, θα θερμάνει και θα ζωογονήσει τις ψυχές των παιδιών. Πολλές φορές μου τηλεφωνούν και από το εξωτερικό και με ρωτούν για τα παιδιά τους και για άλλα θέματα. Με πήρε λοιπόν σήμερα από το Μιλάνο μια μητέρα και με ρώτησε πώς να φέρεται στα παιδιά της. Της είπα τα εξής: να προσεύχεσαι και όταν πρέπει να μιλάει στα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λέεις. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε. Και ο Θεός θα μας βεβαιώνει μέσα μας αν η ομιλία μας είναι δεκτή στους άλλους. Αν δεν είναι πάλι, δεν θα μιλάμε. Θα προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι και με το να μιλάμε, γινόμαστε ενοχλητικοί και κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν και καμιά φορά να γανακτούν. Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στα αυτή τους, μέσω της μυστικής προσευχής. Άκου να σου πω, να προσεύχεσαι και μετά να μιλάεις. Έτσι να κάνεις τα παιδιά σου. Άμα διαρκώς τους δίδεις συμβουλές, θα γίνεις βαρετή και όταν θα μεγαλώσουν θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως. Να προτιμάς λοιπόν την προσευχή, να τους μιλάεις με την προσευχή, να τα λέεις στον Θεό και ο Θεός θα τα λέει μέσα τους. Δηλαδή, δεν πρέπει να συμβουλεύεις τα παιδιά σου έτσι, με φωνή που να την ακούνε τα αυτιά τους. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά προπάντων πρέπει να μιλάεις για τα παιδιά σου στον Θεό. Να λέεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τα παιδάκια μου. Εγώ σε σέναν τα αναθέτω. Εσύ μου τα έδωσες, μα κι εγώ είμαι αδύναμη. Δεν μπορώ να τα κατατοπίσω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φώτισε τα. Και ο Θεός θα τους μιλάει και θα λένε: Όχ, δεν έπρεπε να στενοχωρήσω τη μαμά με αυτό που έκανα. Και αυτό θα βγαίνει από μέσα τους με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στον Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλα απ' τα αυτή, στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπιέσεως. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, αρχίζει πλέον να αντιδράει. Δηλαδή να εκδικείται τροποντινά τον πατέρα του, τη μητέρα του, που τον καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το τέλειο. Να μιλάει η εν Χριστώ αγάπη και η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε

0: από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
1: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Δείγματα γραφής.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νίκονος Κουτσίδη που φέρει τον τίτλο «Εν παραβολές». Πρόκειται για μια έκδοση της Ιεράς Μονής προφήτου Ηλιού Πρεβέζης. Τα επιλεγμένα κείμενα του βιβλίου διαβάζει η καλή φίλη και συνεργάτηδα της εκπομπής μας, Βασιλική Τριβιζά.

βιβλίο. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τα βιβλία πήγε κάποια μέρα σε μια βιβλιοθήκη. Εκεί παρατηρούσε με πολύ προσοχή τα βιβλία στα ράφια. Την προσοχή του τράβηξε ένα όμορφο δερματόδετο βιβλίο με χρυσά γράμματα. Ήταν το έργο του Σέξπιρ, Άμλετ. Το πήρε. Και αφού κοίταξε πρώτα με πολύ ενδιαφέρον το εξώφυλλο, άνοιξε το βιβλίο και άρχισε να το ξεφυλίζει. Και μετά το έκλεισε, το έβαλε κάτω από το παλτό του και τράβηξε για την έξοδο. Ένας υπάλληλος όμως που παρακολούθησε τυχαία τη σκηνή, έτρεξε από πίσω του, τον σταμάτησε και του ζήτησε να παραδώσει το βιβλίο. Εκείνος το επέστρεψε πρόθυμα και για την πράξη του έδωσε τις εξής εξηγήσεις. Σ' όλη μου τη ζωή αγαπούσα πολύ τα βιβλία. Δυστυχώς όμως δεν έμαθα ποτέ να διαβάζω. Έτσι, ερχόμουν στη βιβλιοθήκη μόνο και μόνο για να μπορώ τουλάχιστον να τα ψηλαφώ. Είναι τόσο ωραίο να ασχολείσαι με αυτά. Το βιβλίο αυτό μου άρεσε πολύ και πόθησα να το έχω για πάντα στο σπίτι μου. Να το έπαιρνε στο σπίτι του. Γιατί? Από μια νοσηρή αντίληψη. Τα βιβλία δεν είναι για ομορφιά. Είναι για να τα διαβάζουμε. Αξία δεν έχει το εξώφυλλο και οι τυχόν εικόνες τους, αλλά τα νοήματα. Πρώτα λοιπόν μαθαίνει κανείς γράμματα να διαβάζει και μετά αγοράζει βιβλία. Και τα διαβάζει και μορφώνεται. Και η χριστιανική ζωή δεν είναι νεκρή τύπο λατρεία, ούτε έθιμα παλαιά. Είναι ζωή. Ζωή αληθινή. Η ζωή κοντά στον Θεό. Είναι ένα βιβλίο ζωής. Πρέπει να το αφομοιώσουμε. Να μπούμε βαθιά στο νοημά του. Να το ζήσουμε. Να το κάνουμε περιεχόμενο της καρδιάς μας. Κέντρο και ρυθμιστή των ενεργειών μας. Δεν αρκεί να το ψηλαφούμε, ούτε να το καμαρώνουμε. Δεν είναι μουσείο και νεκρό στολίδι ορθοδοξία. Να καμαρώνουμε ότι έχουμε την καλύτερη, την πιο σωστή θρησκεία και πίστη. Είναι ζωή. Πρέπει να τη μάθουμε και να τη ζήσουμε την ορθοδοξία. Από πού όμως θα κάνουμε την αρχή? Από την αλφαβήτα που όρισε ο Θεός. Από την νηστεία. Είναι η πρώτη του εντολή. Την έδωσε πριν από κάθε άλλη. Στον παράδεισο. Ο ίδιος ο Χριστός θέσπισε την νηστεία επισήμως, σαν στοιχείο απαραίτητο στη χριστιανική ζωή. Γιατί? Για να συντελέσεις την απελευθέρωσή μας από την αμαρτία. Όποιος είναι υποδουλωμένος στην αμαρτία, πνευματικά είναι ανίατα άρρωστος. Η ζωή που ζει ο αμαρτωλός είναι πνευματικά και σωματικά μη φυσιολογική. Ο Χριστός δεν έπλασε τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση, αλλά στην κατάσταση της αγιότητος. Η αμαρτία σημαίνει έκπτωση από την Αγία Ζωή, κοντά στο Δημιουργό και Θεό. Κατά συνέπεια, όσο καιρό ο άνθρωπος μένει υποδουλωμένος στην αμαρτία, ειρήνη και γαλήνη ψυχής και σώματος δεν θα βρει ποτέ. Και τότε καταντάσα τον Δόκτορα Φάουστ, τον τραγικό ήρωα του ομώνυμου έργου του Γκέτε. Ο Φάουστ πούλησε την ψυχή του στο σατανά με αντάλλαγμα τις πλούσιες διασκεδάσεις και απολαύσεις του αιώνος τούτου. Όταν όμως ήρθε το επίγειο τέλος, τότε ο Φάουστ διαπίστωσε πόσο φοβερό πράγμα είναι να καταλήξει ο άνθρωπος στην αιώνιο κόλαση, στον αιώνιο χωρισμό του από τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό. Αντιθέτως βλέπουμε ανθρώπους που άσκησαν υπερβολική, υπεράνθρωπη νηστεία, καθώς και κάθε άλλη αρετή, να φτάνουν στην κατάσταση της αγιότητας. Όπως πλάστηκε ο άνθρωπος στην αρχή της δημιουργίας, τότε που και τα άγρια θηρία ήταν ταπεινοί, φιλικοί υπηρέτες του ανθρώπου. Έτσι ο Άγιος Γεράσιμος, ο εν Ιορδάνη μεγάλος ασκητής του 5ου αιώνα, είχε πρόθυμο και υπάκουο υπηρέτη ένα λιοντάρι.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η δράση της νηστείας επί του ανθρώπου. Η νηστεία στερεί από το σώμα ορισμένα υλικά αγαθά, ορισμένες τροφές. Μην μπορώντας να απολαύσει το σώμα ορισμένα αγαθά από αυτά που επιθυμεί, ταπεινώνεται. Όσο ταπεινώνεται το σώμα μας, μειώνεται η εξάρτηση του σώματός μας από την αμαρτία και από τη γοητεία που ασκεί επάνω μας το αμαρτωλό φρόνημα του κόσμου. Στην πορεία αυτή της απελευθέρωσης, το σώμα συμπαρασύρει ως ένα βαθμό και την ψυχή, αφού σώμα και ψυχή αποτελούν ένα διάσπαστο και ενιαίο σύνολο, τον άνθρωπο. Αν έτσι μεταχειριστούμε την νηστεία, τότε θα πάψει να μας φαίνεται τόσο αντιπαθητική. Γι' αυτό και τα τροπάρια των ημερών της νηστείας μας προτρέπουν να υποδεχτούμε περιχαρώς την νηστεία, τη βασίλισσα των αρετών, γιατί φέρνει μαζί της πολύ πλούτο πνευματικών αγαθών. Ακόμη η νηστεία δεν είναι κάτι το δυσάρεστο και για τον εξής λόγο. Κάθε τι που γίνεται για τη δόξα του Θεού και για τον αγιασμό μας, και όχι απλώς για λόγους δίαιτας, έχει και ανταμοιβή και παρηγοριά από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό το βλέπουμε ολοκάθαρα στους βίους των Αγίων που υπήρξαν οι μεγαλύτεροι υπέρμαχοι της νηστείας. Ο Άγιος Αυξέντιος υπήρξε σπουδαίος ασκητής του 5ου αιώνα. Μια νύχτα πήγε σε αγρυπνία που γινόταν στην εκκλησία. Εκεί από τον πολύ κόπο και τη διαρκή νηστεία δίψασε. Ζήτησε λοιπόν από τον νεοκόρο λίγο νερό. Εκείνος βλέποντάς τον εξαντλημένο και θαυμάζοντας τον υπερβολικό πνευματικό και σωματικό αγώνα του, του έφερε νερό αναμεμειγμένο με λίγο κρασί. Ο Άγιος θεώρησε το γεγονός μεγάλη παρηγοριά, αφού ζήτησε νερό και ο Θεός του έστειλε και κρασί. Με τόση ευχαρίστηση νήστευαν οι Άγιοι και τόση ήταν η ευγνωμοσύνη τους, ακόμη και για τα πιο μικρά δώρα του Θεού. Είναι καιρός πια να ανοίξουμε και να μελετήσουμε τα βιβλία των αρετών. Με πρώτο το βιβλίο της νηστείας. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια. Αν εμείς αδιαφορούμε, ο Θεός θλίβεται, μα δεν μπορεί να μας βοηθήσει δια της βίας, γιατί τότε καταργεί την προσωπική ελευθερία με την οποία στόλισε κάθε άνθρωπο. Όσο αδιάφορος για την πίστη και αν είναι ένας άνθρωπος, πάντα υπάρχουν περιθώρια αναθέρμανσης της πίστης του και επανασύνδεσης με τον Χριστό και την Εκκλησία. Λίγο καλή θέληση απαιτείται. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, Κάρολος ο 7ος, έζησε στα μέσα του 15ου αιώνα. Τότε η Γαλλία βρισκόταν σε πόλεμο με την Αγγλία. Οι Άγγλοι είχαν κυριολεκτικά διαλύσει τους Γάλλους. Ένας Γάλλος στρατηγός έτρεξε στο Παρίσι για να φέρει τα δυσάρεστα νέα στον Κάρολο και να ζητήσει βοήθεια. Όμως ο βασιλιάς είχε την παρέα του και διασκέδαζε, και φυσικά δεν δεχόταν σε ακρόαση τον στρατηγό. Όταν επιτέλους τον δέχτηκε, αντί να τον ρωτήσει γιατί ήρθε και τι θέλει, άρχισε να τον ξεναγεί στα ανάκτορα. Ο γενναίος στρατηγός ακολουθούσε το βασιλιά με ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του βαθιά θλίψη. Το πρόσεξε ο βασιλιάς και τον ρώτησε: «Τι σκέπτεσαι? Γιατί είσαι τόσο θλιμμένος?» «Σκέπτομαι, τι κρίμα που είναι ένας βασιλιάς να βρίσκει όρεξη να γλεντάει και να δείχνει τα μπιζού των ανακτόρων του την ώρα που διαλύεται το βασίλειό του». Αλλά ο Κάρολος ξύπνησε από τα λόγια του στρατηγού του. Άνοιξε τα βιβλία του, τους πολεμικούς χάρτες και τα κατάστοιχά του, οργάνωσε το στρατό του και συνέτριψε τους Άγγλους και αναδείχθηκε σαν από τους μεγαλύτερους βασιλείς της Γαλλίας. Κοιμόταν, αλλά ξύπνησε και μεγαλούργησε. Και εμείς κοιμόμαστε πνευματικά. Ας ξυπνήσουμε από αυτόν τον ύπνο της ραθυμίας και της αδιαφορίας. Ας αγωνιστούμε και θα νικήσουμε και θα συντρίψουμε την αμαρτία και τον διάβολο, και έτσι θα αναδειχτούμε βασιλείς όχι σε κάποιο επίγειο κράτος, αλλά στην επουράνιο βασιλεία του Θεού.

φοβερή αρρώστια. Ο Έσωπος, ο σοφός μυθογράφος πρόγονός μας, διηγείται την εξής ιστορία. Δύο εχθροί ταξίδευαν στο ίδιο πλοίο. Ο ένας καθόταν στην πλώρη και ο άλλος στην πρίμνη. Στη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε μια τρομερή τρικυμία. Το πλοίο κινδύνευε να βουλιάξει. Στην πιο δύσκολη στιγμή, το πλοίο άρχισε να υποχωρεί και να νικέται από την αγριεμένη θάλασσα. Τότε ο ταξιδιώτης, που καθόταν στην πρίμνη, φώναξε στον καπετάνιο. «Ε, καπετάνιε, ποιο μέρος του πλοίου θα βυθιστεί πρώτο?» «Φαίνεται η πλώρη», απάντησε ο πλοίαρχος. «Μπράβο», είπε γεμάτος ικανοποίηση ο ταξιδιώτης. «Δε με μέλη που θα πεθάνω. Μου φθάνει ότι θα δω τον εχθρό μου να πεθαίνει πριν από μένα. Αυτό θα πει μίσος και έχθρα». Ποια είναι όμως η ρίζα μιας τέτοιας συμπεριφοράς? Ο εγωισμός. Ο εγωισμός του καθενός. Η φιλαυτία μας. Η αγάπη που τρέφει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. Αυτή η άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μας, τον φορτωμένο με αμαρτίες και αδυναμίες, μας τυφλώνει πνευματικά και μας καταστρέφει τη χαρά της ζωής. Την τρώει όπως το σκουλίκι τρώει το ξύλο. Το τρώει από μέσα και γίνεται σάπιο, σαθρό, ενώ απ' έξω φαίνεται γερό. Απορεί κανείς τι σχέση μπορεί να έχει κακία με την υγεία και τη χαρά του ανθρώπου. Τι σχέση μπορεί να έχει το μίσος με το σώμα και τη σωματική υγεία. Και όμως έχει και παραέχει. Πριν από λίγο καιρό δημοσιεύτηκαν στην Ελευθεροτυπία τα πορίσματα ομάδος Αμερικανών γιατρών σχετικά με την επίδραση της ψυχικής καταστάσεως επί της σωματικής υγείας. Τα αποτελέσματα με δύο λόγια είναι: 8 στους 10 ασθενείς που υποφέρουν από παθήσεις στομάχου, καρδιάς, υπέρταση ήταν άνθρωποι μνησίκακοι που θυμόντουσαν για πολλά χρόνια το κακό ή την αδικία που τους είχαν κάνει. Αντίθετα, εκείνοι που αντιμετώπιζαν τα λιγότερα ή καθόλου προβλήματα ήταν άνθρωποι πρόθυμοι να ξεχάσουν το κακό και να συγχωρήσουν τον εχθρό τους. Να λοιπόν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους εκείνους που θέλουν να φροντίζουν για τη σωματική τους υγεία και ευεξία. Να κάνουν check-up, δηλαδή γενικό έλεγχο των αισθημάτων τους για τους άλλους. Ασύγκριτα πιο καταστροφικές είναι οι συνέπειες του μίσους στην ψυχική ζωή του ανθρώπου. Ναι, η έλλειψη αγάπης για τους άλλους μας προξενεί τρομερή πνευματική ζημία. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Αγαπητοί μου, οφείλουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό και όποιος αγαπά έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό, ενώ όποιος δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Τον Θεό δεν τον είδε ποτέ κανείς. Μα όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και τότε η αγάπη του είναι ολοκληρωμένη μέσα μας. Ώστε λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη ζει μακριά από το Θεό. Θεωρεί εχθρό του τον Θεό και άρα γίνεται φίλος του διαβόλου. Γι' αυτό ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μας λέει ότι πρέπει να έχουμε αγάπη ακόμη και προς τους εχθρούς, δηλαδή σε εκείνους που μας στενοχωρούν και μας βλάπτουν. Για να το καταλάβουμε καλά αυτό, ο Κύριος διηγήθηκε μια παραβολή. Ένας δούλος χρεωστούσε στο βασιλιά του ένα αμύθιτο ποσόν. 100 εκατομμύρια. Οικέτευε λοιπόν το βασιλιά να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους. Ο μεγαλόκαρδος άρχοντας γνωρίζει ότι ο δούλος του ποτέ δεν θα μπορέσει να εξοικονομήσει τόσα χρήματα. Έτσι, όχι μόνο δεν ζητά τόκους, αλλά του χαρίζει και ολόκληρο το κεφάλαιο. Βγαίνοντας από τα ανάκτορα ευεργετημένος δούλος, συναντά ένα συνάδελφό του ο οποίος του χρεωστούσε ένα ασήμαντο ποσόν, 10.000, και αμέσως
απαιτεί την εξόφληση του μικροποσού. Επειδή εκείνος δεν είχε να πληρώσει, ο σκληρόκαρδος δούλος τον βάζει στη φυλακή. Η αθλή αυτή συμπεριφορά προκάλεσε τη δίκαιη οργή του βασιλιά, ο οποίος τιμώρησε αυστηρά τον αχάριστο δούλο. Να και η εξήγηση της παραβολής. Βασιλιάς είναι ο Θεός που μας συγχωρεί αμέτρητες αμαρτίες, το αμύθιτο χρέος μας, όταν μετανοήσουμε για αυτές. Μικρό ποσό που μας χρεωστούν οι άλλοι είναι οι τυχόν αδικίες και πίκρες που μας προκάλεσαν. Και καταλήγει ο Κύριος: αν συγχωρείτε εσείς τα μικρά παραπτώματα των άλλων, θα σας συγχωρήσει και ο Θεός τις δικές σας αμαρτίες, μικρές και μεγάλες. Πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτή τη φοβερή πνευματική αρρώστια? Πώς θα τα καταφέρουμε? Πρώτα-πρώτα λέγοντας τους άλλους καλά λόγια για εκείνους που μας πίκραναν ή μας έκαναν κακό. Ακόμη και να ευεργετούμε τους εχθρούς μας. Στην αρχή, έστω και χωρίς να το θέλουμε. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Συγχωρούσε πρόθυμα όσους τον έβλαψαν. Μια φορά φιλοξένησε στο τραπέζι του το φωνιά του αδελφού του. «Παιδί μου, και στο τραπέζι μας θα τον βάλεις, το φωνιά του παιδιού μου?» του είπε με πόνο η γερόντισσα μάνα του. «Σώπα μάνα, αυτό είναι πράξη πολύ μεγάλης αγάπης για τον σκοτωμένο. Να θυμόμαστε ακόμη ότι δεν έχουμε κανένα όφελος από το μίσος, διότι μπορεί να είμαστε εμείς οι φταίχτες γι' αυτό. Ίσως μάλιστα στο παρελθόν να έχουμε αδικήσει άλλους ανθρώπους με τον ίδιο ή και χειρότερο τρόπο. Να προσευχόμαστε για εχθρούς και φίλους αδιακρίτως. Ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 12ος, πριν ανέβει στο θρόνο, είχε πολλούς εχθρούς. Μόλις ανέλαβε την εξουσία, έκανε ένα ονομαστικό κατάλογο όλων των εχθρών του και δίπλα από το κάθε όνομα έβαλε έναν σταυρό. Όταν μαθεύτηκε αυτή του η ενέργεια, όλοι αυτοί οι εχθροί του βασιλιά θέλησαν να φύγουν μακριά, γιατί νόμισαν πως ο Λουδοβίκος θα τους θανάτωνε. Ο βασιλιάς όμως έσπευσε να τους καθησυχάσει. Τους εξήγησε λοιπόν ότι ο κατάλογος με το σταυρό δίπλα στο κάθε όνομα είχε σκοπό να του θυμίζει ότι ο Χριστός πάνω στο σταυρό συγχώρησε τους σταυρωτές του με τα λόγια «Πάτερ, άφες αυτής, ούγαρ είδασι τι ποιούσι. Πατέρα, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Κάνοντας τέτοιες σκέψεις ο Λουδοβίκος, επεδίωκε να μην τον κυριεύσει ποτέ το μίσος και η επιθυμία της αντεκδικήσεως. Τέλος, να επισκεφτούμε ιερέα πνευματικό για να λάβουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και να δεχτούμε με ζήλο και προθυμία τις συμβουλές και οδηγίες του για την παραπέρα πνευματική μας πορεία. Όποιος με τη χάρη του Θεού απαλλαγεί από τη φοβερή αρρώστια, θα αντιληφθεί σε τι κόλαση ζούσε και σε τι ειρήνη και χαρά και ανάπαυση σωματική και ψυχική έφτασε.

Απόδοση λογαριασμού. Ο Γάλλος συγγραφέας Άλμπερτ Καμί, στο έργο του «Η τελική κρίση», μας διηγείται το εξής περιστατικό. Στην πόλη Κάντ του Βελγίου, μέσα σε ένα ναό, υπήρχε ένας περίφημος πίνακας της τελευταίας κρίσεως. Μερικοί χωρικοί ένοχοι για κλοπές και άλλα παραπτώματα δεν μπορούσαν να ανεχτούν την παρουσία του. Τους ενοχλούσε και τους έλεγχε συνεχώς όταν έμπαιναν στο ναό. Οπότε μια μέρα τον έκλεψαν και τον εξαφάνισαν. Όμοια είναι η διαγωγή και πολλών άλλων. Ενοχλούνται από το Ευαγγέλιο, γιατί τους υπενθυμίζει τα καθήκοντα και τα πρέποντα, τη σώζει και τη βλάπτει, την αναπόφευκτη δίκη όλων, για χρήση ή κατάχρηση δωρεών. Όσα μας ενοχλούν, τα αποφεύγουμε. Ακριβώς αυτό το γεγονός τονίζεται ιδιαιτέρως στην παραβολή των κακών εργατών του αμπελώνος. Κάποιος πλούσιος άνθρωπος εφύτευσε έναν αμπελώνα. Έκτισε πύργο, οικίματα και εργαστήρια. Αφού ετοίμασε τα πάντα, παρέδωσε το συγκρότημα σε μερικούς γεωργούς για να το δουλέψουν. Τους τον νίκιασε. Όταν ήρθε ο καιρός της συγκομιδής και της παραγωγής του κρασιού, έστειλε τους ανθρώπους του να πάρουν το μερίδιό του. Από εδώ αρχίζουν οι εκπλήξεις. Οι γεωργοί δεν ήθελαν να δώσουν στον ιδιοκτήτη ούτε δραχμή. Μάλιστα κακοποίησαν άσχημα τους απεσταλμένους. Αυτό έγινε 2 και 3 φορές. Στο τέλος, ο ιδιοκτήτης απογοητευμένος έστειλε το μονογενή του γιο, γιατί σκέφτηκε: θα ντραπούν το γιο μου και θα φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αλλά οι γεωργοί σκοτώνουν το γιο για να μην υπάρχει κληρονόμος. Πως η κακία σε ανταπόδοση τόσης καλοσύνης. Και ο Χριστός τελειώνει τη διήγηση της παραβολής ως εξής: ο πλούσιος ιδιοκτήτης θα επιστρέψει στο αμπέλι του και θα διώξει κακήν κακό στους γεωργούς εκείνους. Το δε αμπέλι θα το δώσει σε άλλους έντιμους και συνεπείς. Η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται διαρκώς στη ζωή μας. Κάθε άνθρωπος καλείται από το Θεό να καλλιεργήσει τα δώρα που εκείνος του χάρισε. Φυσικά προς ωφέλεν της ψυχής του. Τα δώρα είναι ποικίλα. Πλούτος, σοφία, ικανότητες, καλοί φίλοι, πνευματική οδηγή. Οπωσδήποτε θα δώσουμε λογαριασμό για τον τρόπο αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των δώρων. Το πιο ζωντανό ιστορικό παράδειγμα εφαρμογής της παραπάνω παραβολής του αμπελιού είναι η περίπτωση του εβραϊκού λαού. Ο Ισραήλ ήταν ο προνομιούχος λαός, κυριολεκτικά το χαϊδεμένο παιδί του Θεού. Είδε τεράστια θαύματα και απόλαυσε μεγάλες ευεργεσίες. Και όμως, όσους προφήτες τους δεν κακοποίησαν και δεν εφώνευσαν οι Εβραίοι, και στο τέλος σταύρωσαν το Θεό της δόξης, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έδωσαν λογαριασμό οι Εβραίοι για την υπερβολικά κακή διαχείριση των δωρεών του Θεού? Ασφαλώς ναι. Πρώτα-πρώτα έπαψαν να είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Τη θέση του αγαπημένου λαού κατέχουν πια οι χριστιανοί. Και κάτι ακόμη. Ο Πιλάτος, στη δίκη του Χριστού, ένιψε τα χέρια του για να δείξει ότι είναι ανεύθυνος. Τότε το πλήθος του λαού φώναξε: «Το αίμα του Ιησού πάνω σε μας και στα παιδιά μας». Λοιπόν, περίπου 40 χρόνια αργότερα, πολιορκήθηκε η Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. 100.000 κάτοικοι εχμαλωτίστηκαν, ενώ 1.100.000 πέθαναν από την πείνα ή εσφάγισαν από τους Ρωμαίους. Η πόλη μαζί με το ναό ισοπεδώθηκε εντελώς και οργώθηκε. Επληρώθηκε έτσι η προφητεία του Κυρίου προς τους μαθητές του: «Μη θαυμάζετε τις ωραίες οικοδομές του ναού, γιατί δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα». Περίπου 300 χρόνια αργότερα, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης επιχείρησε να ξαναχτίσει το ναό του Σολομώντος, για να ονειδήσει και να εμπέξει τους χριστιανούς. Έγινε όμως σεισμός μέγας και φωτιά από τον ουρανό κατέστρεψε τα συγκεντρωθέντα εργαλεία και υλικά. Η χειρότερη όμως συμφορά για τους Εβραίους είναι ότι ακόμη και σήμερα απορρίπτουν τον Χριστό. Ενώ από παντού φαίνεται ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί μιμούνται τους Εβραίους, γιατί με τον τρόπο της ζωής τους απορρίπτουν τον Χριστό.
Γιατί βέβαια αν δεν πιστέψεις ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τίποτε δεν έκανες. Όλους λοιπόν μας περιμένει απολογία.

0: Όταν ο άνθρωπος πάυσει την αμαρτία, δεν είναι πια δούλος της αμαρτίας. Τότε γίνεται φίλος του Χριστού, όπως μας το δήλωσε ο ίδιος. Εσείς είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα σας διατάσω. Δεν σας ονομάζω πια δούλος, γιατί ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει ο Κύριός του. Σας ονόμασα φίλους, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα εφανέρωσα. Ας είμαστε λοιπόν πάντα έτοιμοι προς απόδοση λογαριασμού. Γιατί η μέρα αυτή θα έρθει σίγουρα, καθώς μας το λέει ένα τροπάριο που ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν, ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε να επικοινωνήσουμε ακόμη μια φορά μαζί σας, όλες και όλους εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε, και ιδιαίτερα την καλή φίλη και συνεργάτητα της εκπομπής μας, Βασιλική Τριβιζά, που διάβασε επιλεγμένα κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νίκονος Κουτσίδη, που φέρει τον τίτλο «Εν παραβολές» και είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτη Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Είναι οδυνηρό, φίλοι και φίλες της εκπομπής, να βλέπει κανείς λάθη και αστοχίες και αδυναμίες, καθώς και αμαρτίες στον εαυτό του. Και ακόμα πιο οδυνηρό να τις παραδέχεται και να τις ομολογεί. Αυτή όμως είναι η βάση και το θεμέλιο της μετανοίας και της πνευματικής ζωής βεβαίως. Γιατί αν μένουμε στην αντίληψη ότι είμαστε εντάξει και δικαιολογούμε και δικαιώνουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε όχι ορθόδοξη ζωή, αλλά ούτε ένα βήμα προόδου στην πνευματική ζωή. Αν δεν παραλάβουμε και δεν καταλάβουμε και δεν παραδεχθούμε ότι είμαστε άρρωστοι, ποτέ δεν θα θεραπευτούμε και δεν θα βρούμε την αληθινή μας υγεία. Οι πρωτόπλαστοι ασθένησαν από αυτή τη φοβερή ασθένεια της αυτοδικαιώσεως και δεν αναγνώρισαν το λάθος και την αμαρτία της παρακοής στο θείο θέλημα. Και ο ένας έριχνε τις ευθύνες και το φταίξιμο στον άλλον και δεν αναγνώριζε την δική του ενοχή. Με την παρακοή στο θείο θέλημα μπήκε μέσα μας η δαιμονική υπερηφάνεια, διότι αυτή είναι η αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Και ο Αδάμ κατηγορούσε την Εύα και η Εύα το φίδι. Έτσι χάθηκε η ευτυχία του Παραδείσου που μένει μέσα στο βάθος της ψυχής μας ως πικρή νοσταλγία και αναζήτηση της χαμένης χαράς. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά και την ευτυχία. Όταν όμως υπακούεις τον Λόγο του Θεού και αντίθετα τραγικά δυστυχισμένος, όταν απομακρύνεται από το Θεό και προσπαθεί μόνος του να φτιάξει τη χαρά, ένα έργο που δεν είναι δικό του επίτευγμα, αλλά δώρο του Θεού σε όσους ανοίγουν την καρδιά τους στο φως της αγάπης. Γιατί χαρά χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει. Αιώνες και αιώνες περιπλανήθηκε το ανθρώπινο γένος μέσα στην εξορία την πνευματική και αναζητούσε το δρόμο της επιστροφής του στον παράδεισο της προπτωτικής καταστάσεώς του. Και μολονότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει διέξοδο στα διέξοδά του και θεοποιούσε κάθε τι που τον εντυπωσίαζε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έφταιξε και πώς μπορούσε να γλιτώσει από το θάνατο και την τραγική ζωή της φθοράς που ζούσε. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγα λάθος του και αδιαφορεί και για το Θεό που τον ξανακαλεί πάλι κοντά του και το απλώνει τα σταυρωμένα χέρια του να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό άλλωστε χρειάστηκε να κατεβεί στον υλικό μας κόσμο ο ίδιος ο Θεός, να γίνει άνθρωπος, να μας αποκαλύψει την αλήθεια της σωτηρίας, δηλαδή της επιστροφής μας κοντά του, και να θυσιαστεί για μας, αναλαμβάνοντας ως άνθρωπος αναμάρτητος όλες τις ενοχές του ανθρωπίνου γένους. Και αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο, θα δείτε ότι από την αρχή ως το τέλος για την μετάνοια μας μιλά, γιατί αυτή είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Πρώτη και κορυφαία ανάγκη για τον καθένα μας είναι να αναγνωρίσουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας και να πάμε κοντά του για να μας καθαρίσει ψυχικά, να μας αναπαύσει πνευματικά και να μας σώσει. Φωνάζει συνεχώς με άκρα ταπείνωση ο μοναδικός χορηγός κάθε αληθινή δόξας. Μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Μα μας φωνάζει. Αλλάξετε νοοτροπία και μη βλέπετε με αυτόν τον σκοτεινό τρόπο τη ζωή, διότι έφτασε η πνευματική βασιλεία του Θεού. Και ο αντίλαλος αυτής της μοναδικής αποκαλύψεως και προτροπής είναι το κορυφαίο προσκλητήριο της αγάπης του Θεού στον καθένα μας. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μετάνοια λοιπόν και μόνον μετάνοια είναι η αφετηρία και το ξεκίνημα που έκαναν όλοι οι Άγιοι και μπήκαν στον αιώνιο κόσμο του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι το πρώτο χρέος κάθε ανθρώπου. Μετάνοια ενώπιον του Θεού και υποταγή στο σωτήριο θέλημά του. Το πώς γίνεται αυτή η μετάνοια και η υπακοή στο Θεό μας το διδάσκει η Εκκλησία και οι Άγιοι της, τον οποίον τη διδασκαλία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε στη διάρκεια των εβδομαδιαίων αυτών επικοινωνιών μας από ραδιοφώνου. Βοηθός μας, όπως το έχουμε ξαναπεί, το βιβλίο «Η Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες» των εκδόσεων του Αστέρος, που το έχουμε και πάλι μπροστά μας. Ας κάνουμε όμως τώρα το σύντομο διάλειμμά μας με τη μουσική του καλού μας συνεργάτη Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Η πρώτη διδασκαλία που βρίσκουμε προέρχεται από τον Μέγα Αντώνιο, που μας εξηγεί ποιος είναι ο αληθινά ευσεβής. Ακούστε τα ίδια τα λόγια του Αγίου. Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι εκείνος που δεν επιθυμεί τα ξένα πράγματα. Ξένα για τον άνθρωπο είναι όλα τα κτίσματα και σαν εικόνα του Θεού που είναι, όλα τα περιφρονεί. Γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Θεού όταν ζει ορθά και θεάρεστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις μέρημνες της ζωής. Εκείνος που έχει νουν, ο οποίος αγαπά το Θεό, γνωρίζει πόση ψυχική ωφέλεια και ευλάβεια προέρχεται από αυτό. Ο θεοσεβής άνθρωπος δεν κατηγορεί κανέναν για τις αμαρτίες του, παρά μόνον τον εαυτό του. Και αυτό είναι σημάδι σωτηρίας της ψυχής.

Στην σελίδα 124 του βιβλίου «Η Ορθόδοξη Ζωή» διαβάζω τα λόγια του Αγίου Μάρκου του Ασκητού που μας διδάσκει ότι η θλίψη ωφελεί. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να μας φαίνεται υπερβολικό ή και παράλογο. Είναι όμως αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, όταν είναι θλίψη κατά το θέλημα του Θεού, δηλαδή να θλιβόμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί πιστοί και όχι συμβιβασμένοι με τον κόσμο της αμαρτίας. Δυστυχώς, οι περισσότεροι δεν αντιμετωπίζουν τη θλίψη με αυτό το φρόνημα, αλλά αντιδρούν και φέρνονται αρνητικά και κυρίως ρίχνουν στους άλλους τις ευθύνες και την όποια θλίψη του συμβαίνει. Ακούστε τι μας διδάσκει ο Άγιος. Λέω τα λόγια του. Κάθε αθέλητη θλίψη να σου γίνεται αφορμή να θυμάσαι τον Θεό και ποτέ δεν θα σου λείψει αφορμή προς μετάνοια. Και ο δρόμος της μετανοίας, της καθημερινής και αδιάκοπης μετανοίας, είναι εκείνος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Γιατί μέσα στην μετάνοια βρίσκουμε την Αγία Τριάδα των Αρετών, την ταπείνωση, την αγάπη και την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Λέγει ακόμα ο Άγιος Μάρκος. Τις θλίψεις του παρόντος να τις ανταλλάζεις προκαταβολικά με τα μελλοντικά αγαθά και ποτέ δεν θα ατονίσει ο γόνας σου από αμέλεια. Καθημερινές είναι όλες και οι διάφορες αυτές θλίψεις και πικρίες και ας τις καταθέτουμε, όπως λέει ο Άγιος, με ταπείνωση στην τράπεζα του Θεού που τις δέχεται και τις μετατρέπει σε ουράνια δωρήματα και αγαθά. Γιατί κατά Θεόν θλίψεις καθαρίζει την καρδιά και το νου μας και προσελκύει το Θείον Έλεος. Ο ίδιος Άγιος μας εξηγεί. Κάθε λυπηρών περιστατικών φέρνει στον φρόνιμον άνθρωπο τη μνήμη του Θεού και προκαλεί ανάλογη θλίψη σε εκείνον που λησμονεί τον Θεό.

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με την καταγκρίμνηση των δύο πύργων από αεροπλάνα, κατετρόμαξαν την Αμερική και αναστάτουσαν ολόκληρο τον κόσμο ως απαρχή μεγάλων δεινών. Και άρχισε μια διεθνής εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας και φάνηκαν προοπτικές πολεμικών σειράξεων. Πολλοί φοβήθηκαν και ανησύχησαν και οι θρησκευόμενοι ξαναθυμήθηκαν τις προφητείες και τους προφήτες και άρχισαν να μελετούν τα σχετικά κείμενα. Επειδή όμως το θέμα των προφητιών υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και λανθασμένες αντιλήψεις που προκαλούν παρερμηνίες, θα χρειαστεί να προσέξουμε ιδιαίτερα και να μην παρασυρώμαστε από τα λόγια του ενός και του άλλου. Αφορμή για αυτήν την αναφορά μας δίνουν και τα γεγονότα, αλλά και ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και μιλά για τις προφητείες με το πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή προσεγγίζει το θέμα με τα ορθόδοξα κριτήρια για να μην ανησυχούν και παραπλανώνται οι πιστοί. Τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Τι λένε οι προφητείες» και έχει υπότιτλο «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Εκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Αστέρος και αξίζει να μας απασχολήσει.

Το βιβλίο αυτό με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» περιλαμβάνονται όλα τα προφητικά κείμενα του Ευαγγελίου, της Αποκαλύψεως, των Αποστόλων και των Αγίων στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, ώστε να είναι γλωσσικός προσιτά σε όλους. Εκεί που η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες μεγάλες και συχνά ανυπέρβλητες, είναι η εξήγηση του νοήματος των προφητιών. Και έχει επικρατήσει δυστυχώς σε πολλούς η αντίληψη ότι με τις προφητείες εξαγγέλλονται φοβερά δεινά καταστροφές και δυστυχίες. Και αυτή η διαδεδομένη άποψη ότι προφητεία σημαίνει φοβέρα και τρομερή προοπτική και τραγικές εξελίξεις. Μια τέτοια προσέγγιση όμως είναι τελείως αβάσιμη και ψευδής και απορριπταία και δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια της Εκκλησίας που μας οδηγεί σε έναν πανάγαθο και πολυέλεθεό της συγγνώμης και της αγάπης. Γιατί γίνεται όμως αυτή η διαστροφή, θα το δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας.

Ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του μας δίνει την απάντηση στο ερώτημα, και η απάντησή του είναι το κλειδί για την εν Χριστώ ερμηνεία των προφητιών. Γράφει λοιπόν στα περί ψευδοδιδασκάλων και της αληθείας του Χριστού ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής ότι «Τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται». Δηλαδή, για να ερμηνεύσει κανείς το αληθινό νόημα των προφητιών, πρώτον απ' όλα πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν ερμηνεύεται και δεν εξηγείται με την δύναμη και την ερμηνεία του ανθρωπίνου μυαλού, με μόνον τις δικές του δυνάμεις, αλλά ερμηνεύεται με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως εξηγεί στη συνέχεια. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι κάθε ερμηνεία των προφητιών, με την κοινή λογική και με μόνον το νου του ανθρώπου, είναι εξ αρχής λανθασμένη, άστοχη και αβάσιμη. Χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το ανθρώπινο μυαλό πέφτει έξω, βρίσκεται μακριά από την αλήθεια και δεν μπορεί να κατανοήσει το πραγματικό νόημα των προφητιών.

Το βιβλίο που προαναφέραμε και τυπλοφορείται «Τι λένε οι προφητείες» υπάρχει κι άλλη μια επεξήγηση για το θέμα του αληθινού νοήματος των προφητείων. Την αναφέρει και αυτήν ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του και μας λέγει τα εξής. «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Δηλαδή σε μετάφραση μας εξηγεί τα εξής. Είναι αυτό που ανέφερε στον προηγούμενο στίχο του για την ερμηνεία των προφητιών και λέει το γιατί. Ιδού τα λόγια σε μετάφραση λοιπόν. Διότι λέγει δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν προφητεία με μόνο το θέλημα του ανθρώπου. Αλλά ελάλησαν τις προφητείες Άγιοι άνθρωποι του Θεού, διαλεγμένοι δηλωνότι από τον ίδιο το Θεό, υποκινούμενοι και διευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, και με άλλα λόγια οι προφητείες δίδονται μόνον από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και δεν μπορούν να ερμηνευθούν χωρίς την βοήθεια τη δική του. Είναι προϋπόθεσης μοναδική και χωρίς εξαιρέσεις. Τα πνευματικά θέματα αντιμετωπίζονται μόνο με πνευματικόν τρόπο και οι προφητείες είναι από τα κορυφαία πνευματικά δωρήματα του Θεού προς το ανθρώπινο γένος.

Ανάγκη λοιπόν για όποιον θέλει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το αληθινό περιεχόμενο και το νόημα των προφητιών είναι να αποκτήσει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με την αληθινή πίστη και κυρίως την πνευματική καθαρότητα και την άκρα ταπείνωση και όχι με την έπαρση της σοφίας του κόσμου τούτου. Διαφορετικά θα πέσει στην παγίδα των λογικών εξηγήσεων και της δαιμονικής πλάνης που επολέμησε και συνεχίζει να πολεμά και τις προφητείες και να τις διαστρεβλώνει και να παραπλανά και τους εκλεκτούς αν δεν προσέξουν. Είναι πονηρός και δόλιος ο τρόπος και οι μεθοδεύσεις του διαβόλου και στο σημείο αυτό και ανάγκη πάσα να προσέχουμε όλοι και να ζητούμε το άπειρο έλεος του Θεού να μας καθοδηγεί και σε αυτό το ζήτημα όπως και σε όλα τα ζητούμενα του βίου μας.

0: Το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» που μας έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή να αναφερθούμε στις προφητείες και την αληθινή προσέγγιση τους, δίνει πολλά αναλυτικά κείμενα για τις πνευματικές αυτές προϋποθέσεις της εν Χριστώ ερμηνείας των προφητιών. Και γι' αυτό ο υπότιτλος του βιβλίου αυτού είναι «Δηλωτικός του νοήματος των προφητιών». Μας λέγει ότι οι προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων και όχι φόβητρα και απειλές και εξαγγελίες δεινών και καταστροφών. Ο Θεός, θα το πούμε χίλιες φορές και περισσότερες, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν και όχι εξαγγελεύς και προάγγελος δεινών και εκδικήσεων, αλλά στοργικός και προστατευτικός πατέρας μας που μας βοηθά και με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξουμε την κακή μας πορεία και να επιστρέψουμε κοντά του. Αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας που κατέχει πάσαν την αλήθεια και μας χειραγωγεί προς σωτηρία. Επειδή όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας ετελείωσε, ανάγκη να συνεχίσουμε το λόγο για το ίδιο θέμα και στην επόμενη επικοινωνία μας, την άλλη εβδομάδα, και ως τότε χαίρετε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

παντρεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χήμαρο

που σχηματίζεται από τη βροχή και που, αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Είδε κύριε Αγκρίτρου μου, είδα ούξα μου την ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προστήρωνε και έκραξε την επίκουσα μου εξόλου Αγίου αυτού. Εγώ δε τιμήθην τύπνωσα, εξηγέρθην ότι κυρίως αντιλείψατε μου. Φοβηθήσω μοιριάδου λαού του κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστε κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σε επάταξες πάντα σφεχνοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωνός συνέτυψας, του κυρίου σου τέγε του λαού ευλογία σου. Εγώ ετοιμήθην τύπνωσα, εξηγέρθην ότι κυρίως αντιλείψατε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξουμε, μη έντο ρηγής παιδεύσουμε, τα βέλη σου ενεπάγησαν, μη και πεστρίξας, επεμέ την χείραν σου. Ούκ έστην έσαι εν τσαρτή μου προσώπου της οργής σου, ούκ έστην ειρήνε της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ως και φορτίον βαρύ βάρτησαν επεμέ. Προσώζησαν και εσάψαν εμολοπές μου, μα προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα τα κατεκάμφθη ως τέλους, όλην την ημέρα σκυτροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήσανε πεγμάτων και ούκ έστην έσαι εν τσαρτή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθεν ως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμός μου που σου κατεκρύβει. Η καρδία με τώρα άχθη, εγκατέλειπε μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο, ήζητε στην ψυχή μου και ήζητε στα κακά μυαλά της αματιότητας και δολιότητας όλη τη μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σούκο φως σου τύκων και ο σιάραλο σου κάνει λίγο το στόμα αυτού και γενόμενος ο άνθρωπος σου κακούν το ουκ έχοντας μάτι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε κύριε έλπισα εσείς ακούσει κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μη ποτέ επιχαρούσε με εχθροί μου, ούτε εντός ρευθύν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και ελγιδόμενο πλέον μες τη διαπαντός. Ότι δυνανόμαι με εγώ ένα καλό και με ρημνήσω πέρα της αμαρτίας μου, οι δέχθροι μου ζώσει και τε κρατέονται περαιμέ και πληνθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποειδώντες μη κακά αντιεγαθούν εν διαβαλώνουν με επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψ με κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοηθειά μου κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψ με κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοηθειά μου κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς ορθρίζω, δίψε σε ψυχή μου, προς απρόσει άξιμο εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου το αγίο όφθυνση, του ίδιου δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσουν τα ελαιό σου περζοά, τα εχείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου, αρώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητο εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω ενέσαι το στόμα μου. Η ύμνη μου ανεβόνσε τη στομνή μου, εν τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι εγινή τη βοηθό μου και εν τη σκέπτονται λίγο σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβει τα δεξιά σου. Αυτή τη ρισμάτιν εζήτησαν ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραθύνονται εις χέας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς ευχανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ο ομνίων αυτό, ότι είναι φράγι, στόμα, λαλούντων άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων εισέ, ότι η γνής βοηθούν.

0: πτώζουν και την σκιά των τρίγων σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αγή και σώσον ασθενών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αγή και σώσον ασθενών. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι εν θέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεησύνη μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μέρα των καταπαινόντων εις λάκων, εγνήθην εσύ άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως τραυματίοι καθεύονται σε εντάφο, ο νου και μνήσεις της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθε εν δόμεν λάκω κατά το άτομο σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχ το θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαιες επεμέ. Εμάκμες τους γνωστούς μου απεμού, έρθαν το με βδέλιγμα εν αυτής. Παρεδόθην και εγώ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου στένεσαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέντασα προς σε τας χείρες μου, μη τσεν εκείς ποιήσεις θαυμάσια, ή γιατί ένας τους εξομολογήσοντες, μη δίγεσαι τέτοιον τάχο το έλεο σου, να αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη πλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γυνατή Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστεύσαι το πόσα πόνσα πεμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εγνότητός μου. Υψωθείς δε ταπνώθην και ξυπορήθην. Επεμεδήλθον εωργέ σου, φοβρισμίσου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου όσοι είδω όλη την ημέρα να περιέσχω με άμα. Εμάκνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχτή εναντίον σου, είσαι ελθέτω ενώπιόν σου, προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δεησύνη μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη πλέον θάνου πάσα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευελατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, τον λιτρήμενον εκφράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγη και εκτιμής. Τον επιπλώνται να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστείς σε τόσα η του νιώτη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλεος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβμένους αυτών, καθώς τον απέχουσιν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνε το πλάσμα ημών εμνείς το τυχούς πεσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αορού, ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάξει και ούχ επιγνώσετε, έτη των δόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος, και ως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου στην θεθήκην αυτού και με αμνημένης των εντολών αυτού του ποιήση αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άντιλε αυτού δυνατή ισχύ πλούντος των λόγων αυτού, το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν πάντα τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάξον τις προσευχής μου ενώσα η θέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, καταπείνωσεν εις γίνη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησαν πάση τις έργη σου, εμπήμας το χειρών σου μελέτων. Διέπέντασε προς έτσι ασχήρας μου ψυχή μου ως γη άνυδρό σου. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καβένους εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλληπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξό με το ποιητό θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεται εν τροματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και αν το λέει σου, εξορθρέψεις τους εχθρούς μου και απόλυς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσα μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. το πνεύμα στο αθώο τη γη με την ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και η Αγία Σου στην όλα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σου.
1: Κύριου δεϊθόμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν,
0: λέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβού Σιμονέθους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη

0: των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υπάνητη.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συτηρία.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν.

την χάριν του Πνεύματος γλωσσοπισεύτοπνοει, ως Θείος Απόστολος υποδεχθείς την ψυχή, Ιάκωβ ένδοξε. Έλαψας εν το κόσμο ως αστήρεος φόρος, έλυσας των ειδώλων την πολλή.

Σοφροσύνη στην χρένα την Θεό ήφαντον κατεπικύλατε χρούες των ιερών αρετών ομοφρόνους εν σπουδίαν φοασκήσαντες όθεν ημών την σιωπήνη τρισάγιος ο ιεδέξα το εν υψίστης ανδρών

0: Όσα κατήργητα και των δαιμόνων η ίσκης καταπεπάτητε, δια τούτο η πιστή καταχρέωσε αϊμνούμεν και ευλογούμεν, και Θεότοκον Κυρίως ομολογούνται σε μεγαλύνομεν.
1: Ετι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάρη του.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εις Παναγίας αχάντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Της όν του κράτους και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
3: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υπόλοιπο.

0: Δόξαν τα πλήθη, ευχές της τεκούσισαν.
1: Σταυρός σου δοξύνοντος κινούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθη στη ζωή των απάντων παράδεισον η νέοξα σωτήρ, το πίστη προσελθόν της ηλίστη και τρυφής κατηξιών.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσε εν το κρίνες θέσε η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου η δούγαρα λυθέν η γάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον καρδίαν καθαράν τίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσιν γέννησουν εν της εγκάτης μου μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου ότι η θέληση σας θυσίαν εδώ καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και την ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους Το βοήσαν τη Θεό εν Αιγύπτο το Μωσή και δι' αυτού των Φαραών πανστρατιά βυθίσαν τη επινίκην οδυνάσω μεν ότι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε παθήνιν έσκου δήμας ότι φύση απαθής και σταυρωθείς μεταλλιστών των αρχή κακών εχθρών εθανάτω σας λόγια και έσωσας τους ανυμνούντασε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε ανατολή ανατολών χρηματίζων προς δυσμάς της αποσμένης Ιησού ήλθες φύσιος ημών μόνο ήλιος βλέπουν κρεμάμενο το φως συνέστηλε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς ως περαμνών επί σταυρού καθορώσα η αμνάστον αρτιθέντα των Χριστών ολολύζη και βοά που σου άδικτο κάλος μακρόθυμε ή επροάναρχε ως για του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Χείρα μη δίδε Θεόπτα και μαθητά του Χριστού Ιάκωβε την σεπτή σου εορτήν εφημείν ορμήσαντι και φως την καρδία μου τεσσές πρεσβείες έλαμψον. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ρήθησεν Θεού Σοφίας περικλειστής ποταμός εξόρμησας παραδείσου της τρυφής και της γης το πρόσωπον ροές ευσεβίας αληθώς οφέ κατήρδευσας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών η ερωτάτη χωρία των μαθητών του Χριστού Ιάκωβε συνετάγει συγκλινών ανιθμών των 12 μεθών το δεσπότη παρεστώσιμων μνημόνευε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σα Παναγία Παρθενέ των ουρανών όταν ίσας Κύριος και την γην θεμελιών ουρανών επίγειον εξού προελθών με τα σαρκώσι μην ανέδειξεν, όσια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, προκαθαρθήσω την ψυχήν ανδρώνη και τες γενικές αρετές και θεϊκού πόθου, πυρωθείς της άνθραξητας της αρκός εξέκλινας πυρακτώσεις, την δρόσον την θεία νύχες γαράνωθεν σε καταδροσίζουσαν πάντοτε, ως για του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τι του δεσπότου προσταγή πειθόμενος ως πατριάρχης ποτέ ο Αβραάμ Πάτερ την συγγήν κατέλειπες και συγγενών οι λόγοι σας γυναικώστε και πλούτου μακράν εγένου και έρημον μάκαρ κατά μόνας κατόκης σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι την του Κυρίου εντολήν πεπλήρωκας πάντα πολύ σας τα σάκε της πτωχής νήμας δι' αυτόν την όνησιν του Μαργαρίτου Εύρικας του Τιμίου και τούτων λαβών επλώτης σας αυθών ως πλούτων την των μύρων ανάβλησιν και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν δημιουργείται βουληθείς εν μήτρα σώτου Αδάμ Πλαστουργός και ο δράκη φέρον Θεοτό και σύμπαντα τε σε σαγκάλες πέρεται ο φρικτού μυστηρίου και νήπιος αναδέδεικτε πάντων των αιώνων ο Κύριος Στερεωθήτω η καρδία μου, όμως το θέλημά σου, Χριστέ ο Θεός, ο εφηδά των ουρανών, στερεώσας των δεύτερων και δράσας εν τη σίδαση την γην παντοδύναμε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, επί σταυρού παλάμας ύπλωσας και δακτύλος θείου σημάτωσας έργων χειρών σου τον Αδάμ, φωνικής χειρός δέσποτα, εκλυτρούμενος ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, πλευράν ενίγης λόγχη δέσποτα, ανορθών πλευρά στο ολίσθημα, ξύλο υψώθης τον ποτέ να βαγίσαν δεξιλού καρπού προσπαθ
παράδεισον εισάγων συνεριστεί το ευγνώμονη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ευλογημένος της κοιλίας ο καρπός Παρθένε πανημνητέο του σταρέντας του καρπό διαξύλου σταυρού αυτού αυθαρσίας καταστήσας κοινων ουστία χάρητη. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, του Θείου Πνεύματος σαφώς δεδεγμένος την χάριν της εν σκότη ως όρθρος ανεδείχθης πρωινός ηλίου του νοητού καταγγέλων πάση την εμφάνιαν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, όπου σου εστί προφανώς εν ευθύτη τη μάκα περί τον βασιλέα, τον ευθύντε και Χριστόν χορεύων περί χαρός και βαδίζων τρίβων την ουράνη. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, Υιόν των Ανάρχων Θεού των τα πάντα ποιούντα θεϊκή εξουσία, πλανή μυσταγωγών την γνώση, την αληθή σε μειούντα έσχη Κασιάκοβε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Μαρία πάντων η ελπίση των εισέπι πειθώτων, η τεκούσα των λόγων σαρκοθέντα δι ημάς ποικίλων με πειρασμών και κινδύνων πάνα γνεδιάσωσον, όσια του Θεού πρέσβευε υπεν ημών, εξωστρακίστη τη εδέμπτη συμπολίτη τη Εύα σου Αδάμ, σιδεπιστή συμβουλία τη συζύγου σου Σοφέ του Παραδείσου γέγονα σένδων συντάφ τυχαίρων πάντοτε μάκαραν τρώνηκε. Ως για το Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο κεκριμένος και σοφός οικονομών πάντα λόγος και βρωτούς προσωτηρίαν ηθήνων από γης προς ουρανών, τους ποθινούς μεσής της υπέδας ημών, τους δύο τρίβων ευθείας δεικνύσιμην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι της Επικύρου και φθαρτής συλλογικότες αγάπης της εν γη καταλοιπώντες δε ταύτην συνεδέθητες στοργή πνευματική μακάρι, όθεν γεννηνικητέ ένθα δικαίων σκηνώματα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η ασυγκρίτως χερουβήμ και σεραφήμ υπερτέρα, η θεώναν ερμηνεύτως τεκούσα και την βρώτιον αράνης ευλογίαν τρέψασα, ύμνησα εις τιμάστο, αυτή ημών γάρ πεπ

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντη περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σοι ο Θεός ημών και σε την δόξαν αναπέμπω με το

των παιδαγωγών, εσχυχώς εμοιούσα τα υπέρουν, σοφία νεμόρανας των Ελλήνων θεόπνευστε, και έθνων εγένου φωστήρ και διδάσκαλος ευσεβία.

Θεοφόρε Ανδρονίκε και κοσμικού θορύβου, καλό δελιξαμένο. Εν τεσσέρι μη μάκαρ προθύμω εξέδραμε. Εν θα και την και των δρόμων τη ασκήσε ω πάτερ. Αμέμπτο δίνει σα το Θεό συγκινούμενο. Δια του το βόμενση πρέσβευε.

0: σου τις ανυμνούσεις επίστη τα θεία πατήματα. Κοιτώ να μην παράσκου φωτεινών, ο αναβαλούμενος φως ασημάτιον, πολύ ελέχριστε ο Θεός ημών.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: τη λαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης, Ξωτήρη των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Όσες φόρων εκλάμοντα πάσιν θύσιν τον του Χριστού αυτόπιντε και θεηγόρον ύμνης Ιάκωβον εφημίσομεν γεραίροντες την τούτου πανηγύριν σήμερον, πρεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
0: Τον ουρανώθεν του λόγου μυθέντα την νόσιν και τρανώστησιν τη γη το Ευαγγέλιον κηρύξαντα Ιάκωβον τον Μέγαν προηρημένος του Αλφαίου των γόνων ανεφημίσες εδισοπό καταπέμψε Μιχάλην Χριστέ Ιησού, ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου και κήρυκα του τον πάση της πέραση το ρισάμενος και πρέσβην προσεύ πρόσδεκτον, πρεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
0: Η ενάτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου των Σταυρών Ιάκωβος έρων ιδέως ως έστι σώτερ αξιός η δεικνή αμφενάτην Ιάκωβος εν εις σταυρό τετάνιστο τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας τη συμβίου αυτού σύσκηνον Ανδρόνικος Αθανασίαν κόσμο κατενασκήσετε καν πόλο έχει τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποπλίας δριστήσα κόσμο της πλάνης υποπλία πόλου πρόσηση φωλεΐσος τρουθείων τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου εις ύψος αρθής αρετών Θείος Πέτρος τον χουν απεκδής ύψος ουρανού φθάνει τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δωροθέου Επισκόπου Τύρου ο Δωρόθεος καν φραγγέλωμα λέγει λίπουση πολλά πρόστα του Χριστού πάθη τι αυτή η μέρα μνήμη του δικαίου Αβραάμ και του ανεψιού αυτού Λότ τη σήκωσε στην Αβραάμ τεθνικότος που κόλπος άλλης οίκος ως το Λαζάρο υπήρξε το Λότ ουρανός σιγόρ νέα εις ον φθάσας πέφευε ενός πύρ των βίων τεν στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον.

Ευλογημένης, δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Θεός της η χάρητη
1: η ελεησόν
0: της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: αμήν Κύριε.

0: Λάς με και της ποιμασής σου και της έργης των χειρών σου αγαλιάζομαι τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός

0: Είμαι το ρυθμί τη θαλάσση, το κοστό ενυψηνή ο κύριο πρεσβείε των Αγίων σου σώσον ημά, κύριε.
1: Τα μαρτυριά σου πιστώθησαν σφόδρα το οίκο σου πρέπει αγίασμα, κύριε, ει μακρότητα ημέρων. Πρεσβείε των Αγίων σου σώσον.

θαυμαστός εν διπίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας ευθών και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής γαράν αυλίζεις τας δωρεάς, εις πόθο εγώσιση, δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου πλουσία.

0: πάντα αρετής φίλων λυσίων, νεκτάριον τιμισόμεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάς εις πάντοδα μας, εις ευλάβος κατάζουσι, δόξατος εδόξας αντί Χριστό, δόξατος εθαυμαστός αντί, δόξατο ενεργούντι διά σου πασινιά αμάτα.
1: Της πρώτης ανεδείχθης υπέρμακος και θαυματούργος Θεοφόρες Σπυρίδων πατήρημων, διόν εκράσι εν τάφο προσφώνης και όφινης Χριστούν μετέ.

Τε Αποστόλων Σύσκηνος Ιακωβός Κοσμοτων Ιασέων Διανέμι των Λούτων Υπεριστάσεων Τους αυτών εφημούντας Υιος συμφώνος κράζομεν αυτό.

0: Ενώσει αυτού τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτού ο Θεός. Εσύ χάριτιν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμων του Κυρίου κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και

μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα ομόουσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημέτεραν σωτηρίαν κατελφώντα εκ των ουρανών, εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε επί ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέντης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αλλά είναι όλο το πρόσωπο διαπαντός ευλογούντες τον Κύριο, νομίζω και την Ανάσταση.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

9 του μηνός Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ανδρονίκου και της Αγίας Αθανασίας, τη συζύγου αυτού. Επίσης η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποπλίας, τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δωροθέου Επισκόπου Τύρου και τέλος τη μνήμη του Δικαίου Αβραάμ και του ανεψιού αυτού Λότ. Σχετικά με τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου, ο συναξαριστής αναφέρει τα εξής. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ήταν γιος του Αλφαίου και αδελφός του Τελώνη και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Αυτός λοιπόν ο Απόστολος εξήλθε στο κηρύγμα του Ευαγγελίου και πυρπολούμενος από θείο ζήλο, κατέστρεφε τους ειδωλολατρικούς ναούς και βωμούς, θεράπευε νόσους και έδιωχνε τα πνεύματα της πονηρίας από τους ανθρώπους. Για τούτο και τα πλήθη των ειδωλολατρών που δια του κηρύγματός του προσελκύονταν στην πίστη του Χριστού, τον ονόμαζαν σπέρμα θείων. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αγαπώντας ολόψυχα τον Χριστό, περιόδευσε σχεδόν σε όλη την Οικουμένη και έσπηρε το σπόρο του Ευαγγελίου. Επειδή ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ήθελε να μιμηθεί το πάθος και το θάνατο του Κυρίου, τον αξίωσε πράγματι εκείνος και τελειώθηκε αυτός δια του σταυρικού θανάτου και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Άγιος Ανδρόνικος καταγόταν από την Αντιόχεια και ασκούσε το επάγγελμα του αργυροπράτη και ήταν αρκετά πλούσιος. Διακρινόταν για την ευλάβεια και για την αρετή του και έκανε πάρα πολλά έργα φιλανθρωπίας και αγάπης. Ο Ανδρόνικος νυμφεύτηκε την Αθανασία που ήταν και αυτή σεμνή και θεοφιλής. Μετά το γάμο του, Ανδρόνικος συμφώνησε με την σύζυγό του και πραγματοποίησαν ένα θεάρεστο έργο, το εξής. Χώρισαν την περιουσία του σε τρία μέρη και από το ένα μέρος παρήχαν αυθόνος ελεημοσύνη στους φτωχούς και από το άλλο δάνειζαν χωρίς τόκο όποιους είχαν ανάγκη. Ενώ με το τρίτο μέρος λειτουργούσαν το αργυροπρατείο και εξοικονομούσαν τα προστοζήν αναγκαία. Ο Ανδρόνικος και η Αθανασία απέκτησαν δύο τέκνα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Μετά δε τη γέννηση των δύο τους παιδιών, έπαυσαν πλέον τη μεταξύ τους αρκική σχέση και ζούσαν εν σοφροσύνη και προσευχή, καταγινόμενοι με πολύ ζήλο σε έργα ευπίας προς τους φτωχούς και τους ασθενείς. Μετά παρέλευση όμως 12 ετών από τη συνήκησή τους, όταν τα παιδιά τους ήταν σε τέτοια ηλικία που πρόσφεραν σε αυτούς ιδιαίτερη χαρά και αγαλίαση, πέθαναν την ίδια μέρα και τα δύο συγχρόνως. Τη συμφορά δε αυτή ο μακαριστός Ανδρόνικος την αντιμετώπισε με άκρα υπομονή και αξιοπρέπεια, αναβώντας τον σοφό και μακαριστό λόγο του Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον, εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί». Όμως η συμβία του Αθανασία είχε απαρηγόρητη τη λύπη. Έτσι λοιπόν και μόλις ενταφιάστηκαν τα παιδιά της, στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, δεν θέλησε να εξέλθει από εκεί λέγοντας «Θέλω πλέον κι εγώ να πεθάνω και να ενταφιαστώ εδώ μαζί με τα παιδιά μου». Και ακόμη όταν τον μακαριστό Ανδρόνικο τον πήρε ο Πατριάρχης στο Πατριαρχείο για να τον παρηγορήσει, η Αθανασία δεν μπορούσε να υποφέρει ούτε για μια στιγμή να απομακρυνθεί από το μαρτύριο, παρά έμενε εκεί κλαίγοντας και θρηνώντας γοερά. Όμως, κατά το μεσονύκτιο, παρουσιάστηκε σε αυτήν ο μάρτης Ιουλιανός με σχήμα μοναχού και της είπε «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν ησυχάζεις και δεν αφήνεις τους εδώ ευρισκομένους να ησυχάσουν?» Εκείνη δε αποκριθήσα είπε «Μη δεις ανασχετήσεις, κύριέ μου, κατά της δούλης σου, για τον μεγάλο μου αυτό πόνο, αφού δύο και μόνο παιδιά είχα και σήμερα τα έθαψα και τα δύο». Εκείνος τότε της είπε «Μην κλαις γι' αυτά, γιατί σου λέγω με βεβαιότητα ότι όπως η φύση του ανθρώπου ζητεί την τροφή και επομένως δεν είναι δυνατόν κάποιος να μην δώσει στον εαυτό του να φάγει, έτσι και τα παιδιά ζητούν από το Θεό να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά λέγοντας «Δικαιοκρίτα Κύριε, αντί των επιγείων αγαθών που στερηθήκαμε, να μας χαρίσεις τα αγαθά της επουράνιας βασιλεία σου». Μόλις η Αθανασία άκουσε όλα αυτά που της είπε ο Ιουλιανός, ησύχασε και μετέβαλε το πένθος σε χαρά λέγοντας «Άρα τα παιδιά μου ζουν στους ουρανούς. Για ποιο λόγο λοιπόν να κλαίω?» Εν συνεχεία στράφηκε και αναζητούσε το μοναχό που της μίλησε. Όμως ενώ γύρισε σε όλο τον ναό δεν τον βρήκε. Τότε απευθύνθηκε στο θυρωρό, στο νεοκόρο και τον ρώτησε «Πού είναι ο μοναχός που πριν από λίγο μπήκε στο ναό?» Εκείνος της απάντησε «Βλέπεις ότι όλες οι θύρες είναι κλεισμένες με ασφάλεια και ρωτάς που είναι ο μοναχός?» Κατάλαβε τότε η γυναίκα ότι είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία. Έτσι λοιπόν έφυγε από το ναό του Αγίου Ιουλιανού και γύρισε στην οικία της. Εκεί διηγήθηκε στον άντρα της όλα όσα είδε και άκουσε και του ζήτησε να την εισαγάγει σε μοναστήρι. Εκείνος δέχτηκε με τα χαρά στο λόγο της συμβίας του, αφού άλλωστε και ο ίδιος είχε τον πόθο να γίνει μοναχός. Έτσι λοιπόν μοίρασε το περισσότερο μέρος της περιουσίας του στους φτωχούς και ελευθέρωσε τους δούλους που είχε αγοράσει. Το δε υπόλοιπο μέρος των υπαρχόντων του το εμπιστεύτηκε στον πεθερό του με την παραγγελία να χτίσει νοσοκομεία και ξενοδοχεία για τους μοναχούς.

Ο Ανδρόνικος και η Αθανασία λοιπόν, αφού τακτοποίησαν τα περιουσιακά του στοιχεία κατά τρόπο θεάρεστο, πήραν λίγα εφόδια για το δρόμο και μια μέρα, μόλις νύχτωσε, εξήλθαν και οι δύο τους από την πόλη της Αντιόχειας. Βλέποντας δε η μακαριστή Αθανασία την οικία της από μακριά, έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό και είπε: «Κύριε και Θεέ μου, εσύ που είπες στον Αβραάμ και στη Σάρα φύγει από την πατρίδα σου, του συγγενή σου και την οικία του πατέρα σου και έλα στη χώρα που θα σου ορίσω, εσύ λέγω οδήγησε και εμάς τώρα στο φόβο σου. Ιδού εμείς αφήκαμε για το όνομά σου, ανοιχτή την οικία μας και φύγαμε. Σε παρακαλούμε λοιπόν να μην κλείσεις εμάς τη θύρα της επουράνιας βασιλεία σου». Και αφού έκλαψαν και οι δύο, αναχώρησαν από την πατρίδα τους. Μετά από μερικές ημέρες έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησαν στους Αγίους Τόπους. Εκεί επίσης επισκέφτηκαν και πολλούς οσίους πατέρες. Κατόπιν έφυγαν και πήγαν και οι δύο τους στην Αίγυπτο, στον Αβά Δανιήλ. Εκείνος ύστερα από παράκλησή τους έστειλε την Αθανασία στην Μονή των Ταβενισιωτών. Ο δε Ανδρόνικος έλαβε το αγγελικό σχήμα από τον Γέροντα και έμεινε πλησίον του 12 έτη. Αφού πέρασαν τα 12 έτη, ο Ανδρόνικος παρακάλεσε τον Αβά Δανιήλ να του δώσει άδεια να πάει να προσκυνήσει και πάλι τους Αγίους Τόπους. Ο Γέροντας έκαμε ευχή και τον απέλησε. Οδεύοντας δε όσιος Ανδρόνικος στην Αίγυπτο και στο δρόμο που οδηγούσε προς τα Ιεροσόλυμα, κάθισε κάποια στιγμή κάτω από ένα δέντρο για να δροσιστεί και να ανακουφιστεί λιγάκι από τον καύσωνα. Τότε ακριβώς, κατά θεία οικονομία, συνέβη να διέρχεται από εκεί η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, φορώντας ανδρική αγγελική ενδυμασία. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε τον σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Αυτή βεβαίως αναγνώρισε τον σύζυγό της, εκείνος όμως δεν την γνώρισε, διότι το κάλος της είχε πλέον μαραθεί από την υπερβολική άσκηση. Είπε λοιπόν εκείνη προς αυτόν: «Πού πηγαίνεις, κύριε μου Αβά?» Ο Ανδρόνικος απάντησε: «Στους Αγίους Τόπους». Εκείνη του είπε: «Εκεί θέλω να πάω κι εγώ». Τότε όσους τη ρώτησε: «Θέλεις να πάμε μαζί?» Η Αθανασία του απάντησε: «Ναι, όπως ορίζεις, πλην όμως να περπατήσουμε στο δρόμο με σιωπή, σαν να μην είμαι εγώ μαζί σου». Και ο Ανδρόνικος της είπε: «Ας πάμε όπως λες, σιωπώντας». Εν συνεχεία δε η Αθανασία είπε στον Ανδρόνικο: «Δεν είσαι εσύ ο μαθητής του Αβά Δανιήλ?» Εκείνος της απάντησε: «Ναι, εγώ είμαι». Συνεχίζοντας εκείνη του είπε: «Δεν ονομάζεσαι Ανδρόνικος?» Ο όσιος της απάντησε: «Ναι, Ανδρόνικος ονομάζομαι». Τότε η Αθανασία είπε: «Οι ευχές του γέροντος ήθε να μας συνοδεύσουν στο δρόμο μας». Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, δηλαδή χωρίς να μιλούν μεταξύ τους, συμπορεύτηκαν στους Αγίους Τόπους. Αφού πραγματοποίησαν την προσκυνηματική τους επίσκεψη, επέστρεψαν πάλι σιωπώντας στην Αλεξάνδρεια. Τότε ο Αβάς Αθανάσιος ρώτησε τον Ανδρόνικο. Αβάς Αθανάσιος ήταν το όνομα που είχε πάρει η Αθανασία. «Θέλεις να μείνουμε μαζί σε ένα κελί?» Εκείνος απάντησε: «Ας γίνει όπως ορίζεις. Πλην όμως θέλω πρώτα να πάω στο Γέροντα και να του ζητήσω να μου δώσει την άδεια και την ευχή του». Τότε εκείνη του είπε: «Πήγαινε και σε περιμένω στο 8 και 10. Κοίταξε όμως, αν έχεις τη δύναμη, να μείνουμε μαζί χωρίς να μιλάμε, όπως δεν μιλούσαμε κατά την πορεία μας, να έλθεις. Ή δε μη, να μην έλθεις καθόλου». Όσιος Ανδρόνικος πήγε στο Γέροντα τον Αβάνι Δανιήλ και του γνωστοποίησε την υπόθεση. Ο Γέροντας του έδωσε την άδεια λέγοντάς του: «Πήγαινε, αγάπα τη σιωπή και μείνε με τον αδελφό σου, αφού αυτός, όπως μου είπες, είναι μοναχός προκομμένος στην αρετή και στην αγιότητα». Έτσι λοιπόν ο Ανδρόνικος γύρισε πίσω και έμεινε με τη σύζυγό του άλλα 12 έτη, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή ήταν η γυναίκα του. Πολλές φορές μάλιστα τους επισκεπτόταν ο Αβάς Δανιήλ, συνομιλούσε μαζί τους και αντάλλαζαν ωφέλιμες σκέψεις. Μια φορά λοιπόν που πήγε πάλι ο Γέροντας και τους επισκέφτηκε και συνομίλησε μαζί τους, συνέβη το εξής. Όταν εκείνος τους αποχαιρέτησε και είχε πάρει πλέον το δρόμο της επιστροφής στη σκήτη του, έτρεξε πίσω του ο Αβάς Ανδρόνικος και μόλις τον έφτασε του είπε: «Ο Αβάς Αθανάσιος ασθένησε από τόμος πολύ βαριά και θα εκδημήσει προς Κύριον». Γυρίζοντας δε πίσω ο Γέροντας, τον βρήκε να διακατέχεται από πολύ υψηλό πυρετό. Ο Αβάς Αθανάσιος μόλις είδε το Γέροντα άρχισε να κλαίει. Τότε εκείνος του είπε: «Αντί να χαίρεις που πηγαίνεις να συναντήσεις το Θεό, εσύ κλαίς?» Και ο Αθανάσιος είπε: «Δεν κλαίω για τον εαυτό μου, Αβά.
κλαίω για τον Αβά Ανδρόνικο. Αλλά κάμε ευχή και μετά τον ενταφιασμό μου ψάξε κοντά στο κεφάλι μου. Εκεί θα βρεις ένα πινακίδιο. Διάβασέ το πρόταση και κατόπιν δώστο στον Αβά Ανδρόνικο. Εν συνεχεία δε, αφού έκαναν ευχή και οι τρεις, ο Αβάς Αθανάσιος κοινώνησε τον Αχράντο Μυστηρίων και κοιμήθη εν Κυρίω. Τότε ο Αβάς Δανιήλ βρήκε και το πινακίδιο και το ανέγνωσε. Έτσι έκπληκτος έμαθε και αυτός και ο Ανδρόνικος ότι ο Αβάς Αθανάσιος δεν ήταν άλλος παρά η μακαριστή σύζυγός του Ανδρονίκου, η Αθανασία. Το γεγονός δε αυτό επιβεβαιώθηκε από το ότι όταν ετοίμαζαν το Άγιο Λείψανο για να το ενταφιάσουν, διαπιστώθηκε ότι ο Αβάς Αθανάσιος δεν ήταν άνδρας αλλά γυναίκα. Τούτο διαδόθηκε ευρέως και έγινε γνωστό σε όλη την Λαύρα. Ο Αβάς Δανιήλ έστειλε συνεχεία ειδοποίηση και παρέστησαν στην κηδεία της μακαριστής Αθανασίας όλοι οι μοναχοί της Κήτης, οι μοναχοί που κατοικούσαν στα ενδότερα της ερήμου, οι μοναχοί από όλες τις λαύρες της Αλεξάνδρειας και όλος ο λαός της πόλεως. Οι σκητιώτες μάλιστα παρέστησαν λευκοφορούντες, όπως συνήθιζαν στη Σκήτη όταν ενταφίεζαν τους αδελφούς. Προέπεμψαν λοιπόν όλοι τους μεταβαΐων και κλάδων το τίμιο λείψανο της μακαριστής Αθανασίας και το ενταφίασαν δοξάζοντας το Θεό που έδωσε στην Αγία αυτή γυναίκα τόσο μεγάλη υπομονή.

Μόλις τελείωσε η κηδεία, όλοι οι ξένοι αναχώρησαν για τους τόπους τους. Παρέμεινε μόνο ο Αβάς Δανιήλ για να τελέσει το μνημόσυνο της Οσίας. Αφού λοιπόν ο γέροντας τέλεσε τα μνημόσυνα και ετοιμαζόταν να αναχωρήσει, θέλησε να πάρει μαζί του και τον Αβά Ανδρόνικο. Εκείνος όμως αρνήθηκε να τον ακολουθήσει λέγοντάς του «Θα πεθάνω κι εγώ μαζί με την κυρία μου». Τότε ο Αβάς Δανιήλ τον αποχαιρέτησε και αναχώρησε. Ενώ όμως είχε πάρει το δρόμο της επιστροφής στη σκήτη του, έτρεξε από πίσω του ένας μοναχός και μόλις τον έφτασε του είπε «Ο Αβάς Ανδρόνικος ασθένησε ξαφνικά από υψηλό πυρετό». Αμέσως τότε ο γέροντας έστειλε ειδοποίηση στους αδελφούς της σκήτης λέγοντας «Ανεβείτε πάλι εδώ, στο σημείο αυτό, διότι ο Αβάς Ανδρόνικος ακολουθεί τον Αβά Αθανάσιο». Οι σκητιώτες ανέβηκαν γρήγορα εκεί που τους πρόσταξε ο Αβάς Δανιήλ και τον πρόφτασαν ζωντανό. Εκείνος δε, αφού τους ευλόγησε όλους, εκοιμήθη εν κυρίω. Μετά την κοίμηση του Οσίου Ανδρονίκου ξέσπασε φιλονική ανάμεσα στους μοναχούς του 8 και 10 του και τους μοναχούς της Κήτης για το Άγιο Λείψανο, δηλαδή για το ποια από τις δύο μερίδες θα το πάρει. Επενέβη όμως ο Αβάς Δανιήλ και είπε ότι το Λείψανο του Οσίου Ανδρονίκου πρέπει να ενταφιαστεί εκεί, στο 8 και 10, όπου είχε ενταφιαστεί και το Λείψανο της συναθλήτριάς του και συμβίας του Αθανασίας. Έτσι λοιπόν έπαυσε η φιλονική ανάμεσα στις δύο μερίδες και αφού ενταφίασαν το Άγιο Λείψανο εκεί που υπέδειξε ο γέροντας, δοξολόγησαν όλοι τους τον επιπάντων Θεό. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγή Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 7 έως 11. Τα αποτελέσματα της προσευχής. Όσον δε αφορά στα δικά σας ελλείψεις και ελαττώματα, να ζητείτε από τον Θεόν και θα δοθεί σας αυτό που ζητείτε, αρκεί να μην είναι άτοπον ή επιβλαβές εις σας. Γυρεύετε να έβρετε το ζητούμενον και θα το έβρετε, εφόσον σας είναι ωφέλιμον. Χτυπάτε την θύραν της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί. Διότι καθένας που ζητά παρά του Θεού, λαμβάνει. Και καθένας που γυρεύει ευρίσκει. Και εις τον καθένα που χτυπά την θύραν της Θείας Προστασίας, θα ανοιχτεί αυτή. Και για να πιστείτε περί τούτου σας ερωτώ, ποιος άνθρωπος από σας που θα του ζητήσει ο Υιός του Άρτων, είναι δυνατόν να του δώσει λίθον αντί άρτου? Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι αντί ψαριού? Εάν λοιπόν εσείς και ότι είστε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικό αμάρτημα, γνωρίζετε να δίδετε ωφέλιμα πράγματα εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατήρ σας ο ουράνιος, που είναι γεμάτος αγαθότητα, θα δώσει καλά και ωφέλιμα εις εκείνους που του ζητούν. Στίχοι 12 έως 20. Ο χρυσούς κανόν. Οι δύο δρόμοι. Προσοχή από τους ψευδοπροφήτας. Και για να συγκεφαλαιώσω λοιπόν όλα όσα προηγουμένως σας είπα, σας προσθέτω. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσείς εις αυτούς. Διότι αυτός είναι κατ' ουσίαν ο νόμος και η προφήτε. Τον αγαπάτε δηλαδή τους πλησίων σαν τον εαυτόν σας. Μη αποθαρρυνθείτε από τις δυσκολίες που στην αρχή θα σας παρουσιάσει η εφαρμογή του χρυσού αυτού νόμου και κανόνος. Προσπαθήσατε να έμβετε εις τον δρόμο της αρετής δια της στενής πύλης, απαρνούμενοι των αμαρτωλών βίων σας. Χρειάζεται δε προσπάθεια επίμονος εις τούτο, διότι είναι πλατιά η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος που αποπλανά εις την αιωνίαν απώλεια της κολάσεως, και πολλοί είναι εκείνοι που εισέρχονται εις αυτήν. Διότι με ευκολίαν μεγάλην και χωρίς τον παραμικρόν αγώνα εμβαίνει κανείς εις αυτήν. Ο δρόμος της αμαρτίας είναι ευρύχωρος. Πόσον είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίας και κινδύνους και πιέσεις, ο δρόμος που φέρνει εις την αιωνίαν ζωήν. Δηλαδή πρέπει κανείς να αντιδράσει και να αντισταθεί όχι μόνον εις τας κακάς παρακινήσεις των ανθρώπων, αλλά και εις τας κακάς συνηθείας και κλίσεις του εαυτού του. Γι' αυτό είναι ολίγοι εκείνοι που ευρίσκουν τον δρόμον αυτών. Εάν θέλετε να έβρετε τον δρόμον αυτών της αιωνίου σωτηρίας, προσέχετε να μην παρασυρθείτε από κακούς οδηγούς. Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτας που έρχονται εις σας με το εξωτερικό φαινόμενο της αθωότητος και ημερότητος του προβάτου, αλλά μέσα των είναι άγριοι και σκροκερδείς, σαν λύκοι που αρπάζουν. Από την διαγωγή των και τα έργα των που σαν άλλων καρπών παράγουν, θα τους μάθετε καλά.
Μήπως συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τους τριβόλους σίκα. Όπως δεν συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα και από τους τριβόλους σίκα, έτσι κάθε δέντρον χρήσιμον που έχει χυμούς καλούς παράγει καλούς καρπούς. Το δε άχρηστον δέντρον παράγει καρπούς αχρήστους ή και επιβλαβείς. Δεν είναι δυνατόν δέντρον χρήσιμο να βγάλει καρπούς επιβλαβείς, ούτε δέντρον που έχει χυμούς κακούς να βγάλει καρπούς καλούς. Έτσι και ο αγαθός άνθρωπος εναρέτους πράξεις θα παραγάγει. Ο δε πονηρός και υποκριτής θα δείξει την πονηρία του εις την διαγωγήν του και θα γίνει ευδιάκριτος από τους άλλους. Κάθε δέντρον που δεν παράγει χρήσιμων καρπών κόπτεται και ρίπτεται εις την φωτιάν. Αυτό θα πάθουν και οι υποκριτέ. Δεν είναι δε δύσκολο να τους διακρίνετε, διότι από όσα είπομεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι ασφαλώς και βεβαίως από τα έργα που σαν άλλους καρπούς θα έχουν θα τους γνωρίσετε καλά.

Στίχοι 21 έως 29. Να εφαρμόζομεν τα σεντολάς του Θεού. Προσέχετε ακόμη, μήπως παραπλανηθείτε και από τον εαυτό σας. Πρέπει να ξέρετε ότι όχι καθένας που λέγει με επίμονον επίκληση της θεότητός μου «Κύριε, Κύριε», θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά εκείνος θα εισέλθει σε αυτήν που εκτελεί το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίος είναι εις τους ουρανούς. Πολλοί θα μου είπουν κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως, «Κύριε, Κύριε, δια της πίστεώς μας Ισέως Μεσσίαν και Υιού του Θεού δεν επροφητεύσαμεν, και δια της πίστεώς μας Ισέ δεν ευγάλαμεν δαιμόνια, και δια της πίστεώς μας Ισέ δεν εκάναμε θαύματα πολλά. Και τώρα λοιπόν δεν θα έμβομεν εις την βασιλείαν σου?» Και τότε θα διακηρύξω καθαρά εις αυτούς ότι ουδέποτε σας εγνώρισα οι δικούς μου. Φύγετε μακράν από εμέ εσείς που εργάζεστε την ανομίαν, διότι τα χαρίσματά μου τα χρησιμοποιήσατε όχι προς δόξαν οι δικοί μου, αλλά κατά τα ειδικά σας θελήματα και δια τους εγωιστικούς σκοπούς σας. Θα αναγνωρίσω ως ειδικούς μου εκείνους μόνον που θα έχουν καλά και ενάρετα έργα. Καθένας λοιπόν που ακούει τους λόγους μου αυτούς και εκτελεί αυτούς, θα τον παραβάλω προς άνδρα φρόνημον που έκτισε το σπίτι του επάνω εις την πέτραν, εις το στερεόν δηλαδή και αδιάσυστον θεμέλιον της διδασκαλίας μου και του παραδειγματός μου. Και κατέβη η βροχή εις την στέγην του σπιτιού και ήλθον τα ποτάμια της νεροποντήσης στα θεμέλια του και φύσηξαν οι άνεμοι στους τοίχους του και έπεσαν επάνω εις το σπίτι αυτό και δεν εκρημνίστη, διότι ήτο θεμελιωμένον επάνω εις την πέτραν της πίστεως και της υπακοής εις εμέ. Και καθένας που ακούει τους λόγους μου αυτούς και δεν τους εκτελεί, θα είναι όμοιος προς άνθρωπον ανόητον που έκτισε το σπίτι του όχι εις στερεών θεμέλιων, αλλά επάνω εις την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν τα ποτάμια που σχηματίζονται από τη βροχή και φύσηξαν οι άνεμοι και κτύπησαν εις το σπίτι εκείνο και έπεσε. Και ήτο η πτώσεις του ολοκληρωτική και πλήρης. Και συνέβη, όταν ο Ιησούς ετελείωσε τους λόγους αυτούς, τα πλήθη επί πολλήν ώραν έμεναν εκστατικά και έκπληκτα από την διδασκαλία του, διότι τους εδίδασκε πάντοτε με εξουσίαν και κύρος, σαν νομοθέτης και κριτής και αυθεντικός γνώστης της αληθείας και όχι σαν τους γραμματείς, οι οποίοι προς βεβαίωσιν των λεγωμένων τους ανεφέροντο εις των νόμων ή εις τας παραδόσεις των παλαιοτέρων. Κεφάλαιον 8. Στίχοι 1 έως 17. Ο Κύριος θεραπεύει τον λεπρόν, τον δούλον του εκατοντάρχου, την πεθεράν του Πέτρου και άλλους ασθενείς. Όταν δε κατέβει από το όρος, τον ακολούθησαν πλήθη λαού πολλά. Και ειδού, ένας λεπρός ήλθε και τον επροσκύνηγο να τιστός λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, έχεις την δύναμη να με καθαρίσεις από τα σπληγάς και τα ξανθήματα του ακαθάρτου νοσήματός μου». Και αφού άπλωσε την χείραν του ο Ιησούς, τον ίγγισε λέγον, «Θέλω, καθαρίσου». Και αμέσως εκαθαρίστη η λέπρα του και έγινε τελείως υγιής ο λεπρός. Και λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεξε να μην είπεις εις κανένα το θαύμα της θεραπείας σου».

Όταν δε ο Ιησούς εμβήκεν εις την Καπερναούμ, ήλθε προς αυτόν εις εκατόνταρχος, ο οποίος τον επαρεκάλλει και του έλεγε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος εις το σπίτι, παραλυτικός, και βασανίζεται τρομερά από πόνους». Και λέγει σε αυτόν ο Ιησούς: «Θα έλθω εγώ εις το σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος απεκρίθηκε, είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να εισέλθεις κάτω από την στέγη του σπιτιού μου, αλλά μόνον είπε με απλούν λόγον αυτό που θέλεις και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ άνθρωπος είμαι, υπεξούσιος, που λαμβάνω διαταγάς από ανωτέρους, έχω υπό τας διαταγάς μου στρατιώτας και λέγω εις τούτον τον στρατιώτην πήγαινε και πηγαίνει και εις τον άλλον λέγω ελθέ και έρχεται και εις τον δούλον μου λέγω κάμε αυτό και το εκτελεί. Πόσο μάλλον θα εκτελεστεί ο λόγος ο ειδικός σου που δεν είσαι υπό τας διαταγάς κανενός αλλά έχεις εξουσίαν επί όλων των αοράτων δυνάμεων». Όταν δε ήκουσε τους λόγους αυτούς ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολούθουν: «Αληθώς σας λέγω, ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, δεν έβρον τόσον μεγάλην πίστην. Σας βεβαιώ δε, ότι πολλοί σαν των εκατόνταρχων θα έλθουν από Ανατολήν και Δύσην, από όλα τα μέρη του κόσμου και θα παρακαθήσουν ως εις άλλο εφρόσινον δείπνον μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την Βασιλείαν των Ουρανών. Εκείνοι δε που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα προς τας επαγγελίας και υποσχέσεις του Θεού εις τον Αβραάμ είναι κληρονόμοι της Βασιλείας θα ρυφθούν έξω από αυτήν εις το σκότος, το τελείως απομακρυσμένον από την Βασιλεία. Εκεί θα είναι ο κλαφθμός και το τρίξιμο των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς εις τον εκατόνταρχον: «Πήγαινε εις το σπίτι σου και όπως επίστευσες, ότι δηλαδή με μόνον των λόγων και από μακριά δύναμε να θεραπεύσω τον δούλον σου, έτσι ας γίνει είσαι. Πράγματι δε, κατά την στιγμήν εκείνη εθεραπεύθη ο δούλος του». Και όταν ήλθε ο Ιησούς εις το σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθεράν του κατάκητον και ασθενή από πυρετών και ίγγισε τη χείρα της και αμέσως την αφήκε ο πυρετός και σηκώθη τελείως υγιής και αφού δεν ισθάνεται ουδέ την παραμικράν εξάντλησιν τον υπηρέτη. Όταν δε έγινεν εσπέρα, έφεραν προς αυτόν πολλούς δαιμονιζομένους και εξεδίωξε τα πονηρά πνεύματα από αυτούς με ένα και μόνον προστακτικών λόγων. Και όλους όσοι έπασχον από άλλα νοσήματα τους εθεράπευσε. Για να λάβει πλήρη επαλήθευση και πραγματοποίηση εκείνο που ελέχθη από το πνεύμα του Θεού διαμέσου του προφήτου Ισαΐου που είπεν: «Αυτός επήρε τας ασθενείας μας και εβάστασεν επάνω του

τας νόσους μας, τιμωρηθείς ως αντιπρόσωπός μας για τας αμαρτίας μας. Και ούτω δεν εθεράπευσε μόνο τας ψυχάς μας, αλλά έλαβεν εξουσία να ιατρεύει και τα σωματικάς μας ασθενείας.

Στίχοι 18 έως 22. Ο Ιησούς ζητεί αυταπάρνησιν. Όταν δε είδεν ο Ιησούς πολλά πλήθη λαού να συναθρίζονται τριγύρω του, διέταξε τους μαθητάς να ετοιμάσουν πλοίον για να αναχωρήσουν μαζί του εις την απέναντι παραλιακήν χώραν της Περαίας. Και αφού προσήλθε κάποιος γραμματεύς, του είπε: «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω εις όποιο μέρος και αν πηγαίνεις». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Οι αλεπούδες έχουν τρύπας που τας χρησιμοποιούν ως φωλεάς, και τα πετεινά του ουρανού έχουν μέρη που κουρνιάζουν. Ο δε Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ που γεννήθηκα από μόνη την Παρθένων και είμαι ο κατεξοχήν και γνωστός εκ της υποσχέσεως του Θεού εις τον Αδάμ άνθρωπος, που ως Μεσσίας πρόκειται να έλθω πάλιν ως κριτής ένδοξος επί των νεφελών του ουρανού, δεν έχει ούτε που να κουμβήσει την κεφαλήν του. Μην περιμένεις λοιπόν κι εσύ σωματικά σανέσεις και αναπαύσεις, αλλά λάβε τας αποφάσεις σου γνωρίζων εκ προτέρου, ότι η ζωή των ακολούθων μου είναι γεμάτη από στερήσεις και θυσίας, όπως η δική μου. Άλλος δε από τους μαθητάς του είπε εις αυτόν: «Κύριε, επίτρεψόν μου πρώτον να απέλθω και να θάψω τον πατέρα μου, και μετά τούτο θα σε ακολουθήσω παντού». Ο δε Ιησούς προβλέπων ότι η επιστροφή του μαθητού εις το σπίτι του θα τον έριπτεν η σοβαρά κληρονομικάς φροντίδας και διαμάχας, που θα του εψύχρεναν τον ζήλον, του είπε: «Ακολούθη με, και άφησε τους συγγενείς σου, οι οποίοι φαίνονται μεν ζωντανοί, πράγματι όμως λόγω της απιστίας των είναι πνευματικώς νεκροί, να θάψουν τους νεκρούς, που είναι οι δικοί τους, διότι και αυτοί εν απιστία απέθανον». Στίχοι 23 έως 27. Τρικυμία και γαλήνευσης της θαλάσσης. Κι όταν αυτός εμβήκε εις το πλοίον, τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Και ειδού έγινε τρικυμία μεγάλη στην θάλασσα, η οποία έσυεν από το βάθος τα νερά της μέχρι σημείου, ώστε το πλοίο να σκεπάζεται από τα κύματα. Αυτός δε εκοιμάτω. Και αφού ήλθαν κοντά του οι μαθητές του, τον εξύπνησαν λέγοντες: «Κύριε, σώσε μας, χανόμεθα». Και λέγει σε αυτούς: «Γιατί είστε δειλοί, ο λιγόπιστοι?» Τότε αφού εσηκώθη όρθιος, διέταξε με αυστηρότητα τους ανέμους και την θάλασσαν, και έγινε αμέσως μεγάλη γαλήνη. Οι άνθρωποι δε, όσοι είδαν και όσοι ήκουσαν το θαύμα, εθαύμασαν λέγοντες: «Τι άνθρωπος είναι αυτός? Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον θεωρούσαμε έως τώρα, διότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούν εις αυτόν». Στίχοι 28 έως 34. Θεραπεία δύο δαιμονιζομένων. Και όταν αυτός ήλθε εις το απέναντι μέρος, εις την χώραν των Γεργεσινών, τον συνείδησαν δύο δαιμονιζόμενοι, που έβγαιναν από τα εκεί μνήματα και εις τα οποία ευχαριστούν τον ακατοικούν. Ήσαν δε και οι δύο επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει από τον δρόμον εκείνον. Και έξαφνα από τον φόβον των εφώναξαν δυνατά και είπαν: «Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ προώρα, πρώτου καιρού της παγκοσμίου κρίσεως, για να μας βασανίσεις?» Υπήρχε δε μακράν από αυτούς
κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκον εκεί. Και οι δαίμονες τον παρεκάλουν λέγοντες: «Εάν πρόκειται να μας βγάλεις έξω από εδώ, επίτρεψόν μας να απέλθουμε εις το κοπάδι των χείρων». Και επειδή αυτοί που έτρεφον τους χείρους έπρατον τούτο παρά των μωσαϊκών νόμων που απηγόρευεν ως ακάθαρτον το χοιρινόν κρέας, ο Κύριος τιμωρών την παρανομίαν ταύτην είπε εις τους δαίμονας: «Πηγαίνετε». Αυτοί δε αφού ευγήκαν από τους ανθρώπους επήγαν εις τους χείρους και ειδού με μανίαν όρμησε όλο το κοπάδι των χείρων από το επάνω μέρος του κρυμνού προς τα κάτω εις την θάλασσαν και επνίγησαν εις τα νερά της λίμνης. Εκείνοι δε που έβοσκαν τους χείρους έφυγαν και αφού επήγαν εις την πόλην ανήγγυλαν όλα όσα συνέβησαν και ιδιαιτέρως το τι συνέβη με τους δαιμονιζομένους. Και ειδού όλοι οι κάτοικοι της πόλεως ευγήκαν για να συναντήσουν τον Ιησούν και όταν τον είδαν, τον παρεκάλεσαν να φύγει από τα σύνορά τους, εκ φόβου μήπως πάθουν και μεγαλύτερα κακά.

Κεφάλαιο 9. Στίχοι 1 έως 8. Θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Και αφού εμβήκεν εις το πλοίον, επέρασε διαμέσου της λίμνης εις το απέναντι μέρος και ήλθεν εις την ειδικήν του πόλην την Καπερναούμ. Και ειδού έφεραν προς αυτόν ένα παραλυτικόν, τον οποίον είχαν βάλει επάνω εις κρεβάτι. Και ο Ιησούς, όταν είδε την πίστην που είχαν και ο παραλυτικός και εκείνοι που τον έφεραν, είπε εις τον παραλυτικόν, ο οποίος ευρίσκετο εις ανησυχίαν, μήπως οι αμαρτίες του γίνουν εμπόδιον εις τη θεραπεία του. Έχε θάρρος, παιδί μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου. Και ειδού, μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, αυτός βλασφημεί, σφετεριζόμενος δικαίωμα, το οποίον μόνον ο Θεός έχει. Και ο Ιησούς την ίδια στιγμή είδε εις τα βάθη των καρδιών των τους διαλογισμούς των και είπε, «Διατί διαλογίζεστε μέσα εις τα σκαρδία σας σκέψεις κακοπροαιρέτους? Είναι δε πράγματι οι σκέψεις σας κακόγνωμοι και κακοπροαίρετοι. Διότι τι είναι ευκολότερο να είπε κανείς? Είναι συγχωρεμένε αμαρτίες σου ή να είπε σήκω όρθιος και περιπάτη? Σεις θεωρείτε δυσκολότερον το τελευταίον τούτο. Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο εκπρόσωπος της ανθρωπότητος και ένδοξος κριτής αυτής, κατά την δευτέραν παρουσίαν του, έχει εξουσία να συγχωρεί επί γης αμαρτίας, τότε λέγει στον παραλυτικόν, σήκω όρθιος και πάρε εις τους ώμους το κρεβάτι σου και πήγαινε εις το σπίτι σου. Και πράγματι, εκείνος εσηκώθη και πήγαινε εις το σπίτι του. Όταν δε τα πλήθη του λαού είδαν αυτό που έγινε, εθαύμασαν και δόξασαν τον Θεόν, ο οποίος έδωκε δια του Χριστού εις τους ανθρώπους τέτοιαν εξουσίαν, του να συγχωρούνται αμαρτίε, συγχρόνως δε να γιατρεύονται με έναν λόγον ασθένεια του σώματος αθεράπευτη.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Βυζάντιο έβλαψε ή διέσωσε την αρχαιότητα. Πολλοί νεοδαμώδεις διανοητές, κυρίως της αριστερίζουσας σκέψης, θέτουν από καιρού εις καιρόν στα τηλεοπτικά πάνελ ένα ψευδές δίλημα, προσπαθώντας να κατευθύνουν τη σκέψη ενός αδαούς κοινού. Το Βυζάντιο, λέγουν, αντιτάχθηκε στην αρχαιότητα την οποία και συνέθλιψε. Για τον λόγο αυτόν καταλήγουν: εμείς είμαστε Έλληνες και όχι Ρωμιοί, δηλαδή μυσαλόδοξοι, εχθρικοί απέναντι στο αρχαιοελληνικό κάλος. Στη σκέψη τους συμπαρασύρουν και άλλα επιχειρήματα του τύπου: γιατί στα σχολεία να διδάσκεται το εβραϊκό ιστορικό παρελθόν της Παλαιάς Διαθήκης, και άλλα τέτοιου είδους συναμφότερα φλιναφήματα, προκαλώντας τη σύγχυση στο κοινό που μπορεί να εντυπωσιάζεται από νεόκοπες ιδέες.

Βεβαίως τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Το κράτος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, το κακώς επωνομαζόμενο Βυζάντιο, όχι απλώς δεν επιτέθηκε στην ελληνική αρχαιότητα, αλλά τη διέσωσε, εξελληνιζόμενο τρόπον τεινά με το πέρασμα του χρόνου. Όσοι διαφωνούν με τη θέση αυτή, βασίζονται στα εξής 2-3 επιχειρήματα. Επί Θεοδοσίου λέγουν, οι Βυζαντινοί κατέστρεψαν ιερά και βιβλιοθήκες, ο Ιουλιανός κυνηγήθηκε, η Ιπατία δολοφονήθηκε από το πλήθος, ενώ ο Ιουστινιανός έκλεισε την περίφημη φιλοσοφική σχολή. Ευτυχώς, γιατί την έσωσε από τον εκφυλισμό. Και αυτό είναι όλο. Η νεότερη επιστημονική έρευνα απέδειξε ότι ούτε αυτό το κλείσιμο συνέβη ποτέ.

Στην ουσία κανείς από αυτούς δεν αναφέρεται στο Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή άλλους εκκλησιαστικούς πατέρες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την αρχαία ελληνική σκέψη στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το Θείο. Κανείς τους δεν μιλάει για τους χιλιάδες καλογύρους, οι οποίοι κλεισμένοι στο μοναχικό τους κελί, μάτωσαν τα χέρια τους για να αντιγράφουν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ώστε να μην χαθεί μια τεράστια προγονική κληρονομιά. Κανείς τους δεν αναφέρεται στις επιμέρους πολιτιστικές εκφάνσεις που αποδεικνύουν την ομαλή αφομοίωση της αρχαίας ελληνικής σκέψης από το Βυζάντιο.

παρακάτω επιχειρήματα είναι ενδεικτικά. Πρώτον, ο Μητροπολίτης Κεσαρίας Αρέθας αγόρασε και παρήγγειλε να αντιγραφούν πολυάριθμα χειρόγραφα, ανάμεσα στα οποία ο Ευκλήδης, ο Πλάτωνας, ο Λουκιανός, ο Αριστοτέλης, ο Πίνδαρος και τόσοι άλλοι. Δεύτερον, η αρίθμηση στα σχολεία ακολούθησε το αρχαιοελληνικό σύστημα και όχι το λατινικό, όπου κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, το α στο 1, το β στο 2 κλπ. Τρίτον, στο 10ο αιώνα στα σχολεία της Κωνσταντινούπολεως διδάσκονταν ο Όμηρος, η διαλεκτική, οι φιλοσοφικές επιστήμες, η ρητορική, η αστρονομία. Ο μαθητής άρχιζε μαθαίνοντας τη γραμματική, κατόπιν σχολίαζε τους αρχαίους συγγραφείς, καθώς επίσης μάθαινε στοιχεία της αρχαίας ιστορίας, της γεωγραφίας και της μυθολογίας. Διδασκόταν δε πέρα από τον Όμηρο τρεις τραγωδίες του Εσχύλου, τρεις του Σοφοκλή, τρεις του Ευρυπίδη, τρεις κομμωδίες του Αριστοφάνη, έργα του Ισιώδου, του Πινδάρου και του Θεόκριτου. Μήπως κυνηγάμε εμείς σήμερα την αρχαιότητα? Τέταρτον, η ρητορική ως τέχνη τελειοποιήθηκε στην εποχή του Βυζαντίου. Τον 6ο αιώνα μάλιστα, στην περιώνυμη σχολή της Γάζας, ο Προκόπιος καλλιέργησε τα πιο καθαρά αττικά ελληνικά σε οποιοδήποτε είδος λόγου. Πέμπτον, στη λογοτεχνική παραγωγή υπάρχουν πολλά σατυρικά έργα εμπνευσμένα από τον Λουκιανό, όπως ο Φιλόπατρης, ο Τιμαρίων, τον 12ο αιώνα ή κάποιες παρενέσεις προς τους βασιλείς, οι οποίες παίρνουν αφορμή από την παρένεση του δημόνικου του Ισοκράτη. Έκτον, οι Καπαδόκιες πατέρες μορφώθηκαν με βάση την νεοπλατωνική σκέψη. Ο Μάξιμος ο ομολογητής ήταν βαθύς γνώστης του Αριστοτέλη και έκανε πολλά για να ενισχύσει το νεοπλατωνικό στοιχείο του βυζαντινού μυστικισμού. Έβδομον, ας αναφέρουμε ονόματα. Ο Ιωάννης Τζέτζης, 12ος αιώνας, συνέταξε σχολιασμούς στον Όμηρο και τον Ισίωδο. Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, ο Μάξιμος Πλανούδης, ο Εμμανουήλ Μοσχόπουλος, ο Θωμάς Μάγιστρος, ο Δημήτριος Τρικλίνιος ερμήνευσαν Όμηρο, Θεόκριτο, Ευρυπίδη, Εσχύλο και Σοφοκλή. 8. Η μαθηματική Ευτόκιος 6ος αιώνας και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος δημοσίευσαν εκ νέου τις μελέτες του Αρχιμίδη. 9. Οι απόψεις των Βυζαντινών σχετικά με την οπτική διαμορφώθηκαν από τη σπουδή και τη μελέτη του Ευκλήδη, του Ήρωνα, του Θεονά, του Αλεξανδρινού και από την οπτική του Πτολεμαίου. 10. Η κυριότερη συνεισφορά των Βυζαντινών στην ιατρική ήταν η διατήρηση της κλασικής κληρονομιάς. Για παράδειγμα, ο Ριβάσιος της Περγάμου, στην ιατρική του σύνοψη, συναγωγέ, κατέγραψε τις απόψεις του Ιπποκράτη και του Γαλινού, διανθισμένη με χωρί από άλλους αρχαίους συγγραφείς. Ο Αέτιος, ο Αμυδινός, έγινε διάσημος για το κεφάλαιο οφθαλμολογίας που βασιζόταν στα έργα του Αρχιγέννη και του Γαλινού.

μπορούσαμε να καταγράψουμε χιλιάδες λεπτομέρειες και εκατομμύρια στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως το Βυζάντιο διέσωσε την αρχαιότητα, αλλά δεν το επιτρέπει ο χώρος. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στη ζωολογία, τη γλυπτική, την εικονογραφία, την υφαντουργία, τα ψηφιδωτά, τα υλικά αντικείμενα του πολιτισμού, την καλλιέργεια των καρποφόρων δέντρων, των αμπελιών, των ελαιοδένδρων, όπου οι Βυζαντινοί μελετούσαν τα αρχαία εγχειρίδια, στην αοδομία και άλλα. Το Βυζάντιο διατήρησε την αρχαιότητα και δεν την καταδίωξε. Οι αντίθετες απόψεις και ανιστόρητες είναι και επικίνδυνα παραπλανητικές για το λαό μας. Όσο για το δίλημα Έλλην ή Ρωμιός, ας μας απαντήσουν όσοι το θέτουν. Ο Κολοκοτρώνης τι ήταν? Και ας σκεφτούν πως ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, αιτιολογώντας την άρνηση της παράδοσής του στον Μωάμεθ, του είπε υπερήφανα ότι δεν θα παραδοθούμε διότι Έλληνες εσμέν. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος, Εφημερίδα Καθημερινή, 16 Ιακτού 2002.

Η ερήμωση του πλανήτη, ορατή απειλή. Η ερήμωση του ανθρώπου, αόρατη. Στις μέρες μας, μα και εδώ και πολλά χρόνια, φάνηκαν τα πρώτα σημάδια καταστροφής του πλανήτη μας, του οικοσυστήματός του, μα και της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας. Προφητικά, διάφοροι επιστήμονες και πρωτοπόροι του πνεύματος και της τέχνης είχαν προβλέψει τα όσα θα επακολουθούσαν και δυστυχώς ζούμε σήμερα. Ο μεγάλος συγγραφέας Orwell περιέγραψε χρόνια πριν με ζωντανές σκηνές την επερχόμενη απειλή. Η επιστήμη με παρατηρήσεις και πειράματα, μετρήσεις και συγκρίσεις κατέγραφε την κατάσταση, κατέθετε επιχειρήματα και μας προειδοποιούσε να αλλάξουμε ρότα και να γίνεται τόσο καλύτερη διαχείριση του φυσικού πλούτου της γης, των αποβλήτων μας γενικά, όσο και της χρήσης των πηγών ενεργείας. Κάποιοι, ειδικοί και μη, αντελήφθησαν την κατάσταση και συμμορφώθηκαν ή πήραν τα κατάλληλα μέτρα αναλόγως. Δυστυχώς όμως, όχι τόσο δραστικά και όχι από όλους, με πρώτη την υπερδύναμη των ΗΠΑ, χώρα η οποία εκτός όλων των άλλων δεινών που επιφέρει, δεν συμφώνησε, αν και παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα χημικών και βιομηχανικών αποβλήτων στον κόσμο.

Αυτό όμως που δεν προέβλεψε κανείς, ειδικός και μη, είναι η ερημιά που περιβάλλει το σημερινό άνθρωπο. Και ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός πως εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την κατάσταση αυτήν. Οι ανθρώπινες σχέσεις περνούν βαθιά κρίση. Χρόνο με το χρόνο ο άνθρωπος κλίνεται όλο και πιο πολύ στον εαυτό του. Οι μεταξύ μας σχέσεις αραιώνουν και απομακρυνόμαστε. Λιγόστεψαν πια οι παρέες και οι συντροφιές. Λείπει ο φίλος, ο αγνός φίλος, που μας περιέβαλε με ειλικρινή και άδολη αγάπη. Εκείνος τον οποίον εμπιστευόμασταν τον πόνο ή το πρόβλημά μας και βρίσκαμε κατανόηση και παρηγοριά. Έλειψαν αυτοί που ακουμπούσαμε πάνω τους ή μοιραζόμασταν μαζί τους τις χαρές και τις λύπες μας. Έλειψε η αγνότητα, η ντομπροσύνη και το ειλικρινές ενδιαφέρον. Υποκρισία και ψευτιά κυρίως. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πλέον ρηχές, επιφανειακές και τυπικές. Κυριαρχούν το εύκολο κέρδος και οι φτηνές και πρόσκαιρες αξίες, ενώ λείπουν οι αρετές, τα ιδανικά και τα πρότυπα. Το ίδιο απουσιάζουν και οι μεγάλες ιδέες, ενώ σπανίζουν οι σπουδαίες προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα και τις εκφράσεις της καθημερινής ζωής και της τέχνης. Ακόμη και αυτοί που υπάρχουν και υπάρχουν, δεν παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μα αντιθέτως προβάλλονται μετριότητες που σκοπό έχουν να μειώσουν και μας, αλλά και να μας κάνουν να σκεφτόμαστε από τη μέση και κάτω, και όχι με το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά.

Ως μη ειδικός δεν γνωρίζω τις αιτίες της κατάστασης αυτής, μα ως απλός άνθρωπος που βιώνει την καθημερινότητα και τη μοναξιά των μεγαλοπόλεων, θεωρώ τραγικό το γεγονός πως την εποχή της Επανάστασης στα μέσα επικοινωνίας οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν. Αναλύοντας τα γεγονότα με τη ματιά του απλού παρατηρητή, οδηγούμε στο συμπέρασμα πως αυτή ακριβώς η Επανάσταση στα μέσα επικοινωνίας είναι μία από τις αιτίες όσων βιώνουμε. Οι άνθρωποι πλέον επικοινωνούμε με άλλους απρόσωπους τρόπους, όπως σταθερό τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο, φαξ, διαδίκτυο και άλλα. Επίσης, στην εποχή μας τα είδαμε και τα ζήσαμε όλα μέσα από την τηλεόραση και τα διάφορα έντυπα. Έτσι, εξοικειωθήκαμε στον ανθρώπινο πόνο και στο κάθε κακό. Τα διαμελισμένα ή ακροτηριασμένα πτώματα, οι εικόνες καταστροφής, οι ομότητες και η παρανομία προβάλλονται καθημερινά και εμείς τα παρακολουθούμε την ώρα που τρώμε. Μετά από τόσες και τέτοιες κοινές φρίκες που βιώνουμε καθημερινά, πώς να διαπεράσει τον άνθρωπο και τη δηλητηριασμένη σάρκα, πνεύμα, ψυχή μας κάτι άλλο? Επιπρόσθετα, τα εκατοντάδες μηνύματα που δέχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάθε τόσο φρακάρουν τις μικρές και ευαίσθητες κυψέλες της ανθρώπινης υπόστασής μας και φτάσαμε στο σημείο τα πιο πολλά από τα μηνύματα αυτά να μπαίνουν από τη μια μεριά και να βγαίνουν από την άλλη, μη συγκρατώντας καν τα πιο χρήσιμα ή έστω μερικά, και έτσι μέσα στα πολλά χάνονται και τα καλά. Αυτό το τελευταίο νομίζω πως είναι και μια από τις αιτίες που τα πράγματα και δεν αντέχουν στο χρόνο και αλλάζουν γρήγορα, μα και δεν έχουν προσωπικότητα όπως παλιά. Οι σημερινές ταχύτητες, η ηλεκτρονοποίηση των πάντων και η παγκοσμιοποίηση ήρθαν να ολοκληρώσουν αυτά που είχαν ξεκινήσει από την εποχή της εκβιομηχάνησης και της τεχνολογικής επανάστασης. Μη έχοντας συνειδητοποιήσει την κατάσταση αυτήν, παρασυρώμαστε στους ρυθμούς της εποχής, ακολουθώντας το ρεύμα και χτίζοντας τον μικρό κοσμό μας, διαφέροντας τόσο πολύ πλέον από το διπλανό μας. Καθένας και μια περίπτωση. Μα θα πει κάποιος, αυτή δεν είναι και η μοναδικότητα του ανθρώπου, να είναι ο καθένας ξεχωριστός? Ναι, πράγματι, αλλά αυτό το ξεχωριστό «ον» έχει καρδιά, ψυχή και νου. Πρέπει να ξέρει να συνεργάζεται, να επικοινωνεί και να δημιουργεί. Τα χιλιάδες κύτταρα και τα εκατομμύρια χρωμοσώματα του οργανισμού μας, οι ίνες, το αίμα που ρέει στις φλέβες μας, η κληρονομικότητα, το DNA και όσα άλλα τυχόν ανακαλυφθούν στο μέλλον, σηματοδοτούν την μέχρι τώρα πορεία μας. Αυτά που την άλλαξαν και όσα μας αλωτρίωσαν είναι εξωγενείς παράγοντες που μας διαβρώνουν καθημερινά με ύπουλο τρόπο.

0: Για μένα προσωπικά υπάρχει ελπίδα βελτίωσης των ανθρωπίνων σχέσεων. Υπάρχει φως. Μα το φως αυτό πρέπει να το ανάψει ο ίδιος ο άνθρωπος. Του λογοτέχνη Νίκου Μπατσικανή από το περιοδικό Αντίβαρο, Οκτώβριος 2007.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Εθελοντές στο κρεβάτι του πόνου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας αφιερώνονται στη φροντίδα μοναχικών ασθενών νοσοκομείων. Η κυρία Παναγιώτα ήταν μια ηλικιωμένη που έμενε μόνη. Ένα βράδυ μπήκαν κλέφτες στο σπίτι της και την κακοποίησαν. Έμεινε πεσμένη στο πάτωμα επί 24 ώρες. Οι γείτονες, όταν την αναζήτησαν, τη βρήκαν σε άθλια κατάσταση και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο εφημέριος του Λαϊκού Νοσοκομείου μας ενημέρωσε για το περιστατικό και η ομάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως. Όλες τις ώρες ήμασταν κοντά της. Χτυπημένη και με καρδιολογικό πρόβλημα, δυσκολευόταν ακόμα και να φάει. Τη βοηθήσαμε και της κρατήσαμε συντροφιά. Η παραπάνω ιστορία είναι μία από τις πολλές που έχουν να διηγηθούν οι εθελοντές και εθελόντριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, προερχόμενοι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά με κοινή συνιστόσα τη διάθεση για προσφορά στον πάσχοντα. Είναι άνθρωποι που δεν τους αγγίζει το επιχείρημα «Εγώ θα αλλάξω τον κόσμο»,

Ρωτάμε τη 18χρονη φοιτήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο, Δώρα Πούλη, τη μικρότερη σε ηλικία από τους περίπου 300 εθελοντές, για το πώς αποφάσισε να κρατά συντροφιά σε ασθενείς, ενώ η κοινωνία μας βομβαρδίζεται ποικιλοτρόπως με μηνύματα τύπου «Σημασία έχει να περνάμε καλά εμείς». Και η απάντησή της αφοπλίζει. «Μου δίνει χαρά». Πάντα έπαιρνα ευχαρίστηση μέσα από την ευχαρίστηση των άλλων. Το καθημερινό, το συνηθισμένο, το να πάω δηλαδή για καφέ, δεν μου δίνει τη χαρά που νιώθω όταν βρίσκομαι δίπλα σε ένα πάσχοντα. Στην αρχή έκρυβα από την παρέα μου ότι πήγαινα στα νοσοκομεία. Νόμιζα ότι θα με έλεγαν παράξενη. Μετά σκέφτηκα γιατί θα πρέπει να ντρέπομαι, επειδή κάνω κάτι που δεν συνηθίζεται και ότι εν τέλει δεν υπάρχει λόγος να ακολουθείς το πλήθος. Προσφέρεις τον άλλο, νιώθει καλύτερα και την ίδια ώρα γεμίζεις μέσα σου.

Ένας άλλος εθελοντής, ο κύριος Δημήτρης Τσόλας, είναι συνταξιούχος στρατιωτικός και από χρόνια αιμοδότης. Στο αντικαρκυνικό Άγιο Σάββας γνώρισε για πρώτη φορά κάποιους που προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και αποφάσισε να ασχοληθεί και ο ίδιος. Οι άνδρες εθελοντές πηγαίνουμε σε νέους ή ηλικιωμένους που είναι κατάκητοι ή έχουν κινητικά προβλήματα. Αυτές τις μέρες παρακολουθώ κάποιον άρρωστο που είναι από τη Βουλγαρία. Έχει παραλυσία των κάτω άκρων. Δεν μπορεί να μετακινηθεί και χρειάζεται βοήθεια για το φαγητό και την τουαλέτα. Μιλάει ελάχιστα ελληνικά. Ωστόσο βλέπεις κάθε φορά τη χαρά στο πρόσωπό του όταν συναντιόμαστε. Είναι πολύ παρατημένοι στα νοσοκομεία. Νέα παιδιά και ηλικιωμένοι. Πόσες φορές κι αν περάσαμε από τα δωμάτια τους, δεν είδαμε ποτέ έναν δικό τους δίπλα τους. Κοντά σε βρέφη. Ξεκίνησα τον περασμένο Οκτώβριο. Πήρα τηλέφωνο στο πρόγραμμα, ενημερώθηκα και ακολούθησαν οι επισκέψεις ύστερα από τα σεμινάρια που γίνονται από κοινωνικούς λειτουργούς. Συνήθως πηγαίνω σε παιδάκια ή παρατημένα μωρά. Είναι εντυπωσιακό πώς τα βρέφη καταλαβαίνουν ότι βρίσκεσαι εκεί για να τα βοηθήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, όλοι εμείς που συμμετέχουμε εθελοντικά παίρνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που δίνουμε. Η ηθική ικανοποίηση δεν πληρώνεται με τίποτα, λέει στην Καθημερινή η Μη Λάμδα οδοντίατρος.

0: Η αρχή έγινε το 2003 από το Ιπποκράτειο. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2003. Οι πρώτες προσπάθειες όμως ξεκινούν το 1986 από τον εφημέριο του Ιπποκρατίου πατέρα Βασίλειο Κοντογιάννη και με αφορμή ένα πραγματικά τραγικό γεγονός που συγκλώνησε τότε τους γιατρούς του νοσοκομείου. Μια κατάκητη μητέρα παρέμενε επί μέρες με την νεκρή κόρη της, η κοπέλα είχε πεθάνει από καρκίνο, στο διαμέρισμα όπου ζούσαν οι δυο τους, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό από κανέναν. Τελικά, η μητέρα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο για νοσηλεία, μα χρειάστηκε να βρεθούν πρόσωπα που θα έμεναν να τη βοηθούν. Τότε ήταν που άρχισε να οργανώνεται η εθελοντική διακονία ασθενών. Το περιστατικό αυτό στάθηκε αφορμή να διαπιστώσουμε το έλλειμμα που υπάρχει στη φροντίδα των μοναχικών ασθενών. Όχι έλλειμμα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά ανθρώπινης παρουσίας και φροντίδας. Οι μοναχικοί ασθενείς έβλεπαν γύρω τους κόσμο να μπαινοβγαίνει, να επισκέπτονται τους άλλους ασθενείς και εκείνοι μόνοι στη μοναξιά και τον πόνο τους. Προσπαθήσαμε με τη σύζυγό μου και κάποιους εθελοντές συνεργάτες να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Προχωρούσαμε με πολλή προσοχή, έγνοια και αγωνία μέχρι τη στιγμή που η Εκκλησία είδε με ενδιαφέρον την δραστηριότητα και σχεδίασε τη λειτουργία του προγράμματος εθελοντικής διακονίας, λέει στην Καθημερινή ο πατήρ Βασίλειος, και καταλήγει. Αργότερα, λίγο το άτυπο της οικονομικής διαχείρισης, λίγο η δυσχέρειά του να ενταχθεί οργανικά και λειτουργικά το πρόγραμμα αυτό στην εκκλησιαστική οργανωτική δομή, λίγο το νομοσχέδιο για τις εθελοντικές οργανώσεις οδήγησε τους εθελοντές να συγκροτήσουν τον Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΕΔΑΝΗ. Σήμερα, με τη συμμετοχή τριών κοινωνικών λειτουργών, τους οποίους προσέλαβε και μισθοδοτεί ο Σύλλογος, οργανώνεται η προσφορά περισσότερων από 300 εθελοντών, από τους οποίους οι 250 προσφέρουν φροντίδα σε μοναχικούς ασθενείς. Το τηλέφωνο του Συλλόγου για όσους ενδιαφέρονται είναι 210-7252-716, 210-7252-716. Ας σημειωθεί ότι τα μέλη του συλλόγου με τα οποία μίλησε η Καθημερινή αρνήθηκαν ευγενικά να φωτογραφηθούν. Σπύρος Κάραλης από την εφημερίδα Καθημερινή 10/8/2008.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε

0: δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ένα αληθινό παραμύθι. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων. Με την Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιωσή Ανδρόνικος και Αθανασία. Ζούσε το 594 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια ένα ευλογημένο ζευγάρι, ο Ανδρόνικος και η Αθανασία. Ήταν και οι δύο ευλαβείς και φιλόχριστοι άνθρωποι, πλούσιοι σε υλικά και πνευματικά αγαθά. Ο Ανδρόνικος εργαζόταν σαν αργυροπράτης, επάγγελμα που μπορούσε να τους εξασφαλίσει μια άνετη ζωή. Αυτοί όμως οι μακάροι δεν ήθελαν να περνούν πλούσια και τρυφυλά τη στιγμή που άλλοι άνθρωποι δεν είχαν ούτε τα αναγκαία. Έτσι, από την αρχή του γάμου τους είχαν συμφωνήσει να μοιράζουν όλα τους τα έσοδα σε τρία ίσα μέρη. Ένα από αυτά το έδιναν σε ελεημοσύνη στους φτωχούς, με το δεύτερο έδιναν δάνεια χωρίς τόκους σε όσους είχαν ανάγκη, ενώ για τον εαυτό τους κρατούσαν μόνο το τρίτο μέρος. Από αυτό οικονομούσαν τα έξοδα του εργαστηρίου της αργυροπρατείας και τις καθημερινές τους ανάγκες. Ο Θεός τους χάρισε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που τα μεγάλωναν και αυτά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ευλογημένα έζησαν 12 χρόνια, όταν ένα αναπάντεχο γεγονός ήθελε να ταράξει την ευτυχία τους. Τα δύο παιδιά τους πέθαναν ξαφνικά την ίδια μέρα. Ο Ανδρόνικος έδειξε μεγάλη ανδρεία και υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία το χαμό τους. Η Αθανασία όμως ήταν απαρηγόρητη και τίποτα δεν μπορούσε να μετριάσει τη θλίψη της. Μάλιστα, μετά τον ενταφιασμό των παιδιών της στο ναό του Αγίου Ιουλιανού, δεν θέλησε να επιστρέψει σπίτι της μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Έμεινε μόνη μέσα στο ναό θρηνώντας. «Αλίμονο σε μένα, τι συμφορά ήταν αυτή που με βρήκε. Μακάρι να πέθαινα κι εγώ σήμερα ώστε να ενταφιαζόμουν μαζί με τα αγαπημένα μου παιδιά». Αυτά και άλλα παρόμοια λόγια έλεγε και έκλαιγε απαρηγόρητη μέχρι που νύχτωσε. Κάποια στιγμή, και ενώ η νύχτα έχει προχωρήσει, βλέπει να την πλησιάζει ένας μοναχός. «Τι έχεις γυναίκα και κλαις?» τη ρωτάει. «Μη με παρεξηγείς, πάτερ», αποκρίθηκε εκείνη, «γιατί η θλίψη μου είναι μεγάλη. Δυο παιδιά μου έδωσε ο Θεός και τα έθαψα και τα δυο σήμερα». «Μη στεναχωριέσαι», της αποκρίθηκε ο μοναχός, «γιατί τα παιδιά σου βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού». Επειδή μάλιστα δεν πρόλαβαν να γευτούν τις μικρές χαρές αυτού του κόσμου, ο δίκαιος κριτής θα τα τιμήσει με πολύ μεγαλύτερη ευτυχία από αυτή που θα είχαν αν ζούσαν χρόνια πολλά στη γη και έφευγαν στα βαθιά τους γεράματα. Τα λόγια του μοναχού παρηγόρησαν πολύ την Αθανασία. Η ψυχή της γαλήνεψε και αισθάνθηκε μία ανέκφραστη χαρά να την πλημμυρίζει. «Αν ζουνε τόσο ευτυχισμένα τα παιδιά μου στους ουρανούς, τότε γιατί να κλαίω και να στεναχωριέμαι?» σκέφτηκε και στράφηκε προς τον μοναχό που της μίλησε για να τον ευχαριστήσει. Όμως δίπλα της δεν υπήρχε κανείς. Σηκώθηκε τότε και άρχισε να τον αναζητά. Μάταιος ο κόπος της. Ο ναός ήταν άδειος. Πήγε τότε στο φύλακα του ναού και τον ρώτησε. «Άνθρωπέ μου, μήπως είδες που πήγε ο μοναχός που ήταν εδώ πριν από λίγο?» «Τα μάτια σου σε γέλασαν», της αποκρίθηκε εκείνος. «Όπως βλέπεις, όλες οι πόρτες είναι ασφαλισμένες και δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στο ναό, εκτός από εμένα και σένα». Κατάλαβε τότε η Αθανασία πως ο μοναχός που της εμφανίστηκε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Ιουλιανό, τον προστάτη του ναού. Αμέσως επέστρεψε στο σπίτι της και διηγήθηκε το θαύμα στον άντρα της και τον παρακάλεσε να της δώσει την άδεια να αφιερωθεί σε μοναστήρι ώστε να αγωνιστεί με ζήλο. Ποθούσε του είπε να αξιωθεί να ξανασυναντήσει τα παιδιά της στον παράδεισο. Ο Ανδρόνικος δέχθηκε την πρότασή της με μεγάλη χαρά, γιατί και αυτός επιθυμούσε να γίνει μοναχός και να αφιερωθεί με τον τρόπο αυτό ολοκληρωτικά στο Θεό. Έτσι σύντομα μοίρασαν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους στους φτωχούς, ενώ τα υπόλοιπα τα άφησαν στον πατέρα της Αγίας που ήταν ευλαβής και φιλάνθρωπος. Τον παρακάλεσαν μάλιστα να ιδρύσει με αυτά νοσοκομείο και ξενώνες για όσους είχαν ανάγκη. Για τον εαυτό τους κάτσαν μόνο όσα τους χρειάζονταν για το δρόμο και αναχώρησαν για τα Ιεροσόλυμα. Εκεί, αφού προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, επισκέφθηκαν πολλά μοναστήρια και Αγίους Ασκητές. Ύστερα ταξίδεψαν στην Αίγυπτο, στα μέρη που ασκήτευε ο Αββάς Δανίλ, άνθρωπος φωτισμένος από το Θεό και ξεκουστός για τις αρετές του. Αυτός, σαν έμαθε την απόφασή τους, συμβούλευσε την Αθανασία να πάει στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών, ενώ στον Ανδρόνικο πρότεινε αν ήθελε να παραμείνει κοντά του. Έτσι και έγινε. Έγιναν και οι δύο μοναχοί και αγωνίστηκαν με μεγάλη υπομονή και αυταπάρνηση, τηρώντας ακριβώς όλους τους μοναχικούς κανόνες. Αφού πέρασαν 12 ολόκληρα χρόνια, ο Ανδρόνικος επιθύμησε να προσκυνήσει για δεύτερη φορά τους Αγίους Τόπους. Πήρε ευλογή από τον γέροντά του, τον Αββά Δανίλ, και ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα. Ο δρόμος όμως ήταν μακρύς και κοπιαστικός. Κάποια στιγμή, κουρασμένος από την οδηπορία, κάθισε κάτω από ένα δέντρο για να ξαποστάσει. Κατ' οικονομία του Θεού, έφτασε στο μέρος εκείνο και η Αθανασία, που πήγαινε και αυτή στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει. Δεν φορούσε όμως γυναικεία ρούχα, αλλά ράσα. Η Αθανασία ήταν ντυμένη σαν μοναχός. Και αυτό γιατί εκείνη την εποχή ήταν πολύ επικίνδυνο για μια αδύναμη γυναίκα να κυκλοφορεί μόνη της εκείνους τους έρημους και γεμάτους ληστές τόπους. Έτσι ο Ανδρόνικος δεν την αναγνώρισε. Αλλά και η όψη της είχε αλλάξει από τη σκληρή άσκηση και ήταν διπλά δύσκολο να την αναγνωρίσει κανείς. Σαν χαιρετήθηκαν, η Αθανασία που αναγνώρισε τον άνδρα της τον ρώτησε: «Γέροντα, εσύ δεν είσαι ο υποτακτικός του Αββά Δανίλ?» «Ναι», αποκρίθηκε εκείνος. «Και νομίζω ότι το όνομά σου είναι Ανδρόνικος?» «Καλά το είπες. Εσένα πώς σε λένε, γέροντα?» «Αθανάσιο», απάντησε η Αγία, και δεν το φανέρωσε ποια ήταν στην πραγματικότητα, επειδή φοβόταν μήπως επιθυμήσει ο Ανδρόνικος την προηγούμενη ζωή τους και σταθεί η συνάντησή τους αυτή εμπόδιο στο μοναχικό τους αγώνα. Μόνο τον ρώτησε: «Και πού πηγαίνεις, Αββά?» «Στους Αγίους Τόπους», απάντησε εκείνος. «Εκεί πάω κι εγώ. Χάρηκε τότε ο Ανδρόνικος και της πρότεινε: Θέλεις να ταξιδέψουμε μαζί ώστε να έχουμε βοήθεια και παρηγοριά στην οδηπορία?» «Όπως ορίζεις. Μόνο να πορευόμαστε σιωπηλά, ώστε να μπορούμε να προσευχόμαστε απερίσπαστα κατά τη διαδρομή και μην γίνει η συμπόρευσή μας αιτία για αργολογία και άσκοπες κουβέντες.» «Καλή και ευλογημένη είναι η πρότασή σου», αποκρίθηκε ο Ανδρόνικος. «Πάμε λοιπόν και οι ευχές των γεροντάδων μας ας μας συνοδεύουν στο δρόμο μας.»

Έτσι έφτασαν στα Ιεροσόλυμα προσευχόμενοι σιωπηλά σε ολόκληρη τη διαδρομή. Εκεί, αφού προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, επέστρεψαν σιωπηλά ξανά στην Αλεξάνδρεια. Τότε η Αθανασία ρώτησε τον Ανδρόνικο: «Γέροντα, θέλεις να μείνουμε στον ίδιο τόπο και να ζήσουμε ασκητικά, βοηθώντας πνευματικά ο ένας τον άλλον όπως κάναμε και σε αυτό το ταξίδι?» «Να'ν ευλογημένο», αποκρίθηκε εκείνος. «Μόνο θέλω να πάω πρώτα στο γέροντά μου να ζητήσω την άδεια και την ευχή του». «Πήγαινε», του απάντησε η Οσία, «και θα σε περιμένω στον τόπο που ονομάζεται Οκτωκεδέκατος. Αν αντέχεις να μείνεις σιωπηλά μαζί μου όπως ακριβώς το δρόμο για τα Ιεροσόλυμα, έλα. Αν πάλι δεν αναπαύεσαι στη σιωπή, μην έρθεις».

Η Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία, δεύτερο μέρος. Πράγματι, ο Ανδρόνικος πήγε στο γέροντά του Αβά Δανιήλ και του φανέρωσε ολόκληρη την υπόθεση. Ο γέροντας κατάλαβε από τα λόγια του ότι ο Αθανάσιος είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αγιότητας. Έτσι του έδωσε την ευλογία του λέγοντας: «Πήγαινε τέκνο μου και μείνε με τον αδελφό σιωπηλά όπως σου ζήτησε, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο τρόπος που οφείλει να ζει ο μοναχός». Όταν το στόμα σιωπάει, η ψυχή συνομιλία σταμάτητα με το Θεό μέσα από την προσευχή. Έτσι γεμίζει ο άνθρωπος με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να βοηθήσει πολύ καλύτερα τους συνανθρώπους του από ότι αν έλεγε πολλά λόγια, ακόμη και αν αυτά ήταν πνευματικά. Επέστρεψε λοιπόν ο Όσιος και έζησε με την Αθανασία 12 ολόκληρα χρόνια χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή ήταν η σύζυγός του. Ζούσαν και οι δύο πολύ ασκητικά και πλούτιζαν σε αρετές και χαρίσματα. Αυτό χαροποιούσε ιδιαίτερα τον Αβά Δανιήλ, που τους επισκεπτόταν συχνά, τους νουθετούσε και τους στήριζε πνευματικά. Μια φορά, ύστερα από κάποια επίσκεψη του Αβά Δανιήλ, και ενώ ο γέροντας τους είχε αποχαιρετήσει και απομακρυνόταν, τον πρόφθασε ο Όσιος Ανδρόνικος και του είπε: «Γέροντα, ο Αβάς Αθανάσιος, δηλαδή η Αθανασία, δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Μου φαίνεται πως έφτασε η ώρα της κοιμήσεώς του». Αμέσως ο Αβάς Δανιήλ επέστρεψε μαζί του στο ασκητήριο και βρήκε πράγματι την Αγία να καίγεται στον πυρετό. Αυτή, σαν τον είδε, άρχισε να κλαίει. «Αντί να χαίρεσαι που πας κοντά στο Θεό, εσύ κλαίς», της λέει τότε ο γέροντας. «Δεν κλαίω για μένα», απάντησε εκείνη, «αλλά για τον Αβά Ανδρόνικο. Εύχομαι όμως να τον παρηγορήσει ο καλός Θεός, ώστε να υπομείνει με γενναιότητα την στέρηση ενός πολύ αγαπημένου του προσώπου». Ο Αβάς δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων της εκείνη τη στιγμή. «Σε παρακαλώ, Αβά, όταν πεθάνω, ψάξε κάτω από το προσκεφάλι μου και θα βρεις ένα σημείωμα. Διάβασέ το και ύστερα δώσε το και στον Αβά Ανδρόνικο. Τότε θα καταλάβετε και οι δύο την αιτία της λύπης μου».

0: Αυτά είπε η Αγία και αφού τις έφεραν και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έψαξε τότε ο Αββάς Δανιήλ και βρήκε το σημείωμα που έγραφε ποια ήταν. Σαν το διάβασε, το έδωσε και στον Άγιο Ανδρόνικο. Θαύμασαν τότε και οι δύο την αυταπάρνησή της και την υπομονή που έκανε τόσο καιρό να μην φανερωθεί. Τα νέα έγιναν σύντομα γνωστά σε ολόκληρη την περιοχή. Μάλιστα, ο Αββάς Δανιήλ ειδοποίησε και συνάχθηκαν οι μοναχοί από όλα τα μοναστήρια της Αλεξάνδρειας, αλλά και πολλοί μοναχοί από την έρημο της Αιγύπτου και τις γύρω σκήτες και πλήθη λαού από την Αλεξάνδρεια έτρεξαν να προσκυνήσουν το τίμιο λείψανό της και να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία. Οι μοναχοί φορούσαν όλοι λευκά ενδύματα και κρατούσαν στα χέρια τους κλαδιά βαΐων. Έτσι συνηθίζαν να κάνουν τότε στην κοίμηση των μοναχών, συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη νίκη ενάντια στο διάβολο και τη χαρά του παραδείσου. Μετά τον ενταφιασμό, έμεινε ο Αββάς Δανιήλ σε εκείνο το μέρος αρκετές ημέρες, τελώντας καθημερινά μνημόσυνα για την ανάπαυση της ψυχής της Αγίας. Πριν αναχωρήσει για τον τόπο του, πρότεινε στον Ανδρόνικο να τον ακολουθήσει, ώστε να αγωνίζονται μαζί, όπως έκαναν και κατά το παρελθόν. Ο Ανδρόνικος όμως δεν θέλησε να πάει μαζί του. «Αν δίνεις ευλογία, πάτερ», του είπε, «θα ήθελα να μείνω σε αυτόν τον τόπο μαζί με την Αθανασία και εδώ να παραδώσω την ψυχή μου». Ο γέροντας τον ευλόγησε και αφού τον ασπάστηκε αναχώρησε. Δεν είχε προλάβει όμως να πάει μακριά όταν τον πρόφτασε ένας αδελφός και του λέει: «Γέροντα, ο Αββάς Ανδρόνικος έπασε βαριά άρρωστο στο κρεβάτι και καίγεται από τον πυρετό». Λέει τότε ο γέροντας τον αδελφό: «Ο Αββάς Ανδρόνικος πάει να συναντήσει τη συμβία του, την Αθανασία. Πήγαινε λοιπόν να ειδοποιήσεις τους πατέρες της Κήτης να συγκεντρωθούν ξανά». Έτσι και έγινε. Αφού συνάχθηκαν όλοι και πήραν την ευλογία του, Όσιος τους αποχαιρέτησε και παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο. Τότε δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους μοναχούς για το ποιος θα πάρει το ιερό λείψανο. Θεωρούσαν όλοι μεγάλη ευλογία να έχουν στον τόπο τους το λείψανο ενός τόσο Αγίου ασκητού. Και οι μεν μοναχοί της Κήτης υποστήριζαν ότι το σώμα του Αγίου πρέπει να επιστρέψει στη σκήτη του Αββά Δανιήλ, αφού εκεί είχε γίνει η μοναχική κουρά του και ήταν μέλος της αδελφότητας. Οι υπόλοιποι μοναχοί υποστήριζαν ότι πρέπει να παραμείνει στην περιοχή του Οκτωκεδεκάτου, αφού εκεί ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια. Τότε επενέβη ο Αββάς Δανιήλ: «Ο Αββάς Ανδρόνικος πρέπει να ταφεί στο Οκτακεδέκατο μαζί με την συναγωνίστριά του, την Αμά Αθανασία». Τελικά όλοι συμφώνησαν με τη γνώμη του γέροντα και έπαυσε η φιλονικία. Έτσι ενταφίασαν τον Όσιο δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο και συνασκήτρια, δοξάζοντας το Θεό που ανέδειξε στις μέρες τους τόσο σπουδαίους Αγίους. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία πήγαν κοντά στο θρόνο του Θεού, όπου απολαμβάνουν μαζί με τα παιδιά τους τα αγαθά του Παραδείσου, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί στο όραμα της Αγίας Αθανασίας ο μάρτυρας Ιουλιανός.
1: Ένα αληθινό παραμύθι. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων. Με την Ευαγγελία Κονταξή.

συνέχεια στα κεφάλαια περί υψώσεως του νου. Όσοι μιλούν πνευματικά χωρίς να έχουν τη γνώση και την πείρα όσων λένε, όσοι άγευστοι και άπειροι πνεύματος βγάζουν από το στόμα τους πνευματικούς λόγους, μοιάζουν νομίζω με άνθρωπο που διασχίζει το καλοκαίρι πεδιάδα έρημη και άνυδρη. Ακριβώς το μεσημέρι η μεγάλη δίψα που καίει του φέρνει στο νου την εικόνα μιας δροσερής πηγής που δήθεν είναι κοντά και έχει γλυκό και κατακάθαρο νερό και που τίποτε δεν τον εμποδίζει να το πιει αχόρταγα. Ή κάποιον άλλον που δεν έχει βάλει μέλι στο στόμα του ποτέ και προσπαθεί να εξηγήσει σε άλλους πώς είναι η γλύκα του. Κάπως έτσι μοιάζουν όσοι δεν γνωρίζουν εμπράκτος και με ασφάλεια τα περί τελειότητος, αγιασμού και απαθίας και όμως αποφασίζουν να τα συστήνουν σε άλλους. Και αν ο Θεός τους δώσει μια μικρή έστω αίσθηση του τι λένε, οπωσδήποτε θα καταλάβουν ότι η αλήθεια των πραγμάτων είναι πολύ διαφορετική από όσα οι ίδιοι περιγράφουν. Έτσι βέβαια, ο χριστιανισμός διατρέχει τον κίνδυνο λίγο-λίγο να παρεκτραπεί σε άθεα νοήματα. Αλλά επειδή είναι βρώσεις και πόσεις, όσο τον γεύεται κανείς, τόσο η επιθυμία του ανάβει και ο νους του δεν χορταίνει και δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όπως ο διψασμένος που του έδωσαν κάποιο γλυκό πιωτό και τώρα επιθυμεί ακόμη πιο άπλιστα να πιει, για να ξεδιψάσει και επιπλέον να εφρανθεί. Είπαμε όμως, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε απλώς με λόγια, αλλά τα βιώνουμε στο νου με τις μυστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε για αυτά.

Ευαγγέλιο προστάζει κατηγορηματικά τον άνθρωπο τι να κάνει και τι να μην κάνει για να γίνει φίλος του φιλανθρώπου βασιλέως, που παραγγέλει μην οργιστείς, μην επιθυμήσεις, εάν τη σεραπήσεις την δεξιάν σοι εγώ να στρέψουν αυτό και την άλλην. Ο Απόστολος πάλι, ακολουθώντας τις εντολές κατά πόδας, τον εκπαιδεύει να κάνει σταδιακά το έργο της κάθαρσης με υπομονή και μακροθυμία. Στην αρχή τον τρέφει μεγάλα σαν τα νήπια, τον βοηθάει να μεγαλώσει και κατόπιν να φτάσει την τελειότητα. Σαν να λέμε, το Ευαγγέλιο εντέλεται την κατασκευή ενός τέλειου μάλινου χιτώνα, για τον οποίο ο Απόστολος έδωσε λεπτομερείς οδηγίες πώς να ξένεται και να υφαίνεται το μαλλί, ώστε να γίνει ο χιτώνας.

Κάποιοι απέχουν από τα προφανή, την πορνεία, την κλοπή, την πλεονεξία και τα λοιπά πονηρά έργα και γι' αυτό κατατάσσουν τους εαυτούς τους στους Αγίους. Όμως στην πραγματικότητα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Γιατί η κακία πολλές φορές φωλιάζει στο νου τους, ζει εκεί και σέρνεται, ενώ έμοιαζε να τους έχει αφήσει και να έφυγε. Άγιος όμως είναι ο αγιασμένος και τέλεια καθαρμένος εσωτερικά άνθρωπος. Έτσι, κάποιος αδελφός την ώρα που προσευχόταν με άλλους αδελφούς, εχμαλωτίστηκε από τη δύναμη του Θεού, αρπάχτηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ και τα εκεί φωτεινά κατοικητήρια, είδε το άπειρο και άρρητο φως και άκουσε μια φωνή να του λέει πως αυτός είναι ο τόπος αναπαύσεως των δικαίων. Ψήλωσε λοιπόν ο νους του, άρχισε να θαυμάζει τον εαυτό του και έπεσε στην αμαρτία κυριευμένος από πολλά κακά. Βλέπεις λοιπόν τι παθαίνουμε, πώς μπορεί ο καθένας να πει: ζω με νηστεία και ξενιτεία, μοιράζω τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς, φυλάγομαι από τα κακά που είπαμε, τίποτε δεν μου λείπει για να είμαι κι εγώ άγιος. Τελειότητα όμως δεν είναι η αποχή από τα εξωτερικά κακά, αλλά η τέλεια κάθαρση του νου.

Εσύ που σκέφτεσαι έτσι, άρχισε να εποπτεύεις τους λογισμούς σου και μπαίνοντας έτσι στο νου σου τον εχμάλωτο και δούλο, σκύψε να δεις το φίδι που φωλιάζει πιο κάτω, πιο βαθιά από το νου και τις σκέψεις και σου νεκρώνει τα πιο κέρια σημεία της ψυχής, τα λεγόμενα ταμεία. Η καρδιά, βλέπεις, είναι ανεξερεύνητη άβυσσος. Αν σκότωσες το φίδι, αν ξεκαθάρισες την εσωτερική ανομία και απέβαλες την αμαρτία, τότε καυχήσου για την καθαρότητα που σου χάρισε ο Θεός. Θέμα ολόκληρης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Οι πάντες, οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, έχουν έρωτα για την καθαρότητα και ας μην είναι εφικτή από όλους. Αυτή αποκτάται μόνο δια του Ιησού Χριστού, της ενυπόστατης και όντως αλήθειας. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια ή να επιτύχουμε τη σωτηρία.

του ιδίου για την αγάπη. Όπως απαρνήθηκες τον εξωτερικό άνθρωπο και τον κόσμο των αισθήσεων, κάνοντας ελεημοσύνες και σκορπίζοντας την περιουσία σου, έτσι πρέπει να απαρνηθείς και τα αυτονόητα του χαρακτήρα σου. Αρνήσου την όποια κοσμική σοφία και γνώση του κόσμου έμαθες, παράτησε τα κοσμικά σου προτερήματα, ταπείνωσε και μείωσε τον εαυτό σου. Την αληθινή σοφία, όχι των επιτιδευμένων λόγων αλλά της δύναμης του Σταυρού, θα τη βρεις μόνο μαθητεύοντας τη μορία του κηρύγματος, καθώς στη ζωή σου θα γίνονται χειροπιαστές οι ενέργειές της, όπως συνέβη και στις ζωές όλων όσων αξιώθηκαν να την αποκτήσουν. Όπως το διατύπωσε ο Παύλος, ο Σταυρός του Χριστού της μεν Ιουδαίης κάναδαλον έλυσε δε μορία, ημίν δε της οζωμένης Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και αν δοκίμασες τη γεύση του ουρανού, και αν κοινώνησες τη σοφία του, και αν έπαυσες εκεί την ψυχή σου, ούτε τότε μην υπερηφανεύεσαι. Μην παίρνεις θάρρος αν έχεις ήδη φτάσει και κατακτήσει ολόκληρη την αλήθεια, για να μην ακούσεις κι εσύ, χορτάσατε κιόλας, ήδη πλουτίσατε, βασιλέψατε χωρίς εμάς, και μακάρι να είχατε βασιλέψει, για να βασιλέψουμε κι εμείς μαζί σας. Αλλά κι αν έχεις στα χείλη σου τη γεύση του ουρανού, μάθε πως τον χριστιανισμό ούτε τον άγγιξες ακόμη. Και αυτό μην το πάρεις επιπολαία, αλλά να το φυτέψεις και να το σφραγίσεις διαπαντός στο νου σου. Όποιος αγαπά τα πλούτη ποτέ δεν χορταίνει και αν ακόμη μαζέψει αναρρύθμιτα χρήματα. Ό,τι προσθέτει καθημερινά του αυξάνει την επιθυμία για περισσότερα. Είναι σαν τον ποταμό με το γλυκύτατο νερό που χάνεται πριν κανείς προλάβει να ξεδιψάσει. Γι' αυτό η δίψα του φουντώνει περισσότερο. Το ίδιο και η γεύση του Θεού δεν χορταίνεται ούτε τελειώνει. Και όσο περισσότερο κάποιος την απολαμβάνει, τόσο καταλαβαίνει τη φτώχεια του. Οι χριστιανοί λοιπόν δεν θεωρούν τη ζωή τους σπουδαία, αλλά ενώπιον του Θεού αισθάνονται εντελώς τυποτένοι και θεωρούν τους εαυτούς τους δούλους όλων των ανθρώπων. Ο Θεός χαίρεται πολύ και αναπαύεται στην ταπεινή ψυχή. Αν κάποιος έχει κάτι καλό ή ακόμη και πλούτο ολόκληρο, να μην επαρθεί ότι είναι κάτι ή κάτι κατάφερε. Η αλαζονία είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Αυτή είναι που έβγαλε εξ αρχής τον άνθρωπο από τον παράδεισο, επειδή άκουσε ότι θα γίνει σαν Θεός και θρασύνθηκε με αυτή τη μάταιη ελπίδα. Σκέψου πως ο Θεός σου και βασιλεύς, αλλά και Υιός του Θεού, εκένωσε εαυτόν, παίρνοντας τη μορφή δούλου, πως επτόχευσε, πως την ίδια μοίρα με τους τελευταίους των ανθρώπων βασανίστηκε και θανατώθηκε. Αν αυτά έπαθε ο Θεός, εσύ άνθρωπε, σάρκα και αίμα, χώμα και στάχτη, ο οποίος αλίμονο δεν έχεις τίποτε καλό, όλος μια ακαθαρσία, περηφανεύεσαι και αλαζονεύεσαι. Αν είσαι λίγο συνετός, να λες για τα δώρα του Θεού, αυτό δεν είναι δικό μου, άλλος μου το έδωσε, και αν θελήσει μου το παίρνει πίσω. Κάθε καλό να το αποδίδεις στον Κύριο και το κακό στην αδυναμία σου. Απόστολος μιλά για θησαυρό μέσα σε πύληνα σκεύη, εννοεί την αγιαστική δύναμη του πνεύματος, της οποίας αξιώθηκε όσο ακόμη περιέφερε τη σάρκα του, και αλλού μιλά για εκείνον που εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Όποιος βρήκε και φυλάει στην καρδιά του αυτό τον επουράνιο θησαυρό, τη δικαίωση όλων των εντολών, μπορεί να εργαστεί για όλες όχι μόνο καθαρά και αναμάρτητα, αλλά και ανώδυνα και χωρίς κόπους, πράγμα από το οποίο προηγουμένως απήχε πολύ. Κανείς δεν μπορεί, όσο και να το θέλει, να καλλιεργήσει στα αλήθεια τον καρπό του πνεύματος, πριν να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, ας βιάσει καθένας τον εαυτό του να σπεύσει με υπομονή και πίστη, και ας δεηθεί θερμά στον Χριστό, ώστε να του χαριστεί ο ουράνιος θησαυρός και με τη βοήθεια και τη χάρη του να αποκτήσει όλες τις αρετές, όπως είπαμε, τέλειες και καθαρές, χωρίς ταλαιπωρία και μόχθο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην εποχή των προσπαθειών για ενωμένη Ευρώπη, στην εποχή της κρίσεως και του αδιεξόδου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ποια είναι άραγε η δική μας στάση, οι δικές μας προτινόμενες διέξοδοι και λύσεις? Και όταν λέγω δικές μας, εννοώ ημών των μοναχών και συνακόλουθα της ζωής και παραδόσεως που βιώνονται στα μοναστήρια. Ιδιαίτερη θέση στη ζωή και ιστορία του μοναχισμού κατέχει η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και στη σημερινή μας εκπομπή θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο ρόλο που παίζει ή μπορεί να παίξει το Άγιον Όρος στη σημερινή Ευρώπη. Βέβαια, πολλά από όσα θα ακουστούν αφορούν συνολικά το μοναχισμό, μιας και το Άγιον Όρος ζει το μοναχισμό που βιώθηκε και βιώνεται σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Όμως η παράδοση, η ιστορία και ο τόπος του Αγίου Όρους είναι τέτοια που οπωσδήποτε του προσδίδουν ιδιαίτερη ακτινοβολία και μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά πολλών χριστιανών Ορθοδόξων, αλλά ακόμα και άλλων ανθρώπων αδιαφόρων ή αλλοθρήσκων. Λένε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πολλοί ιστορικοί του δυτικού πολιτισμού, ότι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την Ευρώπη είναι οι μοναχοί. Χωρίς αμφιβολία, έχουν στο νου τους ιδιαίτερα την πολιτιστική και μορφωτική δράση των πρώτων μοναχών στη νότιο και κεντρική Γαλλία, των Κελτών και Αγγλοσαξώνων μοναχών που διέδωσαν το Ευαγγέλιο στη βορειοδυτική Ευρώπη κατά τον 7ο και 8ο αιώνα, των Βενεδικτίνων και Κιστερσιανών, οι οποίοι εξάσκησαν μια αξιόλογη επίδραση ως τα τέλη του 12ου αιώνα. Όμως ολόκληρη αυτή η εξωτερική δραστηριότητα εκπορευόταν από μια μυστική πηγή που ήταν η έντονη εσωτερική ζωή εκείνων των μοναχών. «Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν», μας λέγει ο Κύριος. Και αυτό ζούσαν συνεχώς οι μοναχοί. Αν τα μοναστήρια είχαν μια τέτοια ακτινοβολία, αν η Μεσαιωνική Ευρώπη αποτέλεσε χάρη σε αυτά μια εξαιρετική εστία πολιτισμού, εμποτισμένη με τις αξίες του Ευαγγελίου, δεν είναι καταρχήν επειδή εκείνοι οι μοναχοί αντέγραψαν χειρόγραφα του Βυργιλίου και του Οβιδίου, άνοιγαν σχολεία, έχτιζαν ρωμανικές βασιλικές και σμίλευαν θαυμαστά έργα χρυσοχοΐας, αλλά επειδή σε αναρρύθμιτα μοναστήρια οι άνθρωποι επεζήτησαν να κυριαρχήσουν στα πάθη τους, να εμποτιστούν με το πνεύμα των μακαρισμών, φτάνοντας έτσι σε αυτή τη μυστηριώδη ειρήνη της καρδιάς που καμιά τεχνική και καμιά επιστήμη δεν μπορεί να παράσχει. «Στέριωσε στην ψυχή σου την ειρήνη και χιλιάδες θα σωθούν γύρω σου», έλεγε ένας μεγάλος μοναχός και Άγιος του περασμένου αιώνα.

Το γεγονός αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε την αρμόζουσα θέση και το ρόλο του Αγίου Όρους μέσα στην Ευρώπη που οικοδομείται σήμερα. Θα ήταν τελείως λάθος όσον αφορά στη σημασία και στη σπουδαιότητα του Αγίου Όρους να το δούμε απλώς σαν έναν αξιοθαύμαστο χώρο διατηρήσεως του Βυζαντινού πολιτισμού, ένα μουσείο περιοπής που ανακαλεί ένα νεκρό παρελθόν. Το Άγιον Όρος είναι πριν απ' όλα, με τον αριθμό των μοναστηριών του, με τη ζωή που ξαναγεννιέται σε αυτό σε κάθε σημείο, με την πίστη των μοναχών του να κρατήσουν ζωντανή μια παράδοση περισσότερο από χιλιόχρονη, με την καταφανή αγιότητα πολλών από αυτούς, είναι το σπουδαιότερο πνευματικό κέντρο της Ευρώπης. Στη διάρκεια των περασμένων αιώνων, η ακτινοβολία του Αγίου Όρους φώτισε ιδιαίτερα την Ελλάδα και τις βαλκανικές και σλαβικές χώρες. Σήμερα όμως, σε μια Ευρώπη όπου τα σύνορα γίνονται περισσότερο ευκολοδιάβατα, πολλοί δυτικοί ανακαλύπτουν ότι η πνευματική παράδοση του Αγίου Όρους είναι ουσιαστικά όμοια με εκείνη στην οποία ζούσαν οι δικοί τους πατέρες, ιδιαίτερα οι αρχαίοι μοναχοί της Δύσεως, την εποχή όπου τα σχίσματα και οι διαιρέσεις δεν είχαν ακόμη τραυματίσει την πνευματική ενότητα της Ευρώπης.

Καθώς έρχονται ως προσκυνητές στο Άγιον Όρος, ξαναβρίσκουν τις ρίζες της δικής τους παιδείας και του δικού τους πολιτισμού. Ξαναβρίσκουν εδώ τις αξίες που αυτές μόνες μπορούν να ξαναδώσουν δημιουργική όθηση σε μια Ευρώπη που συνειδητοποιεί τραγικά τα τεράστια πνευματικά κενά τα οποία άφησε η τεχνολογική και η οικονομική ανάπτυξη, η οποία πολύ συχνά δεν προσανατολιζόταν προς κανένα υπερβατικό τέλος. Αν η Ευρώπη δεν ξαναβρει τις αξίες αυτές, θα απειλείται αναπόφευκτα από εσωτερική αποσύνθεση που θα την αφήσει χωρίς εφόδια μπροστά στο μέλλον, ανίκανη να παίξει το ρόλο που της αρμόζει σε έναν κόσμο όπου μόνον η πνευματική και μορφωτική ακτινοβολία θα μπορέσει να αντισταθμίσει την αυξανόμενη δημογραφική μείωσή της. Ιδιαίτερα το Άγιον Όρος μπορεί να συνεισφέρει στην απόκτηση από την Ευρώπη μεγαλύτερης συνείδησης αυτού που πρέπει να είναι η δική της προσφορά στα πλαίσια των μεγάλων παγκόσμιων πολιτισμών, δηλαδή το νόημα του προσώπου και η αντίληψη μιας κοινωνίας προσωποκρατικής. Πράγματι, οι ανθρώπινες κοινωνίες σήμερα, αγαπητοί ακροατές, κυμαίνονται γενικά μεταξύ δύο προτύπων, μοντέλων εξίσου απατηλών. Είτε κυριαρχεί ένας φιλελευθερισμός, είναι το ένα μοντέλο, στον οποίο η επιδίωξη του ατομικού και συλλογικού συμφέροντος δεν γνωρίζει άλλους περιορισμούς παρά μόνον αυτούς που επιβάλλει ο φόβος του συμβιβασμού του ίδιου αυτού συμφέροντος, αν προσκρούσει στα ενδιαφέροντα ισχυρότερων ατόμων ή ομάδων. Τότε η κοινωνία κινδυνεύει να μεταμορφωθεί σε ζούγκλα, όπου επικρατεί το δίκαιο του ισχυρότερου και όπου η αυθονία των καταναλωτικών αγαθών με την απουσία κάθε υψηλότερου ιδανικού πνίγει τις ψυχές των ανθρώπων. Λου πάλι επιβάλλεται ένας ολοκληρωτισμός που υποτάσσει τα άτομα με την αυταρχικότητα και τη βία σε ένα καθεστώς του οποίου τις απαιτήσεις δεν αναλαμβάνει ο καθένας και το οποίο για να εκπληρώσει τους σκοπούς του δεν διστάζει να καταπατήσει τα δικαιώματα του προσώπου. Αυτό κατασκευάζει ένα κόσμο περισσότερο απάνθρωπο από τον προηγούμενο. Ο προσκυνητής που επισκέπτεται τα μεγάλα μοναστήρια του Αγίου Όρους ανακαλύπτει εκεί, παρά την ένταση και τις δυσκολίες που καμιά ανθρώπινη ομάδα δεν μπορεί να αποφύγει, πολιτείες αρμονίας, όπου η ενότητα της ομάδας δεν προσβάλλει την ακεραιότητα και την αυθεντική πληρότητα των ανθρώπων που την αποτελούν. Η ικανότητα παρόμοιων κοινωνιών διαμέσου των αιώνων, η ικανότητά τους να ξαναγεννιούνται μετά από περιόδους παρακμής που θα μπορούσαν να θεωρηθούν θανάσιμες, μας προβληματίζουν πολύ περισσότερο, καθώς οι συντελεστές αποσυνθέσεως, διαφορά ηλικίας, παιδείας, καταγωγής, γένους, δεν απουσιάζουν. Το Άγιον Όρος δεν προβάλλει απλώς την ελπίδα ενός καινούριου κόσμου ή μιας πολιτικοκοινωνικής αλλαγής, δεν μιλάει μόνο για κάποια θεωρία. Μας χαρίζει το βίωμα, τη ζωντανή εμπειρία. Μας υποδεικνύει σαφέστατα ότι μια πραγματική αλλαγή στις ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να γίνει αν αφήνουμε να ενεργεί το Άγιο Πνεύμα που καθιστά τα πάντα κενά, δηλαδή καινούργια. Κλειδί αυτής της επιτυχίας είναι χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι ο Αθωνίτης μοναχός διδάχτηκε από το Ευαγγέλιο και τους πνευματικούς του δασκάλους, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Θεόδωρο, τον Στουδίτη, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αθωνίτη, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, πως αυτό που εξασφαλίζει την ακεραιότητα του προσώπου και την ευδαιμονία του δεν είναι η ικανοποίηση του ιδιωτικού συμφέροντος και η επιδίωξη αυτού που αρέσει τον καθένα. Αντίθετα, επειδή το ανθρώπινο πρόσωπο είναι κατ' εικόνα του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, δεν μπορεί να βρει αυτή την ευδαιμονία παρά με το δόσιμο του εαυτού του και την ελεύθερη και ευχάριστη άρνηση κάθε ατομικότητας, με σκοπό να επικοινωνήσει με τον άλλο και να αναπτυχθεί προς ό,τι ενώνει. Ο μοναχός γνωρίζει ότι η άρνηση των ορέξεών του, των ιδιαιτέρων προτιμήσεών του, των ατομικών ενδιαφερόντων του, δεν είναι παρά ένας ζωοποιός θάνατος που οδηγεί στη χαρά της επικοινωνίας των προσώπων.

Αυτό μας διδάσκει ότι η εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας δίκαιης και ευτυχισμένης, που όλοι μας θέλουμε, δεν εξαρτάται καταρχήν από τις μεταρρυθμίσεις των δομών και τον έλεγχο των οικονομικών διαδικασιών. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται από αυτό που ονομάζει το Ευαγγέλιο μετάνοια. Μια αλλαγή δηλαδή πνεύματος, μια εσωτερική μεταρρύθμιση. Απαιτεί πριν από κάθε τι να αγωνίζεται ο καθένας καθημερινά με τη βοήθεια του Θεού, μέχρι σώτου, μέσα από τις πιο ταπεινές και κοινές περιστάσεις της υπάρξεώς του, ενάντια στον εγωισμό του, ενάντια στη δίψα της απολαύσεως, ενάντια στις ατομικιστικές τάσεις του, ακούσει την εσωτερική φωνή να του ψιθυρίζει ότι εκεί μόνον βρίσκεται η αληθινή χαρά. Αυτή η χαρά που είναι τόσο αισθητή σε όποιον επισκέπτεται σήμερα τα γιορίτικα αλλά και τα υπόλοιπα μοναστήρια. Πρέπει ακόμα η εξουσία και οι θεσμοί να σέβονται την νόμιμη ανομοιότητα των προσώπων που το καθένα έχει τον δικό του τρόπο να ζει ένα κοινό ιδανικό και να μην επιβάλλουν ένα συγκεντρωτικό και τυραννικό καθεστώς. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα ο λόγος του ψαλμοδού. «Ιδού δει τι καλόν και τι τερπνών, αλλή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό». Αλλά ο προσκυνητής που ακολουθεί σήμερα τα λίθινα μονοπάτια του Αγίου Όρους, μέσα σε μια φύση παρθενική, αρωματισμένη με την οσμή των Σπάρτων και σμαλτωμένη με όλα τα λουλούδια της ανοίξεως, δεν ανακαλύπτει στο δρόμο του μόνον τα μεγάλα κοινόβια μοναστήρια. Θα του τύχει ίσως να συναντήσει κάποια μοναχική καλύβα, όπου ένας ερημίτης, μόνος με τον μόνο Θεό, πρεσβεύει με δάκρυα υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Ποιος θα μιλήσει για τη δύναμη και την ισχύ αυτής της προσευχής? Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι στήλοι της Ευρώπης και όλης της οικουμένης? Η παρουσία του ερημίτη δεν αντιφάσκει στην κοινοτική έννοια. Η μόνωσή του δεν είναι καρπός ατομικότητας και μισανθρωπίας. Ο άνθρωπος για να βαδίσει προς τον Θεό και συγχρόνως να εισδύσει στο εσώτατο ταμείο της ψυχής του έχει ανάγκη από σιωπή και μόνωση. Αυτά είναι δύο στοιχεία απαραίτητα για την προσωποκρατική αντίληψη της κοινωνίας, η οποία είναι αντίθετη προς την αγελέα, όπου ο άνθρωπος αποτελεί μάζα. Βαδίζοντας προς το ουσιαστικό, πλησιάζοντας στο κέντρο, δηλαδή στο Θεό, ο μονάζων πλησιάζει ταυτόχρονα όλα όσα κατευθύνονται προς αυτό το κέντρο. Γι' αυτό η καρδιά του ερημίτη ξεχυλίζει από τόση αγάπη, τόση συμπάθεια προς όλους. Μάθημα αλήθεια για την Ευρώπη μας, όπου αυτές οι αξίες της σιωπής και της μονώσεως τόσο συχνά παραγνωρίζονται και ξεχνιούνται. Και τι παράδειγμα, τι στήριγμα επίσης για πόσους ανθρώπους σήμερα που η άρνησή τους στο ψέμα και το συμβιβασμό οδηγεί στο σύγχρονο κόσμο σε μια τραγική εσωτερική μόνωση, όταν δεν είναι η μόνωση της φυλακής, της εξορίας ή των στρατοπέδων συγκεντρώσεως, χωρίς άλλο στήριγμα παρά μόνον την εσωτερική δύναμη που τους δίνεται. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορεί το Άγιον Όρος στη σημερινή Ευρώπη να συνεισφέρει για τα σύγχρονα προβλήματα της εποχής μας στο να δοθεί απάντηση όχι με βιαστικούς αυτοσχεδιασμούς ή καινοτομίες στα απρόβλεπτα επακόλουθα, αλλά με εμπνευσμένες λύσεις, με μια δημιουργική πιστότητα στις χριστιανικές αξίες της παιδείας μας.

Τελειώνοντας, αγαπητοί ακροατές, να σας θυμίσουμε ότι εκτός από το Άγιον Όρος, μοναστήρια και της υπόλοιπης Ελλάδος, ανδρικά και γυναικεία, προσφέρουν το ίδρωτο ζών στους διψασμένους για αλήθεια και γνησιότητα Ευρωπαίους. Ανάμεσα σε αυτά και το μοναστήρι μας, η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, ευχαρίστως προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί, από την φιλοξενία μέχρι την μετάδοση της Ορθοδοξίας μας στους Ευρωπαίους που την επισκέπτονται. Κορυφαίο γεγονός αυτής της προσφοράς στην Ευρώπη, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί το ετήσιο Ελληνογερμανικό Σεμινάριο που εδώ και μερικά χρόνια διοργανώνεται στο συνεδριακό κέντρο του μοναστηριού μας. Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο Χριστός να είναι μαζί σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος ένατον. Η Ρεβούλα ξαναγύρισε στο μαγειριό και ρώτησε την Αλεξάνδρα. «Απόσωσε στο φαγί σου, Αλεξάνδρα». «Ναι, και κυρά μου, σε ευχαριστώ. Είχα, βλέπεις, μεγάλη πείνα». «Θα πέρασες τα πάνδυνα, παιδί μου. Μη ρωτάς, κυρά μου, όταν ταξιδεύεις με πλεούμενο, δεν έχει άλλη τροφή παρά εξτηρή μου χλιασμένο, σαρδέλες και παξιμάδι. Αν πεις για νερό, καλό να πίνεις θάλασσα». «Στοχάζομαι πως ούτε ανάσα δεν πήρες όλους αυτούς τους μήνες». «Είναι αλήθεια, Ρεβούλα. Μα δεν σας απολυσμόνησα. Μη δέπαψα να έχω στο νου μου κοντά σας. Ως αν αλαφνιασμένη έτρεχα δόθε κήθε για να τελέψω όλες τις δούλεψες που είχα να κάνω». «Τα κατάφερες όμως. Δόξα στον Θεό. Θα σου έρθει από πληξία, από χαρά, σαν δεις τι αξετίμητα πράγματα έφερα για το μοναστήρι μας». «Αλήθεια, σου φτάσαν οι παράδες?» «Α, μη ρωτάς, κυρά μου. Ένα καΐκι γιωμάτο υπάρχοντα στέκει στο Πόρτο Δράκο. Θα στολίσουν και θα αρματώσουν ολάκυρο τον Παρθενώνα μας. Χαλκώματα, μπόγι με υφαντά, τόπια με λογής λογής, καρπίτια, χαλιά. Αντρομίδες, μάλινες κουβέρτες, χράμια, πεσκύρια, ριντέδες που δεν βάνει ο νους του ανθρώπου. Ολάκυρη μονή, και τι δεν θέλει. Άμποτες να είναι σιγουρεμένα στο καΐκι είσαμε να τα φέρουμε δόθε. Μη σκάς, κυρά μου, κι όλα τα βόλεψα. Είναι σιγουρεμένα σε καλά χέρια. Δηλαδή, σε Αλεξάνδρα. Να, μόλις βγήκα στο Μόλο, έτρεξα στον Άι Σπυρίδωνα. Άναψα γιοκέρι και προσκύνησα που όλα ήρθαν δεξιά. Ύστερης ζήτησα και είδα τον καλό ηγούμενο, τον γέροντα Διονύσιο. Του είπα τα καθέκαστα και εκείνος έστειλε ένα δόκιμο καλογεροπέδι, τον Μακάριο, να μείνει βαρδιάνος, φύλακας, όσο να πάρουμε λόγου μας το φόρτωμα. Βλέπεις και στο Πόρτο όλο και κάποιοι αγιογδίτες τριγυρνάνε. Έβγες σου, Αλεξάνδρα, πεντακάθαρες δούλεψες έκανες. Από εδώ και πέρα παίρνω πάνω μου όλο το πράγμα. Τώρα ελόγου σου πρέπει να ξαποστάσεις. Και έχω μια κούραση, κυρά μου, που δεν λέγεται. Οι δύο γυναίκες βγήκαν από την τράπεζα. Η καλοκαιριάτικη αστροφεγγιά έριχνε ένα γλυκό μυστικό φως πάνω στους τοίχους της μάντρας, στα δέντρα, στα καινούργια χτίσματα και στα κελιά με τα μικρά δίλοβα παραθυράκια τους στη σειρά. Έκαναν το σταυρό τους και πέρασαν στον αυλόγυρο. Παντού σιωπή. Η δροσιά που ερχόταν από το τρελοβούνι τον ημιτό ψηλά έφερνε ξεκούραση στην ολοήμερη κόπωση. Η αδελφή Λεοντία έφερε το λαδοφάναρο. Τους περίμενε καθισμένοι κοιδά στο πηγάδι να τελέψουν το φαγί. Άφησαν το μικρό πλάτωμα δεξιά και τράβηξαν για το λιτό κελί τους. Η Αλεξάνδρα, παρόλο το σκοτάδι, θορούσε έκπληκτη όλο τούτο το έργο. Δεν μπόραγε να το βάνει ο νους της πως βρισκόταν μπροστά σε μια ολάκερη πολιτεία που σου έδινε την αίσθηση της ασφάλειας και της λευτεριάς. Εδώ μέσα, μαζί με την κυρά της τη Ρεβούλα και τις άλλες μοναστηρίσχες, θα περνούσαν τη ζωή τους. Τι ωραία σταλήθεια! «Μα δεν θα κάνουμε απόδειπνο», έκοψε τη σιωπή η Αλεξάνδρα. «Και βέβαια θα κάνουμε. Τώρα πια ζούμε κανονικά κοινοβιακό βίο», είπε η Ρεβούλα. «Και εσύ, Αλεξάνδρα, θα πας να ξαποστάσεις. Είσαι κουρασμένη». «Όχι, κυρά μου. Να μην πω μια καληνύχτα στον Άι Ανδρέα». «Άντε, πάμε μόνο για προσευχή. Ύστερης θα κάνεις υπακοή». «Ναι, και κυρά μου». Γυρίσανε τα μπρος πίσω οι γυναίκες. Μα μέσα στο είναι της Αλεξάνδρας τράνωνε η έκπληξη και η απορία με αυτά που έβλεπε γύρω της. Έτσι, καθώς ζήγωνε τώρα από την πίσω μεριά, βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει τη Ρεβούλα. «Μη ρωτάς τέτοια ώρα, Αλεξάνδρα, είναι αργά». Αύριο τα λέμε. Όμως, σαν ξεμάκρυνε η Ρεβούλα και βρέθηκε μέσα στο ναό, η αδερφή Λεοντία ψιθύρισε στην Αλεξάνδρα. Είναι τα σκυταριό της. Τα σκυταριό? Νέσκε. Δω μέσα έρχεται η κυρά μας και μένει με τις ώρες. Ανάβει η κερί, θυμιατίζει και προσεύχεται και ολάκερες νύχτες ακόμη. Αχ, να δεν ακούγεται εκεί μέσα. Φαίνεται πως είναι άγια γυναίκα η κυρά μας. Και το ρωτάς να δεις για όλα τούτα που κάνει μια μέρα θα μιλάει για αυτήν όλη η Ρωμιοσύνη. Χαρά μας που σμίξαμε κοντά της. Έφτιαξε με δικές της ξόδεψες τούτο το ιερό σπίτι και θα σώσει ψυχές και την Αθήνα. Εξεπίτηδες μάλιστα το ύψωσε έτσι μεγάλο και όμορφο στη μύτη του Αγαρινού για να δώκει κουράγιο στους σκιωτεμένους ραγιάδες. Να δεις που κάποτε θα πλώσει τα χέρια της και τη χάρη της σ' όλη τη Γρεκία. Άμποτες και να βουβαθεί μια μέρα ο Τουρκαλάς και να μην απλώνει χέρι πάνω στις παρθένες και στα παιδιά ο καταραμένος.

τέλος του καλοκαιριού του 1550. Το μοναστήρι του Άι Ανδρέα είναι έτοιμο. Η άγρυπνη και επίμονη φροντίδα της Ρεβούλας έχει οικοδομήσει στα αλήθεια ένα σωστό πνευματικό οχυρό στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας. Στον άνισο αγώνα της πόρτας της Κωνσταντινούπολης κατά της Ρωμιοσύνης, τούτος ο ιερός τόπος της Ορθοδοξίας θα προσφέρει κάτι πολύτιμο. Όλα τα απαραίτητα χτίσματα, τα μετόχια, τα υποστατικά, τα πηγάδια, τα περιβόλια είναι πανέτοιμα. Τα διάφορα σύνεργα που τα θαυμάζουν και οι ξένοι βρίσκονται στους τόπους δουλειάς και άσκησης. Οι αργαλοί, τα παράξενα σιδερικά, οι μάκινες, τα θεόρατα λαγίνια, τα χαλκώματα και λεβέτια, φερμένα τα πιότερα από την Κωνσταντινούπολη, το Βουκουρέστι, τα Επτάνησα και τη Φραγκιά, περιμένουν να μπουν μπροστά. Τα εργαστήρια με τους πάγκους, τους ορούς, το μπαμπάτζι πλάι στις μοδούρες και τα σύνεργα της συμφαντικής και κεντικής τέχνης και παρέκει τα κουβάρια και τα μασούρια με τις μπαμπακερές κλωστές περιμένουν τα κρινένια και επιδέξια χέρια των παρθένων. Σε λίγο, οι κορασίδες της Αττικής αλλά και άλλων τόπων θα μαθαίνουν κεντική, οικοκυρική και άλλες φαμελικές ή παζαρίτικες δουλειές και τέχνες. Κι έτσι θα έχουν κουράγιο, σερμαγή ή και μπόλικα γρόσια για να κάνουν το δικό του σπιτικό. Γιατί σκοπός τούτης της Κυψέλης, όπως τη σκέφτεται η Ρεβούλα, δεν θα είναι να κάνει μονάχα καλόγριες για προσευχές και για νηστείες, μα και να προετοιμάζει σύνευνες, συζύγους και μανάδες και ρωμιές χριστιανές που θα μένουν απροσκύνητες στον ανήμερο δυνάστη και ακόμα όρθιες και αμόλυντες με σηκωμένα τα χέρια και καθάριο το νου να σηκώσουν κάποτε τον τόπο σε σεφέρι και να αποτινάξουν μακριά τον εχθρό. Και σαν ήρθε η ιστορική εκείνη στιγμή, η Ρεβούλα Μπενιζέλου τα αποφάσισε. Άρχισε να λειτουργεί το εργαστήρι της κατά μεσής της Αθήνας με όλο το ορθόδοξο τυπικό, τα πατριαρχικά γράμματα, τους τεσκερέρες, τα επίσημα αποδεικτικά, τα σιγήλια και τα σουλτανικά φυρμάνια. Η ίδρυση της μονής Τάι Ανδρέα ήταν μια ιστορική πραγματικότητα. Ύστερον δε, μετά την του Παρθενώνος λέγω τελείωσιν, πρώτη αυτή η Ρεβούλα, κυραμένη την κόμην, φιλοθέη μετανομαστήσα, ως εν σταδίο της ασκήσεως αυτό εισπήδησε, συνεπαγωμένη με θεαυτής και τα στεραπενίδας, όπου είχε διατρίβουσα εν το πατρικό αυτής οίκο, ούσας παραυτής προκατηχημένας και προπαρασκευασμένας εις την κατά Θεόν πολιτεία. Ου μην δε αλλά και ου κολλήγε των εν τη πόλη περιβλέπτων παρθένων, ασμένος από τα σώμενε της προσκέρης και φθυρωμένης του κόσμου τούτου τερπνής και το μοναχικόν ενδυόμενε σχήμα, υποκαθηγουμένη τη φιλοθέη, υπετάσσοντο και υπέκυπτον.

της Αθήνας διόλου δεν απόρεσε σαν μαθεύτηκε πως η ρεβούλα Μπενιζέλου θα γινόταν καλόγρια. Οι πιότεροι γνώριζαν ότι από καιρό ζούσε λόγω της ασκητικής ζωής στο σπίτι της και στερνά στο μοναστήρι του Αϊανδρέα που ίδια ίδρυσε και εγκαταβιούσε. Στο πρόσωπό της όλοι έβλεπαν όχι μόνο την αγνή μοναχοκόρη του ξακουστού άρχοντα Μπενιζέλου και των θρηλυκών παλαιολόγων, μα και το φωτεινό οδηγό τους. Πάνω της ήταν συναγμένες όλες εκείνες οι επίζηλες χάρες που θα την έκαναν μια μέρα των μερών καύχημα της εκκλησίας του γένους. Ζήγωνε η Μεγάλη Σαρακοστή του 1551. Ο Παπανικόλας, σαν εξομολόγησε τη ρεβούλα, της είπε «Κόρη μου, αν θες να ντυθείς στ' αγγελικό σχήμα, ήρθε η ώρα σου. Τίμασε για τα καθέκαστα. Το ορθόδοξο μοναστήρι της σήμερον ημέρα θα είναι για σένα τόπος προστασίας και μεγάλης δύναμης. Έτσι μόνο θα κάνεις αυτά που στοχάζεσαι. Η Εκκλησία σε αυτές τις περιστάσεις στέκεται μάνα και κυβωτός». «Να είναι ευλογημένο», ψιθύρισε συγκινημένη η ρεβούλα και η καρδιά της πήγαινε τώρα να σπάσει από τους γρήγορους παλμούς. Σε λίγο δάκρυα κύλησαν πάνω στα ξαναμένα της μάγουλα. Μούσκεψαν το χέρι του απλού Λεβίτη καθώς σκήνη έσκυψε και το ασπάστηκε με σέβας. Γονάτισε παρευθύς να δεχθεί την ευχή της συγχώρεσης και ύστερα αργά-αργά σηκώθηκε, βγήκε από το φτωχό κελάκι του γέροντα και τράβηξε για το καθολικό του Άι Ανδρέα. Η ρεβούλα ζούσε με όλη τη θέλησή της στο μοναχικό βίο και τώρα η ισόβια αφιέρωσή της στον Ιμφίο Ιησού Χριστό

έβγαιζαν οι δυο τους. «Καλή μου Βάγια, εγώ δεν θέλω να ντυθώ το αγγελικό σχήμα, γιατί δήθεν απότυχα στη ζωή μου ή δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Καμιά μοναξιά ή απογοήτευση δεν καίει την καρδιά μου. Σ' αυτή μου την απόφαση βαδίζω μονάχα από ευθύνη και χρέος. Είναι ξεχύλισμα της ψυχής μου και τούτα θα τα εκπληρώσω καλύτερα μέσα στο κοινόβιο. Χωρίς του κόσμου την ταραχή, λεύτερη, θα μπορέσω να δουλέψω για το γένος μας. Δεν βλέπεις, μαθές, πόση φτώχεια και σκλαβιά στον αγαρινό πάει να ξεκληρίσει τη φυλή μας. Η μέρα της επίσημης τελετουργίας για να ντυθεί η Ρεβούλα Μπενιζέλου το αγγελικό σχήμα της Ορθόδοξης Μοναχής και να ταχθεί στους κόλπους της μοναστικής αδελφότητας ορίστηκε για την τρίτη Κυριακή των νηστιών του έτους 1551. Τώρα πια με την εισδοχή της στο κοινόβιο του Άι Ανδρέα θα λειτουργούσε και επίσημα το μοναστήρι. Θα μπορούσε να επικοινωνεί με όλες τις αρχές, να αλληλογραφεί με το Πατριαρχείο και να ιδρύσει μετόχια όπου οι χρήες του τόπου το απαιτούσαν. Μπορεί να κλεινόταν από τώρα κιόλας με τις ώρες και τις μέρες στα σκηταριό της η Ρεβούλα για να προσεύχεται και να στοχάζεται. Όμως δεν είχε σκοπό της μονάχα τούτο το έργο. Μέσα στην πνευματική μάντρα της δεν θα έμενε για να νηστεύει και να θυμιατίζει όλο ένα, αλλά θα πάσχιζε πώς να ξεσηκώσει την ψυχή του Ραγιά με το λόγο του Θεού και τις πράξεις της αγάπης. Το μοναστήρι της δεν θα ήταν στασίδι για μυρολόγια, μα θα ήταν σωστό χειρό και έπαλξη. Θα έρθει η νίκη του Σταυρού. Όλο ένα ο Τούρκος γίνεται απόλυτος αφέντης. Θα έρθει ωστόσο η ώρα που ο Ρωμιός, πριν ακόμα να λύσει το πρώτο ορνήθι, θα σηκώσει το κεφάλι και τότες όσοι δεν θα έχουν λυγίσει θα δούνε τη δόξα του Ιησού Χριστού και τη λευτεριά του γένους. Έλεγε και ξανάλεγε η Ρεβούλα σαν ορμήνευε τις πρώτες δικές της κατηχούμενες. Οι μέρες εκείνης της άνοιξης του 1551 κύλησαν γρήγορα. Η Ρεβούλα με τις άλλες δόκιμες προετοιμάζουν κατάφλεγες από ιερό πόθο και αγρυπνία τα καθέκαστα για τη μεγάλη στιγμή που θα ντυθούν το αγγελικό σχήμα του ένθεου βίου. Ο ίδιος ο πανιερότατος Μητροπολίτης της Αθήνας Κάλιστος ζήτησε να τελέσει την ακολουθία της καθιέρωσης, ενώ η γριά Βάγια, βαθιά συγκινημένη εμπρός αυτά που έβλεπε, έλεγε και ξανάλαγε: «Να δω και τούτο το θαυμαστό κόρη μου και να αποθάνω. Σιωπή Βαγιούλα μου, μη λες βαριές κουβέντες, να δεις τι ωραία που θα περάσεις μακριά από την οργή του κόσμου στο κοινόβιό μας. Αρχόντισα και κυρά θα είσαι στο μοναστήρι. Πού τόλπιζα εγώ η κακορίζικη να κονέψω σε τόσα καλά στα γεράματά μου, Ρεβούλα μου. Είδε Βάγια, είδε την καλή σου καρδιά ο Θεός μας και σε παρηγόρησε. Τώρα θα κονέψουμε όλοι στο σπίτι του. Άμποτες έτσι να είναι, παιδάκι μου, βλογημένο.

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

ήταν έτοιμα για την κουρά. Η μικρή Αθήνα ανυπομονούσε να ζήσει τούτο το γεγονός με κρυφή ελπίδα. Ο δυνάστης άφηνε να ξεμουδιάσει για λίγο το κορμί των Ρωμιών που το κρατούσε δεμένο σφιχτά στον μπάσαλο της σκλαβιάς. Στην τελετή έχουν προσκληθεί οι τιμιότατοι προεστοί, γνωστοί της Ρεβούλας κληρικοί, συγγενείς και φίλοι, ηγούμενοι άλλων μοναστηριών της Αθήνας και της Αττικής, ανάμεσά τους και οι ηγουμένοι του μεγάλου μοναστηριού της Παντάνασας. Και ποιος δεν έστειλε το δώρο του στη Ρεβούλα, όπως όριζε το έθιμο? Όλοι οι χριστιανοί, φτωχοί και νοικοκυρέοι, ακόμα και μουσουλμάνοι που αγαπούσαν και σέβονταν τη Ρεβούλα ή είχαν πάρε δώσε με τη φαμελιά της, τη θυμήθηκαν. Τι πανηγύρι ήταν αυτό που έκαναν οι γκιαούριδες απόψε, μεγάλο πατυρντή έγινε στο μεϊντάνι του Ρουμ Μαχαλά, έλεγε και ξανάλαγε στο βοηβόδα ο Μπέης που είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη για να βρεθεί στην κουρά. Κατά μεσής του αυλόγυρου της Μονής γέμισε ο τόπος από τα πεσκέσια που φέρνανε. Δώρα για την ίδια τη Ρεβούλα, δώρα για τη Μονή και τις Καλόγριες, δώρα για το καθολικό τα Ιανδρέα, δώρα, ενθύμια και δώρα για τις καθημερινές χρήες τόσων ψυχών που θα ζούσαν σε εκείνη την Κυψέλη. Το φανάρι έστειλε με ειδικό έξαρχο που παραβρέθηκε στην κουρά έναν ολόχρυσο σταυρό. Ο πανιερότατος δεσπότης της Αθήνας χάρισε ένα χειρόγραφο βυζαντινό τετραβάγγελο μονόχρυσο επικάλυμα. Η Μονή της Κεσαριανής δώρισε στον Άι Ανδρέα όλα τα ιερά σκεύη και ακόμα στην ίδια τη Ρεβούλα όλα τα χρειαζόμενα για το μοναχικό σχήμα, επειδή στο μοναστήρι αυτό οι Μπεριζέλοι και οι Παλαιολόγοι είχαν δικαιώματα και επειδή πολλοί ηγούμενοι της υπήρξαν συγγενείς της. Ακόμα και ο Βοηβόδας που της έβγαλε η Λάμη συμφωνία για να υψώσει το σεμνό Παρθενώνα της κατά μεσής της Αθήνας, της έστειλε ένα χάλκινο σκαλιστό σερβίτσιο για τις χρήες του μοναστηριού, αρκετό για 50 νομάτους. Σύστηκε ο τόπος σαν έφτασε το ατίμητο βαρύ αυτό δώρο πάνω στα ζωντανά και το ξεφόρτωσαν οι αραπάδες του Βοηβόδα. Αλλά και ο κατής δεν λησμόνησε το έθιμο. Ο Δερβής Αχμέτ Αφέντης είχε αγαθή μνήμη από τον πατέρα της Ρεβούλας. Καθημερινά ήταν τα ανιτερέσα του, οι δοσοληψίες του μαζί, ένεκα που εκείνος όλο ένα τον παρακαλούσε να χαρίζει τις τιμωρίες στους ραγιάδες της Αθήνας. Της έστειλε λοιπόν ένα μεγάλο χαλκοματένιο μαγκάλι φερμένο από τα Γιάννηνα, δουλεμένο στο χέρι. Θα το έβαζε αργότερα η ηγουμένη κατά μεσή στο καθολικό τα Ιανδρέα για τις κρύες νύχτες του χειμώνα, όταν οι καλόγριες σηκώνονταν για το μεσονυχτικό. Το πιο συγκινητικό όμως από όλα τα δώρα που έλαβε η Ρεβούλα ήταν εκείνο που της χάρισε λίγες μέρες πριν ντυθεί το αγγελικό σχήμα, η γριά βάγια της. «Κόρη μου, πρέπει κι εγώ κάτι να σου χαρίσω σε αυτή την ώρα που ραγίζει την καρδιά μου. Μέσα στα βογκητά της ζωής μου συστάθηκες από νήπιο, αγαπημένη μου ελπίδα, μπάλσαμο και δύναμη. Δεν είναι ώρα για τέτοιους παραγμούς, βάγια μου?» έκανε η κύριε Βούλα συγκινημένη. «Δεν θέλω τίποτης. Μου φτάνει που 30 χρόνια τώρα στέκεσαι πλάι μου, μάνα, αδελφή και γλυκό προσκεφάλι. Κι όμως εγώ θα σου χαρίσω ό,τι πιο ακριβό έχω μετά από σένα. Να, πάρτο. Είναι το ολόχρυσο χρυσό σταυρουδάκι που μου έδωσε ο Μακαρίτης ο πατέρας σου τη μέρα που γεννήθηκες. Από τότε μονάχα για σένα το αποχωρίζουμε». Η Ρεβούλα πήρε το σταυρό στα χέρια της δακρυσμένη. Ύστερα αγκάλιασε και κατασπάστηκε τη βάγια. Κι η γριούλα όλο ένα έσφυγε με τα χαμνά μπρατσάκια της στο θεόσδοτο αυτό πλάσμα που στα στερνά της χάριζε τόση χαρά και γαλήνη. «Κι εγώ, βάγια μου, ούτε που θα το βγάλω ποτέ από τον κόρφο μου όσο ζω».
Να σε ευλογημένη εσύ και η σπλαχνησιά σου, κόρη μου. Τέσσερις μέρες έμειναν πια ίσα με την Κυριακή της κουράς. Η Ρεβούλα επιθυμούσε τώρα αυτό το λίγο καιρό να μείνει ολομόναχη. Βραδιές ολάκερες ίσα με σήμερα, γονατιστή στο κελί της προσευχόταν στον Κύριο Ιησού Χριστό και στη Θεοτόκου. Ώρες άφηνε τα καυτά δάκρυά της να τρέχουν στο απαλό πρόσωπό της. Μα τούτες οι στερνές μέρες ήταν οπωσδήποτε κάτι διαφορετικό. Προτιμούσε να είναι μακριά από κάθε γνώριμο τόπο, πρόσωπο, ακόμη και θρόισμα δέντρου. Γι' αυτό και αποτραβήχθηκε δίχως να μιλήσει σε κανένα, κρυφά. «Μα πού βρίσκεται η κυρά μας?» κρυφορωτούσαν οι άλλες καλόγριες. «Κανένας μας δεν ξέρει, μήτε η Λεοντία, μήτε η κυβάγια της». Έφυγε ένα βράδυ δίχως να πάρει είδηση κανένας και κλείστηκε σε ένα μικρό βυζαντινό εκκλησάκι του ημιτού. Το είχε ξεχωρίσει από καιρό, γιατί σε αυτό έμενε μια μόνο καλόγρια σε πολύ βαθιά γεράματα. Εκεί λοιπόν ζήτησε να μείνει μόνη της λίγες μέρες πριν φορέσει το αγγελικό σχήμα που θα σημάδευε ολοκληρωτικά το βίο της. Στο διάστημα αυτό δεν έβαλε στο στόμα της ούτε μπουκιά ψωμί. Κυριεμένη από κατάνοιξη και έχοντας μπροστά στα δακρυσμένα μάτια της το μεγάλο όραμα του έργου της, λησμόνησε κάθε πράξη του κόσμου και μέριμνα. Αφέθηκε στη μυστική έκσταση της πίστης και της αγάπης με τον Θεό και Κύριο του ουρανού και της γης. Κάποια μέρα θα μου ζητήσουν λόγο οι Άγιοι Άγγελοι. Θα με κρίνουν για τις ελεημοσύνες και την ελπίδα μου και πρέπει ελόγου μου να ομολογήσω. Εγρικώντας τούτο το βαθύ πράμα, είναι ανάγκη πάσα να θυμάμαι με μεγάλη φύλαξη ως δούλη Κυρίου αυτό που γράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Αμοιήτως και αμαθώς αποκήρεσθε επικίνδυνον και ολεθριότατον και το κυρωμένο και το κύροντι. Αυτά στοχαζόταν η Ρεβούλα στη θελημένη απομόνωσή της, συνεχίζοντας την νηστεία και την προσευχή της μέρα και νύχτα δίχως αναπαμό. Έτσι, όταν παρουσιάστηκε ξαφνικά στον εσπερινό του Σαββάτου φέρνοντας μαζί της τα ημάτια του Αγίου Σχήματος για να τοποθετηθούν κατά την παράδοση της κουράς στην Αγία Τράπεζα του Ναού, ήταν λιγνή και χλωμή σαν κλαράκι δέντρου. Ωστόσο το πρόσωπό της έλαβε από φως θεϊκό. Μια παράξενη φεγκοβολή απλωνόταν γύρω της. Είχε ασκητέψει, είχε διδαχθεί. Τα λόγια και οι πράξεις της ήταν αγιασμένες. Και το πιο σπουδαίο, είχε παραμένει την απόφαση ίσα με τα κατάβαθα του είναι της. Γι' αυτό λες και ήταν από τώρα στεφανωμένη με την τόλμη του μάρτυρα και του Αγίου. Ήρθε η κυρά μας, ήρθε η μαΐστρα μας», έκανε λαλιασμένο το πλήθος της Αθήνας. «Καλέ, πώς φέγγε λόγου της, ίδια πετράδια κρυβά είναι τα μάτια της», είπε σιγανά και σταυροκοπήθηκε μια γερόντισσα που καθόταν στο παγκάρι της εκκλησιάς. «Να δεις που τούτη η κόρη θα φέρει ανάσα στον τόπο μας», συμπλήρωσε ο επίτροπος που στεκόταν ορθός και παρατηρούσε άγρυπνα τα όσα συνέβαιναν.

Ακούσατε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δηλωθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Είμαστε στο έτος 1966. Ο πατήρ Ιωήλ είναι πια 65 ετών. Όριμος στα χρόνια της σωματικής ζωής, όριμος και πνευματικά. Ολοκληρωμένο το έργο της ζωής του. Η έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης έχει τελειώσει. Έχει ολοκληρωθεί. Είναι ευχαριστημένος και δοξάζει τον Θεό. Τον ευχαριστεί. Αλλά αισθάνεται να έχει ακόμα δυνάμεις. Να γράψω ένα βιβλίο για τον Πασκάλ. Δυνατό μυαλό ο Πασκάλ. Υπέροχη στη σκέψη του. Μας προβληματίζουν τόσο έτσι οι Σκόρπιες όπως σώθηκαν. Φανταστείτε τι θα ήσαν αν ζούσε και τις έκανε σύστημα έργο ολοκληρωμένο. Θα ασχοληθώ με τον Πασκάλ. Άφησε τον Πασκάλ στην άκρη η γέροντα. Έταξε στον εαυτό σου στην Αγία Γραφή. Παρακάλεσε τον Θεό να σε αφήσει να ολοκληρώσει την έκδοσή της με ερμηνείες και σχόλια για το λαό. Είπες και κουβέντες. Τότε θα πω, μην απολύσεις το δούλο σου. Μείνε στην Αγία Γραφή. Κάνε αναθεώρηση και βελτίωση αυτών που έχεις γράψει. Έτσι αναβάλλεται εκείνο τον είναι απολύεις και σε χρειαζόμαστε. Ο Πασχάλ. Ο Πασχάλ με βοήτευε πάντοτε. Αφού ζω και είμαι καλά, θα ασχοληθώ με τον Πασχάλ. Θα γράψω ένα βιβλίο που θα εξαντλώ τα θέματα γύρω από το πρόσωπο και τις σκέψεις του. Θα το κάνω σύστημα εγώ για την Παλαιά Διαθήκη. Ό,τι έγραψα, έγραψα. Πάτερ, το είχες τάξει. Τότε θα πω, νυν απολύεις. Μα αφού ζω και είμαι καλά. Αλλά έκανε λάθος. Τη νύχτα της Αναστάσεως με το πρώτο Χριστός Ανέστη, ένα περιστέρι με ασημένιο χρώμα εφάνει να πετάει πάνω από το κεφάλι του προς τον ουρανό. Το είδαν 15 πρόσωπα. Και όλοι έκαναν την ίδια σκέψη. Πάει το στολίδι της Εκκλησίας μας. Θα μας φύγει για τον ουρανό. Και η μέρα του Πάσχα, την ώρα της μεγάλης χαράς της Αναστάσεως, γέμισε η ψυχή τους λύπη και πίκρα. Μη Κύριε, μη μας τον παίρνεις. Μη άσεις εμάς ορφανούς. Την ίδια περίπου εποχή, ενώ ο πατήρ Ιωήλ έκανε τον εσπερινό στο εκκλησάκι των Αξιαρχών, μια γυναίκα που γέροντας τη θάβαζε μυστικά για την αγαθότητα της ψυχής της, είδε τον ταξιάρχη Μιχαήλ να περπατάει μέσα στο ναό και να πηγαίνει κοντά του. Φαίνεται ήρθε η ώρα του. Θα μας τον πάρει ο ταξιάρχης. Καλότυχος. Αυτός πάει στη δόξα. Αλίμονο σε εμάς. Αλλά ο πατήρ Ιωήλ αισθανόταν θαυμάσια και δεν το βάζε κάτω. Και επειδή μετά την ίδρυση της μονής του ησυχαστηρίου του όλο και τον έπιαναν, όπως λέει, ανακαψίλες της περίοδου που ήταν μαθητής του Ηλία Παναγουλάκη, πόθησε να επισκεφτεί το Άγιον Όρος και πήγε. Ο αχόρταγος στον πόθο του το περιηγήθηκε σχεδόν ολόκληρο. Ακόμα και στις σκήτες πήγε και στα καυσοκαλύβια και στα κατουνάκια. Έφυγε φορτωμένος εντυπώσεις, αναμνηστικά για τους φίλους και τα πνευματικά του τέκνα, κασέτες μαγειρίτικες, ψαλμωδίες, κοδωνοκρουσίες κλπ, χωρίς φυσικά να παραλείψει το τάλαντο. Γύρισε ενθουσιασμένος. Τι βρήκες, πάτερ, στο Άγιον Όρος? Από το άριστα μέχρι το μηδέν. Ώστε βρήκες στο Άγιον Όρος και μηδέν? Ντροπή σου, καημένε, εκεί κόλλησες στο μηδέν? Είναι ανάγκη να πάει κανείς στο Άγιον Όρος για να βρει και να δει το μηδέν? Εδώ που ζούμε, όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, όλο μηδέν βλέπεις. Στο Άγιον Όρος πήγα να δω αν υπάρχει και εκεί κανένα μηδέν. Ώστε βρήκε στο Άγιον Όρος και μηδέν? Εσύ το χαβά σου, παιδί μου. Σου είπα, δεν πήγα ψάχνοντας να δω αν υπάρχει και μηδέν. Δεν έψαχνα για το μηδέν, έψαχνα για το άριστα, που δεν βρίσκω εδώ στον κόσμο. Και το βρήκε στο άριστα, πάτερ, στο Άγιον Όρος? Ναι, το βρήκα. Και γύρισα ευχαριστημένος. Χαλάλη όλη η κόπη μου. Μεγάλο πράγμα να βρει και να δει κανείς το άριστα. Η ψυχή σου τότε χορταίνει, μια για πάντα. Και η διάνοιά σου φωτίζεται, μια για πάντα, με φως άδυτο και ανέσπερο. Η μεγαλύτερη ευεργεσία του Θεού στον κόσμο είναι οι άνθρωποι που ζουν στο άριστα.
εκείνοι που με το λόγο τους και με τα έργα τους και με ολόκληρο τον εαυτό τους δείχνουν την οδό προς τα άνω, προς το μεγάλο πατέρα μας. Η μεγάλη δυστυχία είναι να ψάχνεις για ένα τέτοιο οδοδείχτη και να μην τον βρίσκεις πουθενά. Τότε αν έχεις λίγη αίσθηση, σε πιάνει το παράπονο και λες: «Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέ λοιπόν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαλήθεια υπό τον Υιόν των ανθρώπων». Ψαλμός 11. Στο Άγιον Όρος, ο πατήρ Ιωήλ φρόντισε να επισκεφτεί τους ονομαστούς τότε πατέρες Γαβρίλ Διονυσιάτη, Αθανάσιο Ιβυρίτη, Θεόκλητο Διονυσάτη και άλλους πολλούς. Και για όλους είχε λόγους επένους και θαυμασμού. Για τον πάνσοφο Θεόκλητο Διονυσιάτη, που δίκαια θα τον επωνόμαζε κανείς αίτιο της αναγεννήσεως του μοναχικού βίου στο Όρος, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με αυτόν. Την αποδίδουμε κατά προσέγγιση με βάση όσα ακούσαμε από το στόμα του ίδιου του αείμνηστου πατρός Ιωήλ. Ιερό χρέος της αδιάλειπτης προσευχής, γιατί ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Εμείς εδώ στο Όρος, με το κουμποσκινάκι μας αγωνιζόμαστε όσο είμαστε εγρηγόρσιοι και ψελίζουμε την οαιρή προσευχή: «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών». Εσείς τι κάνετε? Την λέτε συνεχώς αυτή τη μονολόγιστο ευχή? Εγώ λέω συνεχώς το «Δόξαση, Κύριε, δόξαση». Μα τα λόγια που μας παρέδωκαν οι Άγιοι Πατέρες είναι το «Κύριε Ιησού Χριστέ», όχι το «Δόξαση ο Θεός». Η προσευχή είναι ένωση της καρδιάς και του νου με το Θεό, και η ένωση αυτή δεν γίνεται με τα λόγια, τα οποιαδήποτε λόγια, αλλά με την πίστη και την αγάπη και την ελπίδα στο Θεό. Αυτό έχει αξία, όχι τα λόγια. Απάντηση. Εμείς εδώ το λέμε και το πιστεύουμε, ότι τα λόγια της παραδεδομένης ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ» έχουν πολύ μεγάλη αξία, γιατί παιδαγωγούν τον άνθρωπο και διαμορφώνουν μέσα στην καρδιά του το σωστό φρόνημα. Είναι ένα αίτημα, έκφραση της κατάστασης του δούλου. Εγώ αγαπώ το Θεό. Δεν θέλω να του ζητήσω τίποτε και δεν του ζητάω τίποτε. Μόνο τον δοξολογώ για όλα. Τι το ανώτερο? Η αίτηση ή η δοξολογία. Πότε ενεργούμε πιο ευάρεστα ενώπιον του Κυρίου? Όταν όλο του ζητάμε ή όταν όλο τον δοξάζουμε? Ποια από τα δύο είναι ανώτερο είδος προσευχής? Ανεξάρτητα από το τι θα μπορούσε να του απαντήσει κανείς, νομίζουμε ότι το σκεπτικό του μακαριστού πατρός Ιωήλ εξέφραζε κυρίως τη δική του, την προσωπική του πνευματική κατάσταση και έχει φτάσει στην πνευματική κατάσταση του φίλου του Θεού. Όμως, όσο και αν είχε γυρίσει από το Όρος κατενθουσιασμένος, δεν μπορούσε να κρύψει ότι είχε γυρίσει κατάκοπος και εξαντλημένος. Και στη σωματική εξάντληση ήρθε και προστέθηκε η ψυχική ταλαιπωρία. Ο άνθρωπος που επί 40 ολόκληρα χρόνια είχε συνεχές και απαράβατο πρόγραμμα το να διαβάζει και να γράφει τουλάχιστον 5 ώρες την ημέρα και τις υπόλοιπες ώρες του να προσεύχεται ή να συζητεί πνευματικά με τα πνευματικά του τέκνα, έχοντας το «ναι, ναι» και το «ου, ου», τώρα έπεσε σε μαστόρους, με όλες τις ασυνέπειες, τις πονηριές, τις ανακολουθίες και όλες τις γνωστές ιδιοτυπίες στις οποίες τους πρόχνει ο αγώνας για τη ζωή και η βιοπάλη. Τον είχαμε βρει κατ' επανάληψη να τρέμει από την ταραχή του. «Παιδάκι μου, άλλα λένε και άλλα κάνουν. Μη μπλέκεις, πάτερ, δεν κάνεις για τέτοιες δουλειές». Μα είχε πια μπλέξει. Και πριν προλάβει να ξεμπλέξει, αναθέτοντας τις δουλειές αυτές σε άλλους, ήρθε το έμφραγμα. Τη νύχτα, ενώ ξημέρωνε η 16η Δεκεμβρίου του 1966 και μεταφέρθηκε επιγόντως στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκαναν γρήγορα τη διαπίστωση. Έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ελπίδα, καμία. Ο θάνατος έρχεται με απόλυτη βεβαιότητα. Ζήτημα ημερών. Η είδηση διέτρεξε την Καλαμάτα σαν αστραπή. Έφτασε στα πέρατα της Ελλάδας. Κανένας δεν ήθελε να το πιστέψει, αλλά η αλήθεια δεν εξαρτάται από τα δικά μας συναισθήματα. Ο πατήρ Ιωήλ ήταν στο νοσοκομείο και βάντιζε σταθερά προς το τέλος. Πώς? Όπως έζησε, με τον Χριστό στην καρδιά και με το λόγο του, με το ταφ κεφαλαίο, στο στόμα. Προσευχόταν, συμβούλευε, οικοδομούσε και κάτι το παράξενο. Αυτός που η γης έκανε αραιά, αλλά πάντοτε με σεμνοπρέπεια και μεγαλοπρέπεια το σταυρό του, τώρα τον κάνει συχνά πυκνά και από τα βάθη της καρδιάς του βγαίνει ο ελαφρός ήχος του αναγμού. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι, δόξα σοι Χριστέ μου, δόξα το Θεόν πάντων ένεκεν. Συμβούλευε και παρηγορούσε τα πνευματικά του τέκνα. Ας καταγράψουμε εδώ μερικά από τα τελευταία λόγια του πατρός Ιωήλ Γιανακόπουλου. Είπε μια αφοσιωμένη μαθήτριά του: «Μη φοβάσαι, Πάτερ, θα γίνεις καλά. Την πρωτοχρονιά θα κόψουμε όλοι μαζί τη βασιλόπιτα, όπως και πέρσι». Απάντησε εκείνος: «Αμέ, αμέ». Του λέει μια άλλη: «Τα παιδιά σας έχουν πολιορκήσει το Θεό με τις προσευχές τους. Δεν μπορεί, θα τα ακούσει». Ύψωσε το χέρι στον ουρανό και είπε: «Ό,τι θέλει ο Θεός». Ένας γιατρός του είπε: «Έτσι επισκέπτεται Πάτερ ο Θεός τους μεγάλους?» Απάντησε σταθερά και κοφτά: «Εγώ δεν είμαι μεγάλος, παιδάκι μου. Είμαι πολύ μικρός». 22 Δωδεκάτου 1966. Αναστέναξε και είπε: «Αχ, εγώ, παιδιά μου, έχω πεθάνει πια». Και ξαφνικά τον κατέλαβε μια έκφραση τρόμου: «Ε, εσείς, φύγετε, φύγετε». Τι να πρεπάραγε, δαιμόνια, τι άλλο. Μετά από λίγο γαλήνεψε πάλι και είπε: «Τα μεγαλεία είναι ψηλότερα. Όλο και στη δόξα πάω». 23 Δεκάτου 1966, πρωί, ημέρα Παρασκευή. Μόλις ξύπνησε: «Τι θέλετε, Πάτερ?» «Να τακτοποιηθώ, παιδάκι μου». Σαν να κοιμήθηκε λίγο και μετά: «Να, ο Χριστός, εκεί επάνω». Ξύψε το κεφάλι με δέος και είπε ηγετευτικά: «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Συ πρέπει δόξα, Κύριε, ο Θεός ημών, Συ δόξα πρέπει». Και μετά από λίγο: «Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών». Και ξαφνικά βρυχήθηκε δυνατά: «Στάσου ρε παιδάκι μου, τι κάνετε εσείς οι δύο?» «Δικό σας είμαι». «Δεν είμαι δικό σας. Δεν είμαι δικό σας». Μετά ηρέμησε, συνήλθε, θυμήθηκε ότι είχε ζητήσει να κοινωνήσει. Ανακάθισε και άρχισε να διαβάζει τις ευχές της σειράς ακολουθίας της μεταλήψεως, με ευλάβεια και με ταπείνωση: «Δέξεουν καμέ, φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Σπλαχνίσθητη, πίσον με τεμού κατά το έλεό σου». Τα είπε με κατάνοιξη, με δάκρυα. Του φόρεσαν το επιτραχύλιο και πήρε μέσα του για τελευταία φορά την πηγή της ζωής, εκείνον που είπε: «Ο τρόγον με ζήσετε διε με, ο τρόγον μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιον, καγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Ιωάννης, 6ο κεφάλαιο. Ευχαρίστησε τον Κύριο και στη συνέχεια, θέλοντας να έβρει σημείο επαφής για κάποια συζήτηση με τα πρόσωπα που τον περιστήχιζαν, ρώτησε: «Τι
φαγητό θα έχουμε την Κυριακή? Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου του 1966 ήταν τα Χριστούγεννα. Απάντησε η πάντοτε γεμάτη πνευματικές εξάρσεις σίγμα, σίγμα. Μην τα σκέπτεστε αυτά, Πάτερ. Άλλα πράγματα πρέπει να σας απασχολούν αυτές τις στιγμές. Παρενεύει μια άλλη. Την Κυριακή εκάμαμε όλοι μας παράκληση στο εκκλησάκι για σας. Ας γίνει όπως εκείνος θέλει. Επανήλθε δρυμύτερη η πρώτη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, όπως μας λέγατε. Άσε τα αυτά, παιδάκι μου, τώρα. Αν εγώ πεθάνω τώρα, δεν με σώζει τίποτε. Να πεθάνει κανείς ήρεμα και με θάρρος. Άλλη θεωρία και άλλη πράξη. Όσο ζει κανείς, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Και λέει αυτά τα συνθήκη ψέματα και με δάκρυα στα μάτια. Έφταξα, Κύριε, έφταξα ενώπιόν σου, ελέησέ με. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Παρασκευή 23/12/1966, ώρα 3:45 απογευματινή. Του λέει με προσποιητή χαρά μια πνευματική του θυγατέρα που ήταν δίπλα του: «Πατέρα, σας βρήκαν τη φλέβα». Την κοίταξε σαν να ήθελε να της δώσει θάρρος, γιατί ήταν περιλυπή. Έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό και ψιθύρισε: «Δόξα σοι, Κύριε». Και αμέσως ήρθε η τελική κρίση. Σε ελάχιστα λεπτά η ψυχή του άφησε το σώμα του.

Το λείψανο του αηδί μου, πατρός Ιωήλ, ευπρεπίστηκε και μετακομίστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλαμάτας. Και αμέσως άρχισαν να σειραίουν από όλα τα σημεία της πόλης άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής θέσεως για να τον ασπαστούν και να ζητήσουν για τελευταία φορά την ευχή του, ενώ πάνω από το Ιερό Λείψανο οι φίλοι του κληρικοί διάβαζαν ασταμάτητα το Ιερό Ευαγγέλιο. Τη νύχτα της 23ης προς 24η Δεκεμβρίου τα πνευματικά του τέκνα, τα πνευματικά παιδιά του μακαριστού γέροντα, τέλεσαν ολονύκτια γρυπνία και διάβασαν ολόκληρη την ιερή ακολουθία της κεκοιμημένους ιερείς. Την άλλη μέρα, 24 Δεκεμβρίου, παραμονές Χριστουγέννων. Στις 4:30 το απόγευμα άρχισε η επίσημη ακολουθία της κηδείας. Την ώρα κανονικά που έπρεπε να τελείται ο εσπερνός των Χριστουγέννων και να τυχούν οι εκκλησίες από τη δοξολογία του ενανθρωπίστατος Θεού, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ο Δεύτερος, Θέμελης, ενώ πληθείς ιερέων και χιλιάδων πιστών πλημμύριζα τον ναό και τις ευρύχωρες γύρω του πλατείες, διάβαζε με δέος και βαθιά κατάνοιξη τις εξώδιες ευχές. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ανάπαυσον το δούλο σου Ιωήλ, ιερομόναχον, εις τους κόλπους Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και δώσε αυτό το στέφανο της δικαιοσύνης σου, την μερίδα των σωζωμένων, εις τη δόξα των εκλεκτών σου. Είναι υπερών εκοπίασε εν το κόσμο αυτό, για το όνομά σου. Λάβει πλουσία ανταπόδοση εν τες μονές των Αγίων σου». Στον επικίδιο λόγο του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, Θέμελης, εξέφρασε τη βαθιά αγάπη και εκτίμησή του για το μεταστάντα και τόνισε ότι ο λαμπρός αυτός κληρικός αγωνίστηκε τον καλό αγώνα της αρετής, τετέλεκε τον δρόμο του καθήκοντος, ετήρησε την πίστη και την υπηρέτησε, και κατακολουθίαν ο δίκαιος κριτής θα αποδώσει αυτό το οφειλόμενο κατά την ημέραν εκείνην, κατά την οποίαν ως προφητεύει ο προφήτης Ιωήλ, αποσταλάξει τα όρη γλυκασμών και οι βουνοί ρίσονται γάλα. Ο πατήρ Ιωήλ ενταφιάστηκε στο εισδικαστήριό του. Τον συνόδευε μέχρι εκεί ο Σεβαστός Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Το διάβασε ο ίδιος με κατάνοιξη και συγκίνηση τις τελευταίες ευχές. Του έριξε λίγο χώμα, σύμβολο αγάπης και συγγνώμης, και τον εράντισε με το λάδι της κανδύλας του Δεσπότου Χριστού, σύμβολο του απείρου ελέους του Κυρίου μας. Σταθήκαμε λίγα λεπτά σαστισμένοι γύρω από τον τάφο του. Ήταν πια σκοτάδι. Η πρόληση εκείνη, όραμα του αηδήμου Φιλοθέου Ζερβάκου, είχε εκπληρωθεί. Είχε γίνει πραγματικότητα. Την Καλαμάτα σκέπαζε σαν πέπλο πένθους ένα πυκτό σκοτάδι. «Εμπρός πάμε. Αργήσαμε πολύ», ήταν η φωνή του Πομενάρχου μας, και τρέξαμε μαζί του στον πανίερο καθεδρικό ναό της Υπαμαντής να δοξάσουμε εκείνον που για μας κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης και γέμισε τον κόσμο του με την ευωδία των Αγίων του.

Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Οι άνθρωποι γίνονται Άγιοι σε ένα σχετικό μονοβαθμό, ανάλογα με την έκταση της μεθέξεώς τους στην αγιότητα εκείνου με το έψιλον κεφαλαίο, από τον οποίον εμείς πάντοτε λαμβάνουμε και χάριν αντιχάριτος. Ιωάννης, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 16. Δεύτερον, ποια είναι τα σημεία που δείχνουν ότι ένας άνθρωπος μετέχει κατά κάποιο τρόπο της αγιότητας του Ιησού Χριστού? Τι μας λένε οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας? Τα καλά έργα, τα έργα της χάριτος. Όσιος Νίλος λέει, τους αληθώς Αγίους από των έργων διάκρινε. Κεφάλαια η παρένεση PG 79. Άλλο, η ταπείνωση, η έλλειψη τύφου, δηλαδή υπερηφανίας, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ο Ιωάννης. Σημεία αγιότητος το μετριάζειν, το μετριοφρονήν και το μη φυσάστε εκ των σημείων και των κατορθωμάτων εις αυριάνδας. Άλλο, η εσωτερική καθαρότητα. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει, νομίζω σιτινές ότι η απεχόμενη γυναικός και παντών των φαινομένων ήδη άγιοι συν, αλλά ούχ ούτως εστίν, έτη γάρη κακία εν τον νό και εν την καρδία αυτών ζει και επέρεται. Ούτως δε εστί Άγιος, ο καθαριστής και αγιαστής κατά τον έσω άνθρωπο. Ομιλία Γιώτα Ζήτα 13. Και σε ένα άλλο σημείο ο ίδιος Άγιος ρωτάει, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, μπορεί ποτέ να είναι κανείς πράγματι Άγιος ου τον έσω άνθρωπον διακαθαριστής τέλειων περιφυλακής καρδίας? Από αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα αληθινά σημεία αγιότητος δεν είναι εκείνα που φαίνονται, αλλά τα κρυφά και κρυπτόμενα, και ιδίως η αγάπη και η ταπείνωση. Τα φαινόμενα, τα συνήθως φερόμενα ως ακριβή σημεία, ενδέχεται να είναι απατηλά. Μπορεί να αποτελούν και παγίδα του διαβόλου. Έχουμε σωρία παραδειγμάτων στους βίους των Αγίων και τις διδασκαλίες των Πατέρων για ανθρώπους με φαινόμενα και χαρίσματα ιάσεων, προφητιών κλπ, που υπήρξαν για αυτούς πειρασμοί, τους οποίους δεν αντιμετώπισαν καθόλου σωστά και κατέληξαν σε πλάνη. Μπορεί να αποτελούν υπερεκτίμηση των ανθρώπων του περιβάλλοντος κάποια σημεία από εσφαλμένα κριτήρια. Όχι λοιπόν τα έξω, όχι τα φαινόμενα, τα έσω αποτελούν μαρτυρία, εκείνα που δεν φαίνονται. Η ταπείνωση, η αγάπη, το μετριάζειν το εν ζωή μετριοφρονήν. Το φυσάστε αποτελεί κραυγαλαία αντένδειξη. Μετά τα ανωτέρω εννοείται ότι τα ακόλουθα παρατίθονται ως εκ του περισσού και επιφαίνονται να αξιολογηθούν θετικά σε συναρμογή με όλα τα άλλα. Τα μέχρι τώρα γνωστά και εκείνα που θα φανερώσει στο μέλλον ο Κύριος. Ποια λοιπόν τα σημεία της αγιότητας του πατρός Ιωήλ καταγεγραμμένα? Πρώτον, την ημέρα που ο πατήρ Ιωήλ κοιμήθηκε, μια γυναίκα πνευματική του θυγατέρα, σύζυγος επιτρόπου του Ιερού Ναού Ταξιαρχών, βρισκόταν στην Αθήνα. Δεν είχε μάθει ακόμη ότι ο πατήρ Ιωήλ είχε φύγει από την πρόσχερη ζωή και είδε όραμα. Τον είδε να στέκεται στην ωραία πύλη και να κηρύττει. Και ξαφνικά μεταβλήθηκε σε βυζαντινή εικόνα και ανέβαινε σιγά σιγά στον ουρανό, ενώ το πλήθος του κόσμου τον προσκυνούσαν.

Δεύτερο. Λίγες μέρες πριν πληροφορηθεί την κοίμησή του, ο πατρός Ιωήλ, ο αείμνηστος φιλόθεος Ζερβάκος, είδε στον ύπνο του το όραμα. Είδε ότι βρισκόταν στην Καλαμάτα, ότι ξαφνικά σκοτίστηκε ο ήλιος και ένα βαθύ σκοτάδι, πέπλος πένθους, εκάλυψε ολόκληρη την πόλη. Έκανε το σταυρό του και είπε «Ο πατήρ Ιωήλ εκοιμήθη».

Τρίτον, ένα πνευματικό του τέκνο είδε στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα μεγαλοπρεπή ιερό ναό. Ήταν ασφυκτικά γεμάτος και στο ιερό λειτουργούσαν πολλοί αρχιερείς και ιερείς. Ξαφνικά ένας ιερέας βγήκε στην ωραία πύλη με σάλμπιγγα Θεού και φώναξε: «Προσοχή, προσοχή, η λειτουργία αυτή είναι αφιερωμένη σε έναν αληθινό δούλο του Θεού. Και τώρα θα βγει το τιμόμενο πρόσωπο να σας πει δύο λόγια». Και στην ωραία πύλη βγήκε ο πατήρ Ιωήλ να μιλήσει. Τέταρτο σημάδι. Μια νύχτα ο πατήρ Ιωήλ παρουσιάζεται σε ένα πνευματικό του τέκνο στον ύπνο του. Του έδωσε ένα μπαμπάκι ποτισμένο με αίμα και του είπε: «Να, πάρε αυτό. Είναι από το αίμα της καρδιάς μου». «Μήπως είναι κοντά η μέρα που θα ψάχνουμε για φυλαχτά από τα λείψανά του?»

40 μέρες από το θάνατο του πατρός Ιωήλ, άνοιξαν το σπίτι για να κάνουν καταγραφή των υπαρχόντων του. Ανάμεσα στα άλλα, βρέθηκε και ένα μεγάλο φλιτζάνι τσαγιού πάνω στο τραπέζι. Το φλιτζάνι αυτό έπαιρνε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή βράδυ το μοναδικό φαγητό του, ένα τσάι με λίγο παξιμάδι. Το φλιτζάνι αυτό δόθηκε σαν ενθύμιο σε μία μοναχή. Ήτανε άπλυτο. Όπως το είχε αφήσει εκείνος, αφού είπε το τελευταίο τσάι του λίγο πριν πάθει το έφραγμα, που σημείωσε το τέλος της επίγειας ζωής του. Έτσι άπλυτο, η μοναχή το φύλαξε 13 ολόκληρα χρόνια. Το 79 έκανε τη σκέψη ότι καλό θα ήταν να το πλύνει. Και χωρίς καν να το σκεφτεί αν ήταν σωστό ή λογικό, φύλαξε το απόπλημα. Αυτό που έμεινε από το πλύσιμο. Και από τότε έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια και το απόπλημα εκείνο διατηρείται άφθαρτο σαν αγιασμός.

έκτο περιστατικό. 3 χρόνια μετά την κοίμησή του, στο παρεκκλήσιο του Ιδρύματος Τρεις Ιεράρχες στην οδό Μενάνδρου 4, τελείται στις 19 Οκτωβρίου του 69 η μνήμη του προφήτου Ιωήλ, αγρυπνίας μνήμη του αηδήμου πατέρα Ιωήλ. Συλλειτουργούν οι αξιωμακάριστοι και ολόφωτοι πατέρες Αρχιμανδρίτης Αρχάγγελος Μιχαηλίδης, Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και ο ανάξιος και ελάχιστος ο γράφων τότε ιερομόναχος. Προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στο κοινωνικό, οι ευσεβείς άνθρωποι πνευματικά του τέκνα είδαν ένα παράξενο όραμα. Φάνηκε στη μέση της εκκλησίας, στη θέση του πολυελαίου, ένας θρόνος ολόφωτος σαν από νεφέλη φωτεινή, και πάνω σε αυτόν ήταν καθισμένος ο πατήρ Ιωήλ, και εκκινήτο, εωρείτο πάνω από τα κεφάλια του ανύποπτου πλήθους, παρακολούθησε με κατάνοιξη και δέος τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια, ο θρόνος αυτός χάθηκε και ο πατήρ Ιωήλ, ντυμένος με την αρχιερατική του στολή, φάνηκε ανάμεσα στους 3 ιερουργούς φίλους του. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί, το πιστεύει και το διδάσκει ότι οι Άγιοι Ιερείς κατεβαίνουν στις εκκλησίες και συλλειτουργούν με τους διαδόχους τους, τους ζώντες και αγωνιζόμενους ιερείς.

Ένα άλλο περιστατικό, το 7ο κατά σειρά. Ένα πνευματικό παιδί του πατρός Ιωήλ βρέθηκε στη μνήμη του προφήτη Ιωήλ στο ησυχαστήριο στην Καλαμάτα. Έπασχε μέχρι τότε από φοβερούς ηλίκους, υπέφερε πολύ και παρακάλεσε τον πατέρα Ιωήλ. «Άγιε πατέρα, αν βρήκες παρησία, πάρε με αυτό το βάσανο». Και θεραπεύτηκε αμέσως.

Μια απλή γυναίκα, αλλά γεμάτη αγαθότητα, πίστη και καλοσύνη, έλεγε: «Ο πατήρ Ιωήλ είναι Άγιος. Εγώ όταν λειτουργούσε, τον έβλεπα με φωτοστέφανο.

Μπορούμε άραγε να θεωρήσουμε τα Ωσάνο περιστατικά σαφείς αποδείξεις ότι ο αείδημος γέροντας δοξάστηκε στον ουρανό με το χάρισμα και το δικαίωμα να πρεσβεύει για μας. Μπορούμε να θεωρούμε τον πατέρα Ιουήλ Άγιο? Απάντηση. Τα περιστατικά που αναφέρομαι και αναγράφονται στο βιβλίο αυτό, όποιος θέλει μπορεί να μην τα δεχτεί. Μπορεί να πει ότι δεν έχουν αναντήρητη αποδεικτική αξία. Είναι απλές ενδείξεις. Η Εκκλησία μας, απ' την άλλη, είναι πάμπλουτη. Πάμπλουτη σε Αγίους, στη δόξα των τέκνων της. Δεν έχει ανάγκη να σπέβδει. Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του Κυρίου, που εκφαίνεται στη γη και δια των Αγίων του. Αν είναι θέλημα του Κυρίου να τιμηθεί ο πατήριο Ιουήλ ως Άγιος, ακόμη και αν εμείς ηγήσουμε, οι λύθοι και κράξονται, δηλαδή οι πέτρες του τάφου του θα γίνουν σάλπιγγες που θα το κηρύξουν ασηγήτως. Γέννητο, Κύριε, το θέλημά σου.

0: Ακούσατε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Νικοπόλεως «Μελετίο». Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφρέμ Παναούση.
1: Σήμερα θα ξεκινήσουμε μία μικρή ενότητα και μέσα σε αυτή την ενότητα θα εντάξουμε και μία άλλη ευκαιρία που θα έχουμε στο τέλος της συναντήσεώς μας, θα μιλήσουμε για αυτή. Θα μιλήσουμε και θα ξεκινήσουμε το θέμα της προσευχής, αυτής της μεγάλης επικοινωνίας, της ανοιχτής επικοινωνίας με το Θεό. Εμείς οι άνθρωποι μέσα στη ζωή μας, όταν έχουμε έναν γνωστό στα πράγματα, στα πολιτικά, στα κοινωνικά πράγματα, λέμε έχουμε γνωστό τον τάδε. Όταν θέλουμε να βάλουμε το παιδί μας στην τράπεζα, λέει έχουμε μέσο. Και καυχόμεθα γι' αυτόν. Και όταν κάποιος άλλος μας πει κάτι, εμείς τον καθησυχάζουμε ή μέσα μας θεωρούμε τον εαυτό μας οπωσδήποτε σε καλύτερη και πλεονεκτικότερη θέση, γιατί λέμε μέσα μας δεν ξέρει ποιον έχω εγώ μέσα στα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει πάρα πολύ να το λέμε, να το πιστεύουμε, να το ζούμε, πως εμείς έχουμε Αγίους οι οποίοι είναι υπέρμαχοι των δικαίων μας, των πραγματικών βέβαια και των πνευματικών μας δικαίων, και γίνονται υπερασπιστές όλων αυτών των αιτημάτων που έχουμε και πηγαίνουν στο Θεό και παρουσιάζουν τα αιτήματα της καρδιάς μας και στη συνέχεια μας βοηθούν. Η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανοιχτή μας και συνεχής επικοινωνία μας. Δείτε πως με ένα σπουδαίο πρόσωπο θα μιλήσουμε μια φορά και άμα του μιλήσουμε και δεύτερη θα γίνουμε φορτικοί και θα μας πει είσαι κουραστικός, και αν δεν μας το πει θα μας το δείξει. Μια, δυο, τρεις θα τον ζητούμε στο τηλέφωνο και δεν θα παρουσιάζεται. Στην προσευχή όμως ο Θεός αρέσκεται, αναπαύεται να τον κουράζουμε, εντός εισαγωγικών. Λέει η Γραφή, κρούετε, να χτυπάτε, μην κουραστείτε να χτυπάτε. Μην κουραστείτε να βρίσκεστε στα κατώφλια της αγάπης του Θεού και να ζητάτε το έλεος Του. Μην κουραστείτε, μην αναπάβεστε, μην σταματάτε. Μια διαδικασία λοιπόν που δεν έχει τέλος, αλλά μπορεί ένας άνθρωπος με τη ζωή του, με το λόγο του, με τη ζωή του να γίνει ο ίδιος ζωντανή προσευχή, να γίνει ο ίδιος αναφορά στο Θεό. Τι είναι άλλωστε η προσευχή? Είναι μνήμη Θεού, να θυμόμαστε το Θεό. Αν με τη ζωή μας ζούμε κατά τον Ευαγγελικό νόμο, τότε η ζωή μας είναι προσευχή. Πολλές φορές λέμε, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε τόση ώρα να κάνουμε προσευχή κτλ. Η διακονία που κάνουμε στους αδελφούς μας, όταν παραδείγματος χάρη είμαστε μέσα στο σπίτι και κάνουμε κάποια εργασία και ο νους μας γυρίζει γύρω από το Θεό, γύρω από το μέγα του έλεος, να έχουμε λογισμούς ταπείνωσης. Όταν μας έρχονται λογισμοί, να προσπαθούμε να τους διώχνουμε. Και αυτό λογίζεται ως προσευχή. Όταν κάνουμε ένα έργο αγάπης, είναι προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Η μνήμη, η αναφορά στο Θεό. Όμως με την ειδικότερη έννοια της προσευχής, αυτό δηλαδή που η ψυχή αναφέρεται στο δημιουργό της, που το πλάσμα μιλά ενώπιος ενωπίο με το Θεό, τι φοβερό πράγμα, εμείς οι χωικοί, οι ηλικοί άνθρωποι να έχουμε αυτό το μεγάλο δικαίωμα, αυτό το μεγάλο όπλο στη διάθεσή μας και δυστυχώς να μην το εκμεταλλευόμαστε. Έχω ένα μικρό κείμενο το οποίο περιέχεται στο βιβλίο «Ομιλίες από το Θεό», στο το βιβλίο της Αγίας Γραφής του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Νάτση, που είναι νομίζω αρκετά σημαντικό και θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Λέει, προσευχή είναι το μέσον με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με το δημιουργό του. Τα λέμε τόσο απλά, αλλά κρύβουν τόσο μεγάλα νοήματα. Για φανταστείτε να έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε στο Θεό. Είναι το μέσον με το οποίο εξυψώνεται από τη γη και ανέρχεται πνευματικά στον ουρανό, όπου συναντά νοέρα και αόρατα το Δημιουργό, στον οποίον εξωτερικεύει τα αισθήματα της αγάπης του, της ευγνωμοσύνης του, της πίστεώς του, της ελπίδος του. Παράλληλα δε, ζητά από το Θεό ο άνθρωπος και κάποια αιτήματα για τα οποία έχει και ανάγκη. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής, είναι η αναπνοή της ζωντανής χριστιανικής πίστης μας. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν από το υλικό σώμα εκλείψει και εξαφανιστεί η αναπνοή, το σώμα πεθαίνει. Κατά παρόμοιον τρόπο, όταν εκλείψει η προσευχή από το χριστιανό, είναι μια ένδειξη ότι η πίστη του ανθρώπου πέθανε. Εφόσον λοιπόν η προσευχή είναι εκδήλωση και ένδειξη της πίστης στο Θεό, σημαίνει ότι είναι αναγκαία. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής, έχει ανάγκη βοήθειας, την οποία βοήθεια δίνει μόνον ο Θεός. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε θλίψη, σε κάθε πόνο, στο Θεό καταφεύγουμε και στο Θεό πρέπει να καταφεύγουμε και να Τον παρακαλούμε δια πρεσβειών της Θεοτόκου και όλων των Αγίων να μας στηρίζει και να μας ενδυναμώνει. Λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με την προσευχή μεταφερόμαστε στο Θεό. Αλλά και όχι μόνο, θα λέγαμε, στις ώρες των θλίψεων και στις ώρες του πόνου πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά και όταν είμαστε καλά και όταν είναι η ζωή μας ήρεμη και όταν δεν έχουμε μεγάλες φουρτούνες. Θα μου πείτε, είναι πολλές αυτές οι στιγμές? Δεν είναι πολλές. Είναι στιγμές που θα λέγαμε νιώθουμε κάπως καλά και ότι νιώθουμε ότι η ζωή μας βρίσκεται σε ένα μικρό και ήσυχο λιμάνι και δεν έχουμε μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες δυσκολίες. Και εκτιμούμε μάλιστα τις καταστάσεις όταν έρθουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τότε καταλαβαίνουμε που ήμασταν και ότι δεν εκτιμούσαμε αυτή την ησυχία την οποία είχαμε και την καλοσύνη που είχε επιτρέψει ο Θεός. Όμως είναι πολύ σημαντικό και θα έλεγα ότι δείχνει αρχοντική και φιλότιμη αγάπη, όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, όταν είμαστε καλά να μοιραζόμαστε αυτή την χαρά μας με το Θεό και να λέμε στο Θεό: σε ευχαριστώ που με έχεις καλά, σε ευχαριστώ που με εξημέρωσες, σε ευχαριστώ που τα παιδιά μου είναι καλά, σε ευχαριστώ που και μέσα στις δυσκολίες μας δίνεις τη δύναμη να σηκώνουμε τους σταυρούς μας, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους καθημερινούς, τους εβδομαδιαίους, τους χρονιαίους, τους ισόβιους σταυρούς, αυτούς που επέτρεψε η αγάπη σου να σηκώνουμε. Τι σημαντικό πράγμα να μοιραζόμαστε αυτό που ζούμε και αυτή τη χαρά μας με το Θεό. Κάπου έλεγε η Γερόντισσα Γαβριηλία, το εύκολο σε εμάς τους ανθρώπους είναι να θυμόμαστε το Θεό στη θλίψη μας. Να Του ζητάμε, να Του ζητάμε, να Του ζητάμε. Πόσες φορές έχουμε κάνει ένα κομποσκήνι και εκεί να λέμε «Σε ευχαριστώ». Μεγάλο πράγμα. Βέβαια, όλες οι προσευχές της Εκκλησίας μας, γι' αυτό και είναι πολύ συνιστά, θα λέγαμε, η Ορθόδοξη Υμνολογία και όλα τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εκτός γιατί δεν ξέρουμε και να προσευχόμαστε. Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό. Γι' αυτό και τα κείμενα της Εκκλησίας μας μας δείχνουν και τον κανόνα της προσευχής. Δηλαδή, μας βάζουν πραγματικά τα αιτήματα της προσευχής. Η Κυριακή προσευχή είναι ο κατεξοχήν κανόνας, το τυπικό, θα λέγαμε, ο όρος που μας λέει πώς πρέπει να προσευχόμαστε και τι πρέπει να ζητάμε από το Θεό. Για δείτε, τα πνευματικά αιτήματα ιεραρχούνται, μπαίνουν πρώτα. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, να γίνει το θέλημα του Θεού. Πόσες φορές εμείς στεκόμαστε να προσευχηθούμε και λέμε «Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου». Πόσες φορές το έχουμε πει. Φοβόμαστε μήπως το θέλημα του Θεού μας πονέσει. Όμως δεν μπορεί ο Θεός να θέλει ποτέ κάτι το οποίο να είναι για το κακό μας. Το θέλημα του Θεού είναι πάντα το καλύτερο. Το φοβόμαστε να το πούμε. Κάποτε είχα έτσι μια δυσκολία με ένα πρόβλημα, πρόσωπο συγγενικό, και πήγαινα στην εικόνα της Παναγίας και έκανα την παράκληση και έλεγα, τελειώνοντας η παράκληση, κάμε τον καλά, χάρισε του την υγεία. Μετά μου περνούσε από το μυαλό, εντάξει, να τον κάνει καλά η Παναγία, αλλά είναι το συμφέρον του να τον κάνει καλά. Και άμα θέλει ο Θεός τώρα τον κρίνει ότι είναι η καλή του ώρα να τον επάρει, μήπως πρέπει να προσευχόμεθα και να λέμε «Γεννηθείτε το θέλημά σου, ό,τι θέλει η αγάπη σου να γίνει, το καλύτερο για αυτόν και για την ψυχή του». Πήγα να το πήγαινα να το πω και σκεφτόμουν κι αν το θέλημα του Θεού είναι να τον αφήσει, να τον πάρει, με πόναγε από την άλλη πλευρά. Έλεγα λοιπόν, νομίζω ότι όλοι τα έχουμε περάσει αυτά, έλεγα στην Παναγία, ναι, γεννηθείτε το θέλημά σου, αλλά το έλεγα σιγά. Δηλαδή, ναι, μεν ας πούμε να το ακούσει ότι το είπα, αλλά να μην τα ακούσει και πολύ πολύ, σας το λέω ως προσωπική εμπειρία και νομίζω ότι όλους μας εκφράζει αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές παίζουμε ένα κρυφτό με το Θεό. Αυτή την απόλυτη άφεση, την παιδική απλότητα, αυτή η εγκατάληψη στα χέρια της αγάπης του Θεού που είπε ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή. Ναι, μεν με δυσκολία, λέει η θρόμβη του αίματος, έτσι ο ιδρώτας και τα λοιπά, αλλά αφέθηκε πια στον πατέρα και λέει γεννηθείτε το θέλημά σου, πόσο δύσκολο και πόσο φοβερό είναι. Γι' αυτό η προσευχή είναι, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, είναι μια ζωντανή πράξη. Δεν είναι μια πράξη που πας στην εκκλησία, προσεύχεσαι, μηχανικά φεύγεις και τα λοιπά. Βέβαια ο διάβολος, προσέξτε, γιατί καμιά φορά μας παίζει παιχνίδια. Τώρα λέμε μερικά εισαγωγικά για να μπούμε λίγο στο κυρίως μας θέμα. Μας παίζει παιχνίδια. Λέμε, κάνεις την προσευχή σου και δεν κατάλαβες τίποτα και τι έγινε. Και μας δημιουργεί το μάτιο της προσευχής. Την επόμενη φορά μας λέει, αφού δεν καταλαβαίνεις τίποτα, καλύτερα να μην προσεύχεσαι. Δεν είναι έτσι, γιατί ο διάβολος ακόμα και αυτή τη μηχανική προσευχή τη μισεί και θέλει να τη σταματήσει και να μας πει ότι όχι, μην προσεύχεσαι, αφού δεν προσεύχεσαι με την καρδιά σου, σταμάτα να προσεύχεσαι. Ναι, αλλά αν προσεύχεσαι, υπάρχει η πιθανότητα κάποτε να εγερθείς, να αφυπνιστείς και να προσευχηθείς συνειδητά. Ενώ αν δεν προσεύχεσαι καθόλου, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά, όταν κρυώσει η καρδιά, να ξαναρχίζει πάλι το πνευματικό της ζέστα. Κάποτε πήγε κάποιος στο στάρα της Σαμψών και του λέει, διαβάζω το ψαλτήρι και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Και του είπε ο στάρα της Σαμψών, δεν πειράζει, το καταλαβαίνει ο διάβολος. Όταν προσευχόμεθα, να ξέρουμε ότι εγείρεται πόλεμος γύρω μας. Ένας ζωντανός πόλεμος. Ένας φοβερός πόλεμος. Δαιμόνια από τη μια, μέρημνες, δυσκολίες. Γι' αυτό όχι τυχαία στα Άγια, στο χειρουβικό ύμνο. Δεν λέμε να μας αφήσουν οι πειρασμοί, οι δυσκολίες, τα προβλήματα, το ένα, το άλλο. Ιδιωτικές μέρημνες, λέει. Πάσαν την βιωτική να αποθόμεθα μέρημνα. Τις δουλειές δηλαδή. Δεν είναι πολύ σημαντικό την ώρα που ετοιμάζεται να γίνει η θυσία να ζητά ο ψάλτης, να ζητά όλο το σώμα της Εκκλησίας από τους ανθρώπους να αφήσουν τις βιωτικές μέρημνες. Γιατί όλα, αν έχουμε πειρασμούς, δυσκολίες και τα λοιπά, τα αφήνουμε στην ακτή, την ώρα ο πειρασμός κάνει χρυσές δουλειές με τη δουλειά που έχουμε στο σπίτι, τις προτεραιότητες. Θα γυρίσουμε στο σπίτι, θα έχουμε να μαγειρέψουμε, θα έχουμε να κάνουμε. Όχι άσχημα πράγματα, γιατί αν είχαμε άσχημα πράγματα θα τον μαζεύαμε το λογισμό. Θα λέγαμε, ντροπή τώρα μες στην Εκκλησία. Ο άνθρωπος ελέγχεται άμα σκεφτεί κάτι κακό. Ευκολότερα ελέγχεται. Δεν αφήνει εύκολα το μυαλό του να μετεωρίζει. Όμως τις δουλειές είναι η καλύτερη του ώρα. Γιατί μας πιάνει και μας ξετινάζει κυριολεκτικά. Και θα κάνεις εκείνο και θα πας στο νοσοκομείο να δεις και τον ασθενή. Έργα Θεού. Και έτσι δεν βγάζουμε το μυαλό μας, αφινόμαστε. Και θα κάνουμε εκείνο και θα κάνουμε εκείνο και θα κάνουμε εκείνο. Και ο διάβολος το πέτυχε αυτό που ήθελε. Δεν σε άφησε στιγμή ήσυχο να προσευχηθείς, να τα βρεις λίγο με την ψυχή σου και με το Θεό. Διαβάσαμε αυτό το μικρό το προλογικό κείμενο και ας έρθουμε λίγο στη διδασκαλία της προσευχής. Όπως ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει ασχοληθεί με όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν στην πνευματικότητα, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, και δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί στις υπέροχες του ομιλίες για το μεγάλο όπλο, όπως το χαρακτηρίζει, της προσευχής. Διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα. Λέει, είναι μεγάλο όπλο η προσευχή, αν γίνεται με τη διάθεση που αρμόζει. Δηλαδή είναι μεγάλο όπλο αν το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος με την δεκτικότητα και με τον τρόπο που πρέπει. Πραγματικά, λέει αλλού, είναι μεγάλο όπλο η προσευχή, μεγάλη ασφάλεια, μεγάλος θησαυρός, μεγάλο λιμάνι, ιερός και απαραβίαστος τόπος. Ξεκινάμε το πρωί για τη δουλειά μας. Λέει ο κύριος Γανωτής κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξεκινάμε, λέει, και φεύγουμε το πρωί και δεν κάνουμε ούτε σταυρό φεύγοντας από το σπιτικό μας, ούτε φυλάμε την εικόνα, ούτε το Πάτερ Ημών, ούτε το Βασιλεύ Ουράνιε, τίποτα δεν λέει. Και μπαίνουμε μέσα στα μάξι και μπαίνουμε μέσα σε μια αρένα, σαν να είμαστε εμείς γύρω γύρω μας στα θηρία. Και μπαίνουμε έτσι άοπλοι, γυμνοί, και έχουμε και την απέτηση να μην πάθουμε και κανένα κακό. Και άμα πάθουμε κακό, λέμε, α, γιατί το έκαμε ο Θεός. Πώς εσύ όπλησες, πώς δυνάμωσες για να μείνουμε σε αυτό όπλο η προσευχή. Είναι ακαταμάχητο όπλο η προσευχή. Ο σταυρός που φέρουμε απάνω μας είναι μνήμη Θεού, όπλο. Αλλά δεν είναι ένα κόσμημα, ένα πράγμα το οποίο απλώς στέκει στο λαιμό μας. Είναι η πίστη, η συνειδητή, το δέσιμο με την πίστη μας. Σηκωνόμαστε το πρωί, ξημέρα μας, ξημέρωσε ο Θεός, περάσαμε μια νύχτα. Ο ύπνος είναι μισός θάνατος. Κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε να πέσουμε, πρέπει, λένε οι Άγιοι μας, να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μην μας βρει η αυριανή ημέρα. Τι κάναμε, τι λογαριασμούς έχουμε ανοιχτούς. Γιατί οι παλιοί πατέρες, όταν τελείωνε τα απόδειγμα, και ακόμα όταν τελειώνει τα απόδειγμα, βάζουν μετάνιο ένας τον άλλον. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσει ο Θεός. Και πάμε και κάνουμε το απόδειγμα και ζητάμε από τον Θεό να στείλει άγγελο, να έρθει δίπλα μας, να μας φυλάξει την ώρα του ύπνου, τη δύσκολη, που δεν ξέρουμε τα ευνίδια, ο άνθρωπος που παραδίδεται. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Και άμα περάσει η νύχτα και δώσει ο Θεός και επιτρέψει άλλη μια μέρα να ξημερώσει, να πούμε στον Θεό, Θεέ μου, άλλο ένα στάδιο ακόμα ανοίγεται μπροστά μας. Τα χτεσινά μου τα λάθη, σβήσε τα. Και δώσε μου τη δύναμη να μην τα ξανακάμω. Και σου υπόσχομαι να αγωνιστώ, να μην ξαναπεράσω από τα σημεία που πέρασα και πόνεσα. Τι σημαντικό πράγμα λοιπόν να προσευχόμαστε όλες αυτές τις μέρες και τις ώρες. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τη λειτουργική προσευχή, μια και η Εκκλησία μας έχει τις ακολουθίες της, όπως τις έχει κατατάξει στον κύκλο της ημέρας, αλλά και η ιδιωτική προσευχή. Ο Παύλος, ο Κύριος μας, μιλούν για διάλειπτη προσευχή, για συνεχή προσευχή. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό που είπαμε προηγουμένως, συνεχής μνήμη του Θεού. Να θυμόμαστε πάντοτε τον Θεό. Κύριε Ελέησον. Και ιδίως στα εργόκυρα και στα διακονήματα και στις δουλειές που έχετε στο σπίτι σας, που δεν χρειάζεται και πάρα πολύ συμμετοχή στο μυαλό, πλένετε τα πιάτα, μαγειρεύετε το φαγητό, τακτοποιείτε το σπίτι. Δεν είναι το, βάζετε και το ραδιόφωνο και η πυραϊκή εκκλησία ή τα άλλα εκκλησία, το, και τα εκκλησιαστικά, όλα τα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, να ακούτε κάτι πνευματικό και κάτι ψυχοφέλη. Και αυτό μνήμη Θεού είναι. Να βάζετε να ακούτε την παράκληση της Παναγίας. Να έχετε συνεχή μνήμη Θεού. Κάνετε μια δουλειά, σκουπίζετε κάτι στο σπίτι. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με τη μονολόγηστη ευχή. Συνεχώς. Μετά ο διάβολος δεν βρίσκει. Μετά λέμε, καμιά φορά ακούω τους ανθρώπους που λένε, μου έρχονται έτσι λογισμοί. Σου έρχονται λογισμοί γιατί το μυαλό του ανθρώπου, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, είναι ένα εργοστάσιο. Ό,τι του βάλεις πρώτη ύλη, αυτό βγάζει. Δηλαδή, ακούμε από το πρωί σαν με το βράδυ όλες τις τηλεοράσεις και όλου του κόσμου τα κουτσομπολιά. Ποιος είναι εκεί, το ένα είναι εκεί και το άλλο. Μετά ο άνθρωπος τι θα κάνει, θα γεννήσει αυτά που, τα οποία, με τα οποία τροφοδοτήθηκε. Και αυτός θα πει μετά ο ένας και τον άλλο. Δεν θα υπάρχει πλέον, γιατί αυτά η κακοσύνη είναι μεταδοτική. Δηλαδή τον άνθρωπος κολλήσει δίπλα σε αυτά τα πράγματα, όταν πάει σε ένα χώρο που μυρίζει άσχημα, θα πάρει και αυτός τη δυσοσμία. Το ίδιο γίνεται και στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο θέμα της προσευχής να καλλιεργούμε και να ταΐζουμε, να ποτίζουμε το περιβόλι του λογισμού μας με καλούς λογισμούς και βεβαίως με την προσευχή. Συνεχίζει ο Άγιος. Η προσευχή είναι καταφύγιο. Ο Κύριος έγινε καταφύγιο στο φτωχό και στο δυστυχή. Αυτός, λέγει ο ψαλμωδός, με έκαμε ασφαλή. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να εξισωθεί με την προσευχή, με αυτό το καταφύγιο. Και ως προς την ευκολία και ως προς την ασφάλεια. Για δείτε, με πάρα πολύ εύκολα. Θυμάστε, ο Άγιος Χρυσόστομος έλεγε ότι η γλώσσα μας είναι, η κατάκριση είναι η ευκολότερη αμαρτία που μπορεί να γίνει. Γιατί λέει ο άνθρωπος, για να κάνει άλλες αμαρτίες, θα κινήσει γη και ουρανό, θα πάει σε βουνά, σε το ένα το άλλο, και προκειμένου να κάνει μια αμαρτία. Για τα κατάκριση δεν χρειάζονται πολλά, μια γλωσσίτσα χρειάζεται. Και όλος ο κόσμος είναι νεκρός. Όμως και για την προσευχή χρειάζεται τούτο εδώ. Αυτή η σπίθα της καρδιάς. Και θα μου πείτε, τι είναι η προσευχή? Τι είναι η προσευχή? Λέει ο Βάσης Άκος, ίσως που γιορτάζει αύριο. Η προσευχή είναι η γλώσσα των αγγέλων. Το έργο των αγγέλων είναι η δοξολογία του Θεού, η προσευχή. Γι' αυτό και οι μοναχοί λέγονται άγγελοι, γιατί το έργο τους είναι η συνεχής δοξολογία του Θεού. Η ζωή τους είναι μίμησης των αγγέλων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, συνεχίζει, η προσευχή είναι τείχος. Τείχος. Η προσευχή είναι όπλο. Είναι μέσω καθαρμού της ψυχής. Ξεπλένεται η ψυχή μας δηλαδή. Η προσευχή είναι απολύτρωση από τα αμαρτήματα. Η προσευχή είναι πηγή μυρίων αγαθών. Η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά διάλογος με το Θεό και συνομιλία με το Θεό. Ποιος θα μπορούσε να υπάρξει πιο ευτυχισμένος στον κόσμο από αυτόν που μιλά με το Θεό? Είναι μεγάλο αγαθό η προσευχή, γιατί αν κανείς μιλήσει με κάποιον ενάρετο, καρπώνεται μεγάλη ωφέλεια από αυτόν. Εκείνος όμως που αξιώνεται να μιλήσει με το Θεό, πόσα αγαθά δεν θα απολαύσει, αφού η προσευχή είναι συζήτηση μαζί του. Η προσευχή είναι φάρμακο, αλλά αν δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιούμε, δεν καρπωνόμαστε ούτε την ωφέλειά του. Τι εννοεί εδώ η προσευχή? Ότι δεν ξέρουμε να ζητάμε από το Θεό. Θα μιλήσουμε για τα πνευματικά αιτήματα, για το πώς πρέπει να αξιολογούμε το θέμα της προσευχής. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, και λέμε ότι η προσευχή είναι αναγκαία σε όλες και στους αρχαρίους, όπως λέμε, στην πνευματική ζωή, και σε αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να ξεκινήσουν τον πνευματικό τους αγώνα, αλλά και στους ανθρώπους που είναι προχωρημένοι στην πνευματική ζωή, μια και κανένας άνθρωπος, κανένας που αγωνιζότανε Άγιος, δεν ήταν ένας άνθρωπος χωρίς προσευχή. Δεν μπορούμε να βρούμε στη ζωή των Αγίων κανέναν ο οποίος να μην ήταν άνθρωπος προσευχής. Υπήρχαν βέβαια μεγάλα άλλα χαρακτηριστικά του, όπως παραδείγματος χάρη η ελεημοσύνη, η ιεραποστολή κτλ. Πάντως οι βάσεις, από τις βάσεις και από το πνευματικό του οικοδόμημα ήταν σίγουρα η αναφορά τους και η συνομιλία με τον Θεό. Και επειδή λέμε ότι η προσευχή είναι διάλογος με τον Θεό, θα μπορούσε να πει κανείς πώς επιτυγχάνεται αυτός ο διάλογος με τον Θεό όταν νιώθω ότι εγώ μόνο του μιλώ και νιώθω ότι εκείνος δεν μου απαντά. Στην προσευχή τον ακούς τον Θεό στην καρδιά σου. Όταν τελειώσει η προσευχή, νιώθεις ότι ο Θεός σου μίλησε. Και μπορεί να μην άκουσες τη φωνή ή να μην έστειλε ο Θεός άγγελο, αλλά στην καρδιά σου νιώθεις την εσωτερική πληροφορία ότι δεν τα είπες σε ξύλο, αλλά τα είπες σε Θεό ζωντανό. Όμως, πέρα από αυτό, πέρα από αυτό που λέμε διάλογος με την προσευχή, είναι πολύ σημαντικό να πούμε αυτό που κάπου σημειώνει ο Γέροντας σε ένα βιβλίο του, πώς επιτυγχάνεται αυτός ο διάλογος. Θεωρώ, λέει ο Γέροντας, ότι ο διάλογος αυτός επιτυγχάνεται ως εξής. Εμείς μιλάμε στο Θεό με την προσευχή και ο Θεός μας μιλά δια της μελέτης. Κοιτάξτε, πόσες φορές δεν έχουμε πάρει απαντήσεις σε κέρια καθημερινά αλλά και πνευματικά ζητήματα όταν ανοίξαμε ένα πνευματικό βιβλίο ή ανοίξαμε την Αγία Γραφή και πήραμε αυτό ακριβώς που ήθελε να μας δώσει και να μας απαντήσει ο Θεός. Όχι τυχαία, στην προσευχή μέσα και στον καθημερινό κανόνα πολλών μοναχών και δηρώσεων, αλλά και στο Άγιον Όρος και ηλιώτες ιδίως μοναχούς, τι εννοούμε κανόνα, κάθε μοναχός έχει ένα ορισμένο αριθμό μετανιών, κομβοσκηνιών να κάνει κτλ. Στον κανόνα τους λοιπόν, στο Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ παραδείγματος χάρη, είχε να διαβάζει το τετραβάγγελο παραδείγματος χάρη, να το διαβάζει καθημερινά ή να το διαβάζει δύο φορές, τρεις φορές την εβδομάδα ή το ψαλτήρι. Πολλές φορές όταν δηλαδή η ίδια η μελέτη γινόταν η ίδια η μελέτη προσευχή. Προσευχόταν ο άνθρωπος διαβάζοντας το ψαλτήρι, αλλά και διαβάζοντας το ψαλτήρι προσευχόταν. Αυτό επίσης που θα ήθελα να σας πω είναι ότι στους τεχνικούς τρόπους, και πάλι σας λέω θα μιλήσουμε για αυτούς, για το πώς δηλαδή μπορούμε να προσευχόμεθα, απλώς έτσι προλογικά το λέμε, προσπαθήστε, επειδή η συνήθεια και το ότι γνωρίζουμε μία προσευχή, ας πούμε το ξέρουμε το ελέησόν με ο Θεός, το ξέρουμε το Πάτερ ημών, το ξέρουμε το πιστεύω. Πολλές φορές η συνήθεια γίνεται δυνατότερη από τη συνειδητοποίηση, από τη συνείδηση. Ας βάλουμε ένα μικρό κανόνα στον εαυτό μας. Ας λέμε την προσευχή λέξη-λέξη. Λέξη-λέξη. Σας πληροφορώ ότι αν την πείτε, πάρτε το ελέησόν με ο Θεός και το πείτε αργά, πολύ αργά. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου. Θα συνειδητοποιήσετε μια άλλη προσευχή που δεν θα την έχετε ακούσει ποτέ. Ενώ το άλλο είναι μια πράξη μηχανική, την οποία τη γνωρίζουμε. Έχει καταγραφεί στον εγκέφαλό μας, αλλά στην καρδιά μας δεν έχει περάσει. Και το σημαντικό είναι η προσευχή να γίνει της καρδιάς, ευχή, να προσεύχεται η καρδιά. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν κοίταζαν τα ρολόγια τους στις ακολουθίες, γι' αυτό και δεν χόρταναν να μιλήσουν στο Θεό, γι' αυτό και όταν ήταν η προσευχή, ήταν οι ίδιοι, έδειχναν η ίδια όρεξη και πνευματική προθυμία, και όχι σαν και εμάς που πολλές φορές στην προσευχή βγαίνει τάχα όλη η κούραση και όλος ο κόπος. Είναι γιατί ακριβώς δεν αγαπούμε. Αν αγαπούσαμε και νιώθαμε αυτή την εσωτερική καύση της καρδιάς, ότι στέκεσαι μπροστά στο Θεό, και πώς στέκεσαι, και η στάση μας και τα λόγια μας και η προσευχή και όλη η συμπεριφορά μας έχει να κάνει ότι μιλάς αυτή τη στιγμή στο Θεό. Πώς του μιλάς, πώς μιλάς στο Θεό? Όταν στέκεσαι μπροστά σε έναν μεγάλο πρόεδρο της δημοκρατίας, τι θα κάνεις? Θα στέκεσαι και θα κοιτάς από εδώ και θα κοιτάς και θα μιλάς γύρω από εδώ και από εκεί? Όχι. Στέκεσαι μπροστά στο Θεό. Εκείνη, τώρα κατεβαίνουν άγγελοι από τον ουρανό. Πώς γυρίζεις και μιλάς στον ένα και στον άλλο? Πώς το κάνεις αυτό δηλαδή? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει ιδιαιτέρως να το προσέξουμε. Πάρα πολύ να το προσέξουμε. Η προσευχή είναι το μεγάλο προνόμιό μας. Είναι το οξυγόνο μας, η αναπνοή μας, τα νεύρα της υπάρξεώς μας. Χωρίς την προσευχή δεν μπορούμε να αισθανθούμε παιδιά του Θεού. Νιώθουμε ψυχικά άδειοι, αποδιοργανωμένοι. Αυτό θα το καταλαβαίνει κάποιος άνθρωπος όταν προσεύχεται συνεχώς και κάποια στιγμή σταματήσει ή κάποια μέρα δεν κάνει προσευχή. Νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μια Κυριακή να μην πάει στην εκκλησιά, ότι πάει όλη του εβδομάδα, έγινε ανάποδη. Ακριβώς γιατί η προσευχή είναι τροφοδοτή τη ρίζα και ποτίζει τη ρίζα της ψυχής μας. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται ξεχνά τον ουρανό, το μέλλον του, και κολλά στη γη, στο παρόν. Για δείτε, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σκέφτεται ότι εδώ είμαστε τίποτα. Δεν λέω όνομα, απλώς θέλω να σας πω ότι πριν χθες φέρανε μια εικόνα εδώ στο Ίδρυμα να λειτουργηθεί των τριών ιεραρχών, θα σας πω όνομα, και είναι η ευχή μιας μάνας στο γιο της και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και λέει στον αγαπημένο μου γιο, κάπως σας το λέω, όπως η χάρη των Αγίων να φωτίζει το δρόμο σου στην πρόσκαιρη ζωή μας. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Είπα μπράβο στη μάνα. Στην πρόσκαιρη ζωή μας. Να του πει παιδάκι μου να γίνει τρανός μεγάλος, αλλά να σκέφτεσαι ότι η πατρίδα μας είναι στον ουρανό. Θα φύγομαι. Τι όμορφο, έτσι με γλύκανε. Λοιπόν, η ψυχή λέει του μη προσευχόμενου χριστιανού ή αυτού που διέκοψε την επικοινωνία με το Θεό και το διάλογο μαζί του, οδυνάται και βασανίζεται από οξύ καρδιακό πόνο, σαν τον ήπιο που βίαια το απογαλάκτησαν. Η προσευχή είναι καρπός της πίστης και γεννά την αγάπη. Ενισχύεται και αρδεύεται από τη μετάνοια και την υπακοή. Είναι αλυσίδα οι αρετές, το έχουμε πει κι άλλες φορές, δεν λιάνει μια χωρίς την άλλη. Όπως δηλαδή όταν στην καρδιά των ανθρώπων αφήσουμε αφύλακτη την ψυχή μας, μπαίνει ένας πειρασμός και μετά πάει και ανοίγει και μπαίνουν και άλλοι, το ίδιο γίνεται και στην πνευματική ζωή. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει μια αρετή, δεν μπορεί παρά να γεμίσει με τον πλούτο των αρετών. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι αγαπάς τον Θεό, αν δεν αρέσκεσαι να του μιλάς. Συνιστά εργασία του μέλλοντος αιώνος. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο θα μείνει όταν πλέον εκλείψουν τα πάντα. Όταν σταματήσουν τα πάντα και έρθει η Βασιλεία του Θεού στη γη, τότε πλέον θα υπάρχει μόνο η δόξα και το κάλλος, η θέα του κάλλους του προσώπου του Θεού, η αέναος δοξολογία. Είναι η πνευματική πείρα της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Η επιτυχία στην πνευματική ζωή αλλά και στην ιεραποστολική διακονία μας. Η καρποφορία μας στον εκκλησιαστικό βίο εξαρτάται, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, από την ποιότητα της προσευχής αλλά και από την ποσότητα της προσευχής. Δηλαδή το πώς αλλά και το πόσο προσευχόμαστε. Εμείς πολλές φορές δίνουμε αυθαίρετες απαντήσεις. Λέμε παραδείγματος χάρη λίγο και καλό. Από πού το βγάζουμε το συμπέρασμα καταρχάς ότι αυτό είναι καλό? Ότι εμείς τα είπαμε καλά, ότι τα συναισθανθήκαμε? Σημασία έχει πως πρέπει να μάθουμε στην προσευχή μας. Δεν είναι εύκολο, γιατί η καρδιά μας ακριβώς δεν είναι διακόπτης. Δεν μπορείς να πεις το πατώ και λέω τώρα είμαι καλά, νιώθω ευκατάνυκτος, μπορώ να προσευχηθώ. Θέλει ώρα η προσευχή, θέλει ζέσταμα. Γι' αυτό και ο Άγιος, ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε το εξής, ότι πας να προσευχηθείς, ετοίμασε με τρόπο τελετουργικότητα της προσευχής σου. Κλείσε το κελάκι, κλείσε την πόρτα σου, άναψε με ηρεμία το κατηλά. Δηλαδή να αρχίζει η ψυχή να ετοιμαστεί. Όταν πας παραδείγματος χάρη να παρακολουθήσεις κάτι, έτσι, να σου πει, δεν θα βάλεις τα καλά σου, δεν θα σταθείς, θα πας έτσι, τη δουλειά θα πας, θα σε βάλουν μέσα καταρχάς, θα σε πετάξουν. Στην προσευχή πώς θα σταθείς ενώπιον του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό και εκτός από το πώς προσευχόμαστε, είναι σημαντικό να χαρίζομαι στο Θεό, να χαρίζομαι. Δικά του είναι όλα, αλλά να του τα ανταποδίδομαι. Όπως λέμε στη λειτουργία, τα σα εκ των σων, τα δικά σου, τα δικά σου σου δίνουμε δηλαδή. Δεν είναι δικό μας τίποτα, τα δίνουμε σαν αναφορά και σαν δοξολογία πίσω. Να δίνουμε στο Θεό τις καλύτερες ώρες, όχι τις χειρότερες ώρες. Πολλές φορές όταν είμαστε κουρασμένοι, βλέπετε τη μεγάλη εβδομάδα τι συμβαίνει. Μας τρώει όλη την δραστηριότητα και όλους τους χυμούς της ζωντάνιας μας, τους τρώνε τα μελομακάρονα. Και οι κουραβιέδες. Τρέχουμε από το πρωί σε με το βράδυ να κάνουμε κουραβιέδες και μελομακάρονα, τώρα τις γιορτές, τις πίτες, τις γαλοπούλες κτλ. Και μετά πάμε στην εκκλησία και είμαστε χάλια. Και χάνουμε την ουσία για το τίποτα. Οι άγιοι της Εκκλησίας μας δεν αντάλλασαν τίποτε άλλο το χρόνο τον αφιερωμένο με το Θεό. Διάλεγαν τον καλύτερο χρόνο για το έργο της προσευχής και προέκτηναν τη χάρη της προσευχής και τη βίωσή της στο χρόνο. Εμείς μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουμε ως στόχο το αδιαλείπτος προσεύχεστε, του Αποστόλου. Μια και αυτό σε τελική ανάλυση είναι και στη γη και στον ουρανό το θέλημα του Θεού. Η αδιάλειπτη όμως προσευχή δεν εννοείται ασφαλώς ως διαρκή στάση και εκφορά μόνο απαγγελία προσευχών, αλλά και ως διαρκής αφοσίωση στο Θεό, ως ενασχόληση με θεία νοήματα. Μην λείψει ποτέ δηλαδή από το μυαλό και την καρδιά μας η έννοια του Θεού. Μόλι μας στη ζωή, αυτό που είπαμε στην αρχή, πρέπει να προσευχόμαστε. Συγχρόνως μπορούμε συχνά πυκνά, κατά τη διάρκεια της ημέρας και πριν από κάθε έργο και σε κάθε ευκαιρία, να στέλνουμε στο Θεό την προσευχή μας. Η μέρα μας ας είναι γεμάτη από προσευχή, όπως η νύχτα είναι γεμάτη από αστέρια, έλεγε ένας γέροντας. Ο εχθρός της σωτηρίας μας γνωρίζει την αξία της προσευχής πολύ πιο πολύ από ό,τι την γνωρίζουμε εμείς. Γι' αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να ματαιώσει το έργο της. Πριν προσευχηθούμε, μας εγείρει μεγάλα εμπόδια, κούραση, νύστα. Έχετε δει στις αγρυπνίες, όλοι χασμουριόμαστε. Όλη κούραση, λες και μας είχαν στα χωράφια. Όλοι κουρασμένοι. Μόλις τελειώνει η αγρυπνία, είμαστε όλοι ευδιάθετοι. Γιατί τέλειωσε ο πόλεμος. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα το δούμε αυτό λίγο στη ζωή μας, ότι ο διάβολος τώρα δεν έχει λόγο, τώρα πας για ύπνο, πάει, τελείωσε. Πιάνουμε και την κουβέντα και όλες και τα λοιπά. Ενώ στην αγρυπνία χασμουριέσαι, κάνεις, θες να σταθείς από εδώ, κάνεις το στασίδι, το ένα το άλλο, γιατί έχεις πόλεμο. Να αγωνιστούμε. Θυμάμαι κάποτε που κάποια πήγε σε ένα μοναστήρι και έτσι με λίγο επικριτικό βλέμμα και μέσα στην αγρυπνία ήταν μια μοναχή η οποία μεγάλη έτσι στην ηλικία, η οποία κοιμόταν μέσα στην εκκλησία. Είχε κουραστεί ευλογημένα από τα διακονήματα και κοιμόταν. Και πήγε έτσι με βλέμμα όχι καλό και θυμάμαι ότι το είχε πει στον Αρχιεπίσκοπο, τότε ήταν Δημητριάδος, και του είπε, πήγα και στο μοναστήρι κοιμόταν η καλόγρια. Αχ, και της είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Αρχιεπίσκοπος. Της λέει, θα μπορούσε να κοιμόταν και στο κρεβάτι της. Όμως, έδωσε μια μάχη. Και θέλησε σε αυτή τη μάχη και εκείνη την ώρα νικήθηκε. Θα μπορούσε όμως να έχει παραδοθεί, να ήταν στο κρεβάτι της. Όπως την ώρα που εκείνη ήταν στην αγρυπνία, εμείς κοιμόμασταν. Ήταν έτσι μια γλυκιά σκέψη και μου έμεινε. Επίσης, τελειώνοντας, η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Αν μας κουράζει η προσευχή, κάτι δεν πάει καλά. Στην προσευχή πρέπει να την περιμένουμε, δηλαδή όπως γυρίζουμε όλη μέρα με τα ψώνια και αυτά και μας πονάει το κεφάλι μας και λέει αχ να πάω στο σπίτι μου. Και μάλιστα όπως μπαίνουμε μέσα λέει να μας πάρει έτσι ένα όχημα και να μας ανεβάσει και να μας αφήσει εκεί πέρα. Αυτή την ανάπαυση και την έννοια της εστίας, ότι κρυώνουμε και αισθανόμαστε την ανάγκη μιας γωνιάς. Ότι είμαστε στον καύσωνα και αισθανόμαστε την ανάγκη μιας παρηγοριάς της δροσιάς. Αυτό είναι η προσευχή. να αναπαυόμαστε στην προσευχή. Η προσευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Είναι η καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του χρόνου. Ας μην θεωρούμε ότι όταν προσευχόμεθα δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε τα πάντα. Και όταν ο Θεός, ο Κύριος μας μιλούσε ότι μπορούμε να πούμε στο βουνό, πήγαινε εκεί και εκείνο να πάει, δεν μιλούσε για μυϊκή δύναμη, δεν μπορούμε να κινήσουμε βουνά, μιλούσε για τη δύναμη της προσευχής και τη δύναμη της πίστεως. Αυτό ήταν έτσι μια μικρή εισαγωγική, θα λέγαμε, αναφορά. Θα μιλήσουμε όμως στις επόμενες συναντήσεις για την αναγκαιότητα της προσευχής, γιατί είναι αναγκαία η προσευχή, γιατί μας χρειάζεται, τι καλό δηλαδή επιφέρει στην ψυχή. Θα μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργική προσευχή, πώς η Εκκλησία κατατάσσει τις προσευχές μέσα στην Εκκλησία μας και ποιες προσευχές και ποιες ακολουθίες πρέπει να συμμετέχουμε. Και βεβαίως να κληθούμε όλοι σε αυτή την ανοιχτή πρόσκληση της προσευχής, ότι κάθε φορά που προσευχόμαστε ανοίγουμε στο Θεό, χτυπάμε την πόρτα του Θεού και Εκείνος μας ανοίγει. Φτάνει εμείς να χτυπήσουμε την πόρτα και Εκείνος θα μας ανοίξει. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω, το έχουμε πει και άλλες φορές, την προηγούμενη φορά, ότι την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε μια ιδιαίτερη ευλογία, εντάσσεται νομίζω στο θέμα που ξεκινήσαμε, και έχει να κάνει με τη λειτουργική προσευχή, όχι με την προσευχή αυτή την οποία μπορεί ο καθένας να κάνει στο σπίτι του ή όπου βρίσκεται, αλλά με τη λειτουργική προσευχή, και δεν είναι τίποτα άλλο από τη Θεία Λειτουργία και δι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία τελείται καθημερινά και μπορεί να τελειστεί καθημερινά, εκτός από τις μέρες που τελείται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Θα μιλήσει λοιπόν την επόμενη Πέμπτη στις 7.30 την ίδια ώρα στο κύκλο των ομιλιών μας ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου και άλλων βιβλίων, αλλά αυτό μας αφορά περισσότερο, του βιβλίου Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και αρκετά ενδιαφέρον και μας βάζει και στην ευωδία της Θείας Λειτουργίας, γιατί καμιά φορά παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία και δεν συμμετέχουμε. Εμείς είμαστε όλοι συλλειτουργούντες και ο λαός ακόμα. Το γνωρίζετε, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο ιερέας μόνος του δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Πρέπει να έχει έστω και έναν άνθρωπο. Και αυτός ο ρόλος του ανθρώπου δεν είναι τυπικός, είναι ουσιαστικός. Γιατί και αυτός συλλειτουργεί. Συλλειτουργεί και με τις ουράνιες δυνάμεις και συμβολίζει ουσιαστικά και τη συμμετοχή του λαού. Λειτουργία έργο λαού.
0: Με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφραίμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

9 του μηνός Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ανδρονίκου και της Αγίας Αθανασίας, της συζύγου αυτού. Επίσης η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποπλίας, τη μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Πέτρου, τη μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Δωροθέου Επισκόπου Τύρου και τέλος τη μνήμη του Δικαίου Αβραάμ και του ανεψιού αυτού Λότ. Σχετικά με τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου, ο συναξαριστής αναφέρει τα εξής. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ήταν γιος του Αλφαίου και αδελφός του Τελώνη και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Αυτός λοιπόν ο Απόστολος εξήλθε στο κηρύγμα του Ευαγγελίου και πυρπολούμενος από θείο ζήλο, κατέστρεφε τους ειδωλολατρικούς ναούς και βωμούς, θεράπευε νόσους και έδιωχνε τα πνεύματα της πονηρίας από τους ανθρώπους. Για τούτο και τα πλήθη των ειδωλολατρών που δια του κηρύγματός του προσελκύονταν στην πίστη του Χριστού, τον ονόμαζαν σπέρμα θείων. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αγαπώντας ολόψυχα τον Χριστό, περιόδευσε σχεδόν σε όλη την οικουμένη και έσπηρε το σπόρο του Ευαγγελίου. Επειδή ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ήθελε να μιμηθεί το πάθος και το θάνατο του Κυρίου, τον αξίωσε πράγματι εκείνος και τελειώθηκε αυτός δια του σταυρικού θανάτου και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Άγιος Ανδρόνικος καταγόταν από την Αντιόχεια και ασκούσε το επάγγελμα του αργυροπράτη και ήταν αρκετά πλούσιος. Διακρινόταν για την ευλάβεια και για την αρετή του και έκανε πάρα πολλά έργα φιλανθρωπίας και αγάπης. Ο Ανδρόνικος νυμφεύτηκε την Αθανασία που ήταν και αυτή σεμνή και θεοφιλής. Μετά το γάμο του, Ανδρόνικος συμφώνησε με την σύζυγό του και πραγματοποίησαν ένα θεάρεστο έργο, το εξής. Χώρισαν την περιουσία του σε τρία μέρη και από το ένα μέρος παρήχαν αυθόνος ελεημοσύνη στους φτωχούς και από το άλλο δάνειζαν χωρίς τόκο όποιους είχαν ανάγκη. Ενώ με το τρίτο μέρος λειτουργούσαν το αργυροπρατείο και εξοικονομούσαν τα προστοζήν αναγκαία. Ο Ανδρόνικος και η Αθανασία απέκτησαν δύο τέκνα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Μετά δε τη γέννηση των δύο τους παιδιών, έπαυσαν πλέον τη μεταξύ τους αρκική σχέση και ζούσαν εν σοφροσύνη και προσευχή, καταγινόμενοι με πολύ ζήλο σε έργα ευπηίας προς τους φτωχούς και τους ασθενείς. Μετά παρέλευση όμως 12 ετών από τη συνήκησή τους, όταν τα παιδιά τους ήταν σε τέτοια ηλικία που πρόσφεραν σε αυτούς ιδιαίτερη χαρά και αγαλίαση, πέθαναν την ίδια μέρα και τα δύο συγχρόνως. Τη συμφορά δε αυτή ο μακαριστός Ανδρόνικος την αντιμετώπισε με άκρα υπομονή και αξιοπρέπεια, αναβώντας τον σοφό και μακαριστό λόγο του Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον, εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί». Όμως η συμβία του Αθανασία είχε απαρηγόρητη τη λύπη. Έτσι λοιπόν και μόλις ενταφιάστηκαν τα παιδιά της, στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, δεν θέλησε να εξέλθει από εκεί λέγοντας: «Θέλω πλέον κι εγώ να πεθάνω και να ενταφιαστώ εδώ μαζί με τα παιδιά μου». Και ακόμη όταν τον μακαριστό Ανδρόνικο τον πήρε ο Πατριάρχης στο Πατριαρχείο για να τον παρηγορήσει, η Αθανασία δεν μπορούσε να υποφέρει ούτε για μια στιγμή να απομακρυνθεί από το μαρτύριο, παρά έμενε εκεί κλαίγοντας και θρηνώντας γοερά. Όμως, κατά το μεσονύκτιο, παρουσιάστηκε σε αυτήν ο μάρτης Ιουλιανός με σχήμα μοναχού και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν ησυχάζεις και δεν αφήνεις τους εδώ ευρισκομένους να ησυχάσουν?» Εκείνη δε αποκριθήσα είπε: «Μη δεις ανασχετήσεις, κύριέ μου, κατά της δούλης σου, για τον μεγάλο μου αυτό πόνο, αφού δύο και μόνο παιδιά είχα και σήμερα τα έθαψα και τα δύο». Εκείνος τότε της είπε: «Μην κλαις γι' αυτά, γιατί σου λέγω με βεβαιότητα ότι όπως η φύση του ανθρώπου ζητεί την τροφή και επομένως δεν είναι δυνατόν κάποιος να μην δώσει στον εαυτό του να φάγει, έτσι και τα παιδιά ζητούν από το Θεό να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά λέγοντας: «Δικαιοκρίτα Κύριε, αντί των επιγείων αγαθών που στερηθήκαμε, να μας χαρίσεις τα αγαθά της επουράνιας βασιλείας σου». Μόλις η Αθανασία άκουσε όλα αυτά που της είπε ο Ιουλιανός, ησύχασε και μετέβαλε το πένθος σε χαρά λέγοντας: «Άρα τα παιδιά μου ζουν στους ουρανούς. Για ποιο λόγο λοιπόν να κλαίω?» Εν συνεχεία στράφηκε και αναζητούσε το μοναχό που της μίλησε. Όμως ενώ γύρισε σε όλο το ναό δεν τον βρήκε. Τότε απευθύνθηκε στο θυρωρό, στον νέο κόρο και τον ρώτησε: «Πού είναι ο μοναχός που πριν από λίγο μπήκε στο ναό?» Εκείνος της απάντησε: «Βλέπεις ότι όλες οι θύρες είναι κλεισμένες με ασφάλεια και ρωτάς που είναι ο μοναχός?» Κατάλαβε τότε η γυναίκα ότι είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία. Έτσι λοιπόν έφυγε από το ναό του Αγίου Ιουλιανού και γύρισε στην οικία της. Εκεί διηγήθηκε στον άντρα της όλα όσα είδε και άκουσε και του ζήτησε να την εισαγάγει σε μοναστήρι. Εκείνος δέχτηκε με τα χαρά στο λόγο της συμβίας του, αφού άλλωστε και ο ίδιος είχε τον πόθο να γίνει μοναχός. Έτσι λοιπόν μοίρασε το περισσότερο μέρος της περιουσίας του στους φτωχούς και ελευθέρωσε τους δούλους που είχε αγοράσει. Το δε υπόλοιπο μέρος των υπαρχόντων του το εμπιστεύτηκε στον πεθερό του με την παραγγελία να χτίσει νοσοκομεία και ξενοδοχεία για τους μοναχούς.

Ο Ανδρόνικος και η Αθανασία λοιπόν, αφού τακτοποίησαν τα περιουσιακά του στοιχεία κατά τρόπο θεάρεστο, πήραν λίγα εφόδια για το δρόμο και μια μέρα, μόλις νύχτωσε, εξήλθαν και οι δύο τους από την πόλη της Αντιόχειας. Βλέποντας δε η μακαριστή Αθανασία την οικία της από μακριά, έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό και είπε: «Κύριε και Θεέ μου, εσύ που είπες στον Αβραάμ και στη Σάρα, φύγε από την πατρίδα σου, του συγγενή σου και την οικία του πατέρα σου και έλα στη χώρα που θα σου ορίσω, εσύ λέγω οδήγησε και εμάς τώρα στο φόβο σου. Ιδού εμείς αφήκαμε για το όνομά σου, ανοιχτή την οικία μας και φύγαμε. Σε παρακαλούμε λοιπόν να μην κλείσεις εμάς τη θύρα της επουράνιας βασιλείας σου». Και αφού έκλαψαν και οι δύο, αναχώρησαν από την πατρίδα τους. Μετά από μερικές ημέρες έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησαν στους Αγίους Τόπους. Εκεί επίσης επισκέφτηκαν και πολλούς οσίους πατέρες. Κατόπιν έφυγαν και πήγαν και οι δύο τους στην Αίγυπτο, στον Ναβά Δανιήλ. Εκείνος ύστερα από παράκλησή τους έστειλε την Αθανασία στην Μονή των Ταβενισιωτών. Ο δε Ανδρόνικος έλαβε το αγγελικό σχήμα από τον Γέροντα και έμεινε πλησίον του 12 έτη. Αφού πέρασαν τα 12 έτη, ο Ανδρόνικος παρακάλεσε τον Ναβά Δανιήλ να του δώσει άδεια να πάει να προσκυνήσει και πάλι τους Αγίους Τόπους. Ο Γέροντας έκαμε ευχή και τον απέλησε. Οδεύοντας δε όσιος Ανδρόνικος στην Αίγυπτο και στο δρόμο που οδηγούσε προς τα Ιεροσόλυμα, κάθισε κάποια στιγμή κάτω από ένα δέντρο για να δροσιστεί και να ανακουφιστεί λιγάκι από τον καύσωνα. Τότε ακριβώς, κατά θεία οικονομία, συνέβη να διέρχεται από εκεί η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, φορώντας ανδρική αγγελική ενδυμασία. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Αυτή βεβαίως αναγνώρισε το σύζυγό της, εκείνος όμως δεν την γνώρισε, διότι το κάλλος της είχε πλέον μαραθεί από την υπερβολική άσκηση. Είπε λοιπόν εκείνη προς αυτόν: «Πού πηγαίνεις, κύριε μου Αβά?» Ο Ανδρόνικος απάντησε: «Στους Αγίους Τόπους». Εκείνη του είπε: «Εκεί θέλω να πάω κι εγώ». Τότε όσους τη ρώτησε: «Θέλεις να πάμε μαζί?» Η Αθανασία του απάντησε: «Ναι, όπως ορίζεις, πλην όμως να περπατήσουμε στο δρόμο με σιωπή, σαν να μην είμαι εγώ μαζί σου». Και ο Ανδρόνικος της είπε: «Ας πάμε όπως λες, σιωπώντας». Εν συνεχεία δε η Αθανασία είπε στον Ανδρόνικο: «Δεν είσαι εσύ ο μαθητής του Ναβά Δανιήλ?» Εκείνος της απάντησε: «Ναι, εγώ είμαι». Συνεχίζοντας εκείνη του είπε: «Δεν ονομάζεσαι Ανδρόνικος?» Ο όσιος της απάντησε: «Ναι, Ανδρόνικος ονομάζομαι». Τότε η Αθανασία είπε: «Οι ευχές του γέροντος ήθε να μας συνοδεύσουν στο δρόμο μας». Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, δηλαδή χωρίς να μιλούν μεταξύ τους, συμπορεύθηκαν στους Αγίους Τόπους. Αφού πραγματοποίησαν την προσκυνηματική τους επίσκεψη, επέστρεψαν πάλι σιωπώντας στην Αλεξάνδρεια. Τότε ο Αβάς Αθανάσιος ρώτησε τον Ανδρόνικο. Αβάς Αθανάσιος ήταν το όνομα που είχε πάρει η Αθανασία. «Θέλεις να μείνουμε μαζί σε ένα κελί?» Εκείνος απάντησε: «Ας γίνει όπως ορίζεις. Πλην όμως θέλω πρώτα να πάω στο γέροντα και να του ζητήσω να μου δώσει την άδεια και την ευχή του». Τότε εκείνη του είπε: «Πήγαινε και σε περιμένω στο 8 και 10. Κοίταξε όμως, αν έχεις τη δύναμη να μείνουμε μαζί χωρίς να μιλάμε, όπως δεν μιλούσαμε κατά την πορεία μας, να έλθεις. Ιδε μη να μην έλθεις καθόλου». Όσιος Ανδρόνικος πήγε στο γέροντα τον Ναβά Δανιήλ και του γνωστοποίησε την υπόθεση. Ο γέροντας του έδωσε την άδεια λέγοντάς του: «Πήγαινε, αγάπα τη σιωπή και μείνε με τον αδελφό σου, αφού αυτός, όπως μου είπες, είναι μοναχός προκομμένος στην αρετή και στην αγιότητα». Έτσι λοιπόν ο Ανδρόνικος γύρισε πίσω και έμεινε με τη σύζυγό του άλλα 12 έτη, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή ήταν η γυναίκα του. Πολλές φορές μάλιστα τους επισκεπτόταν ο Αβάς Δανιήλ, συνομιλούσε μαζί τους και αντάλλαζαν ωφέλιμες σκέψεις. Μια φορά λοιπόν που πήγε πάλι ο γέροντας και τους επισκέφτηκε και συνομίλησε μαζί τους, συνέβη το εξής. Όταν εκείνος τους αποχαιρέτησε και είχε πάρει πλέον το δρόμο της επιστροφής στη σκήτη του, έτρεξε πίσω του ο Αβάς Ανδρόνικος και μόλις τον έφτασε του είπε: «Ο Αβάς Αθανάσιος ασθένησε από τόμος πολύ βαριά και θα εκδημήσει προς Κύριον». Γυρίζοντας δε πίσω ο γέροντας, τον βρήκε να διακατέχεται από πολύ υψηλό πυρετό. Ο Αβάς Αθανάσιος μόλις είδε το γέροντα άρχισε να κλαίει. Τότε εκείνος του είπε: «Αντί να χαίρεις που πηγαίνεις να συναντήσεις το Θεό, εσύ κλαίς?» Και ο Αθανάσιος είπε: «Δεν κλαίω για τον εαυτό μου, Αβά,
κλαίω για τον Αβά Ανδρόνικο. Αλλά κάμε ευχή και μετά τον ενταφιασμό μου ψάξε κοντά στο κεφάλι μου. Εκεί θα βρεις ένα πινακίδιο. Διάβασέ το πρόταση και κατόπιν δώστο στον Αβά Ανδρόνικο. Εν συνεχεία δε, αφού έκαναν ευχή και οι τρεις, ο Αβάς Αθανάσιος κοινώνησε τον αχράντο μυστηρίον και εκοιμήθη εν κυρίω. Τότε ο Αβάς Δανιήλ βρήκε και το πινακίδιο και το ανέγνωσε. Έτσι έκπληκτος έμαθε και αυτός και ο Ανδρόνικος ότι ο Αβάς Αθανάσιος δεν ήταν άλλος παρά η μακαριστή σύζυγός του Ανδρονίκου, η Αθανασία. Το γεγονός δε αυτό επιβεβαιώθηκε από το ότι όταν ετοίμαζαν το Άγιο Λείψανο για να το ενταφιάσουν, διαπιστώθηκε ότι ο Αβάς Αθανάσιος δεν ήταν άνδρας αλλά γυναίκα. Τούτο διαδόθηκε ευρέως και έγινε γνωστό σε όλη την Λαύρα. Ο Αβάς Δανιήλ έστειλε συνεχεία ειδοποίηση και παρέστησαν στην κηδεία της μακαριστής Αθανασίας όλοι οι μοναχοί της Κήτης. Οι μοναχοί που κατοικούσαν στα ενδότερα της ερήμου, οι μοναχοί από όλες τις λαύρες της Αλεξάνδρειας και όλος ο λαός της πόλεως. Οι σκητιώτες μάλιστα παρέστησαν λευκοφορούντες, όπως συνήθιζαν στη Σκήτη, όταν ενταφίεζαν τους αδελφούς. Προέπεμψαν λοιπόν όλοι τους μεταβαΐων και κλάδων το τίμιο λείψανο της μακαριστής Αθανασίας και το ενταφίασαν δοξάζοντας το Θεό που έδωσε στην Αγία αυτή γυναίκα τόσο μεγάλη υπομονή.

Μόλις τελείωσε η κηδεία, όλοι οι ξένοι αναχώρησαν για τους τόπους τους. Παρέμεινε μόνο ο Αβάς Δανιήλ για να τελέσει το μνημόσυνο της Οσίας. Αφού λοιπόν ο γέροντας τέλεσε τα μνημόσυνα και ετοιμαζόταν να αναχωρήσει, θέλησε να πάρει μαζί του και τον Αβά Ανδρόνικο. Εκείνος όμως αρνήθηκε να τον ακολουθήσει λέγοντάς του: «Θα πεθάνω κι εγώ μαζί με την κυρία μου». Τότε ο Αβάς Δανιήλ τον αποχαιρέτησε και αναχώρησε. Ενώ όμως είχε πάρει το δρόμο της επιστροφής στη σκήτη του, έτρεξε από πίσω του ένας μοναχός και μόλις τον έφτασε του είπε: «Ο Αβάς Ανδρόνικος ασθένησε ξαφνικά από υψηλό πυρετό». Αμέσως τότε ο γέροντας έστειλε ειδοποίηση στους αδελφούς της σκήτης λέγοντας: «Ανεβείτε πάλι εδώ, στο σημείο αυτό, διότι ο Αβάς Ανδρόνικος ακολουθεί τον Αβά Αθανάσιο». Οι σκητιώτες ανέβηκαν γρήγορα εκεί που τους πρόσταξε ο Αβάς Δανιήλ και τον πρόφτασαν ζωντανό. Εκείνος δε, αφού τους ευλόγησε όλους, εκοιμήθη εν κυρίω. Μετά την κοίμηση του Οσίου Ανδρονίκου ξέσπασε φιλονική ανάμεσα στους μοναχούς του 8 και 10ου και τους μοναχούς της Κήτης για το Άγιο Λείψανο, δηλαδή για το ποια από τις δύο μερίδες θα το πάρει. Επενέβη όμως ο Αβάς Δανιήλ και είπε ότι το Λείψανο του Οσίου Ανδρονίκου πρέπει να ενταφιαστεί εκεί, στο 8 και 10ο, όπου είχε ενταφιαστεί και το Λείψανο της συναθλήτριάς του και συμβίας του Αθανασίας. Έτσι λοιπόν έπαυσε η φιλονική ανάμεσα στις δύο μερίδες και αφού ενταφίασαν το Άγιο Λείψανο εκεί που υπέδειξε ο γέροντας, δοξολόγησαν όλοι τους τον επιπάντων Θεό. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος

0: ξεκουρασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
1: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στα χρόνια που ο Άγιος Αφανάσιος έκτιζε τη μεγίστη λαύρα στην άκρη του Αγίου Όρους, ανάμεσα στους μοναχούς του υπήρχε και ένας Ευθύμιος, σπουδαίος στην αρετή, που του είχε ανατεθεί το διακόνημα του οικονόμου ή του δοχιάρη, όπως τον έλεγαν τότε. Όταν το 963 ο Νικηφόρος Φωκάς, φίλος του Αθανασίου, αφέτησε τις υποσχέσεις του για μοναχική εγκαταβίωση στη Λαύρα και έγινε αυτοκράτορας, ο Αθανάσιος, δυσαρεστημένος από την εξέλιξη αυτή, εγκατέλειψε τη Λαύρα και αναχώρησε για την Κύπρο, αφού υπέδειξε στον αυτοκράτορα τον Ευθύμιο ως κατάλληλο για ηγούμενο. Ο Ευθύμιος δεν κατάφερε να διευθετήσει τις υποθέσεις της Λαύρας και, κουρασμένος από αυτές, ζήτησε ευλογία από τον Αθανάσιο, που επέστρεψε στη Λαύρα το 964 να αποσυρθεί στην ησυχία της ερήμου. Ο Όσιος του έδωσε την άδεια και μαζί μία εικόνα της Παναγίας. Έτσι, ο Ευθύμιος εγκαταστάθηκε σε μία απότομη και ερημική περιοχή πάνω από τη σημερινή Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους, και επιδόθηκε στην προσευχή και την άσκηση. Σύντομα, σαγηνευμένοι από τη φήμη της αρετής του, συνάχθηκαν γύρω του και άλλοι μοναχοί.

Έτσι, σε λίγο το 967, πάνω από τη φοβερή Χαράδρα και τον απότομο Λόφο, ξεπρόβαλε ένα καινούριο και αρκετά μεγάλο μοναστήρι που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Το 972, όταν ο νέος αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής συγκάλεσε τους ηγουμένους των μοναστηριών του Άθωνα στις Καριές για την σύνταξη του πρώτου τυπικού, παρευρέθηκε και ο Ευθύμιος και το υπέγραψε. Το νέο μοναστήρι γνώρισε γρήγορη εξέλιξη και απέκτησε για τη συντήρησή του περιουσία και έξω από το όρος. Ένα μεγάλο κτήμα στον κόλπο του Συγκητικού με το όνομα Πυργαδίκια περιήλθε στην κατοχή του. Σε αυτό αργότερα, το 1037, ο σπαθαροκανδιδάτος και κριτής του Βολερού, περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Νέστο και Στριμώνα, Κωνσταντίνος, παραχώρησε φορολογικές απαλλαγές. Η ακμή της μονής του Αγίου Νικολάου του Δοχειαρίου, όπως λεγόταν τότε, φαίνεται και από το ότι στο τυπικό που συντάχθηκε το 1045, στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου, ο ηγούμενος της μονής Θεόδουλος υπογράφει ένατο στη σειρά μεταξύ 31 ηγουμένων που υπέγραψαν το τυπικό.

χρόνια όμως αυτά για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ταραγμένα και δύσκολα. Στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης βρισκόταν για πολλά χρόνια οι ανιψιές του βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, η Ζωή και η Θεοδώρα, τελευταίες διάδοχοι της Μακεδονικής Δυναστείας. Οι αυτοκράτορες αλλάζουν τακτικά και η άμυνα του κράτους είναι παραμελημένη. Επιδρομές από ξηρά και θάλασσα ερημώνουν την Ήπεθρο. Σε μια τέτοια θαλάσσια πειρατική επιδρομή, περίπου το 1050, καταστρέφεται ολοσχερός η Μονή Δοχειαρίου στη Δάφνη. Ο ηγούμενος και οι μοναχοί κέρδισαν τη σωτηρία τους με τη φυγή στο δάσος, αφού πήραν μαζί τους και τα έγγραφα της Μονής.

Όταν όμως επιστρέφοντας αντίκρισαν την ολοκληρωτική ερήμωση, σκεφτήκαν ότι αφού ο τόπος είχε λιμάνι και το μοναστήρι φαινόταν από μακριά, πάντα αυτό θα έδινε στόχο. Έτσι, αποφάσισαν να μετακομίσουν σε άλλη τοποθεσία, απρόσβλητοι σε παρόμοιες επιδρομές. Ως τέτοια, διάλεξαν μια αθέατη περιοχή ανάμεσα στη σημερινή θέση της Μονής και της Μονής Ξενοφόντος και ξανάκτησαν, αλλά μικρότερη, τη Μονή Δοχειαρίου στο όνομα του Αγίου Νικολάου. Χάρη στην περιουσία που κατήχε και στους σπουδαίους ηγουμένους που την διακυβέρνησαν, δεν έχασε την πρώτη έγκλη της. Ο ηγούμενός της Παύλος για πολλά χρόνια, 1070 έως 1089, χρημάτισε πρώτος του Αγίου Όρους. Όταν στο θρόνο της Αυτοκρατορίας ανέβηκε ο ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών Αλέξιος το 1083 και τα πράγματα αρχίσανε να σταθεροποιούνται και η άμυνα της χώρας να ισχυροποιείται, αποφασίστηκε η Μονή να μεταφερθεί κοντά στη θάλασσα για λόγους εξυπηρέτησης, αφού οι δρόμοι του όρους τότε ήταν μόνο θαλασσινοί.

Ως τέτοια επιλέχθηκε η θέση όπου βρίσκεται σήμερα η Μονή και όπου τότε υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο μικρό μοναστήρι στο όνομα του αρχιστράτηγου Μιχαήλ. Ο νέος ηγούμενος που καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και κατήχε το αξίωμα του Πατρικίου και του πρώτου υπογραφέα του βασιλικού Σεκρέτου, άρχισε να κτίζει από την αρχή τη Μονή με την προσωπική του περιουσία και με βασιλικές δωρεές σε μεγάλο μέγεθος. Έφτιαξε κάστρο με επάλξεις, οχυρωμένο πύργο, κελιά για κατοικία των μοναχών, φούρνο, τράπεζα και όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία του κοινοβίου. Φύτεψε αμπέλια, καλλιέργησε χωράφια, αγόρασε ζώα για μεταφορές, απέκτησε μετόχια και εξασφάλισε την περιουσία και την αυτοτέλεια της Μονής με αυτοκρατορικά έγγραφα. Μετά από όλα αυτά, θέλησε να φτιάξει από την αρχή μια εκκλησία αντάξια της Μονής. Για τον λόγο αυτόν, κατεδάφισε την παλαιά εκκλησία του αρχιστράτηγου Μιχαήλ και άρχισε να ανοικοδομεί καινούρια και περίλαμπρη. Πριν περατωθεί όμως το έργο της ανοικοδόμησης, και ενώ βρισκόταν σε απορία για το αν θα έπρεπε ο νέος ναός να αφιερωθεί στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη της Μονής Δοχειαρίου, ή να παραμείνει στο όνομα του αρχιστράτηγου Μιχαήλ, όπως ήταν μέχρι τότε, τελείωσαν και τα χρηματικά του αποθέματα. Τότε, ο κτήτορας όσεως νεόφυτος στράφηκε με προσευχή προς το Θεό και παρακαλούσε για θεία βοήθεια.

Κενά. Η ερημωμένη μονή του αρχιστράτηγου που συγχωνεύθηκε με τη μονή Δοχειαρίου και είχαν γίνει ένα μοναστήρι, κατήχε στη Χερσόνησο της Ιθωνίας απέναντι από τη μονή ένα μεγάλο μετόχι. Εκεί έβοσκε τα ζώα της μονής ένας νέος με το όνομα Βασίλειος. Σε κάποιο σημείο του μετοχίου αυτού υπήρχε στημένη μαρμάρινη κολόνα. Μια επιγραφή πάνω της έγραφε: «Ο Κρούσας με κατακεφαλήν ευρύσει πλήθος χρυσίου». Οι περαστικοί χτυπούσαν την κορυφή της κολόνας αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο νεαρός βοσκός με φώτιση Θεού ένα πρωινό, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, έσκαψε στο σημείο που έπεφτε η σκιά της στήλης και σε λίγο βρήκε μεγάλο χάλκινο δοχείο γεμάτο χρυσά νομίσματα και σκεπασμένο με μαρμάρινη πλάκα. Αμέσως τότε σκέπασε με προσοχή τον θησαυρό, ήρθε με τα πόδια στο μοναστήρι και ανέφερε την υπόθεση στον Όσιο νεόφυτο. Ο Όσιος, αφού δοξολόγησε το Θεό, έστειλε τρεις μοναχούς με το καίκι του μοναστηριού και τον Βασίλειο για να μεταφέρουν τα χρήματα.

Οι τρεις μοναχοί πήραν τα χρήματα μαζί με το δοχείο και το μαρμάρινο σκεπασμά του και τα μετέφεραν στο πλοίο. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, όταν πια είχαν φτάσει στη μέση της θαλάσσιας διαδρομής, δελεάστηκαν από το χρυσάφι και σκέφτηκαν να τους φετεριστούν. Για το λόγο αυτόν, έδεσαν το σκέπασμα του θησαυρού στο λαιμό του νεαρού βοσκού και άσπλαχνα τον έριξαν στη θάλασσα, ενώ αυτοί συνέχισαν το ταξίδι προς το μοναστήρι. Έφτασαν νύχτα, έκρυψαν το θησαυρό και περίμεναν να ξημερώσει. Στο μεταξύ, ο καντιλανάπτης του μοναστηριού κατέβηκε στην εκκλησία τη συνηθισμένη νυχτερινή ώρα να ανάψει τα καντήλια για την πρωινή ακολουθία. Όταν μπήκε στον κυρίως ναό, μέσα στο μισοσκόταδο αντίκρισε ένα θέαμα φοβερό. Κοντά στην ωραία πύλη βλέπει έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω με μια μαρμάρινη πέτρα δεμένη στο λαιμό του. Ο καντιλανάπτης μοναχός τρόμαξε με το θέαμα. Το πήρε για φάντασμα. Τρέχοντας πήγε στον ηγούμενο, τον όσιο νεόφυτο, και του ανέφερε το γεγονός. Αυτός τον καθησύχασε και τον έστειλε πίσω λέγοντας: «Πήγαινε και μη φοβάσαι. Πρόκειται για δαιμονική απάτη».

Επειδή όμως ο Κανδυλανάπτης αντίκρισε πάλι το ίδιο θέαμα, κατέβηκε μαζί του στο ναό Όσιος νεόφυτος. Έφτασε κοντά στον πεσμένο και αναγνώρισε το βοσκό του μετοχίου, τον Βασίλειο, που είχε κρεμασμένη στο λαιμό του τη μαρμαρόπλακα και τα ρούχα του έσταζαν θαλασσινό νερό. Γεμάτος απορία και έκπληξη για το θέαμα, ο Όσιος τον έσπρωξε με το πόδι του. Ο Βασίλειος συνήλθε σαν απολύθαργο. «Πού βρίσκομαι?» ρώτησε. Ο Όσιος τον ενημέρωσε και ζήτησε να μάθει τι συνέβη. Ο Βασίλειος διηγήθηκε για το θησαυρό, τη μεταφορά του στο πλοίο και την επιβολή των μοναχών που τον έριξαν στη θάλασσα. Όταν με την πέτρα δεμένη στο λαιμό έφτασα στα βάθη της θάλασσας, δύο χρυσόπτεροι αετοί με σήκωσαν και με μετέφεραν εδώ χωρίς να καταλάβω το πώς. Ο Όσιος τον προέτρεψε να μείνει όπως ήταν και έδωσε εντολή στο Κανδυλανάπτη να κλειδώσει το καθολικό και να ψάλει η ακολουθία του Μεσονικτικού και του Όρθρου στον Άρθικα.

Όταν με την ανατολή του ηλίου άνοιξαν οι σιδερένιες πόρτες του μοναστηριού, ανυποψίαστοι οι σφετεριστές του θησαυρού ανέβηκαν στον ηγούμενο και με προσποιητή θλίψη του ανέφεραν ότι ο βοσκός τους είχε πει ψέματα και όταν εκείνοι τον φοβέρισαν, έφυγε και κρύφτηκε. Τότε ο ηγούμενος πρόσταξε το κανδυλανάπτη να σημάνει το ξύλο της σύναξης, ώστε όλοι μαζί στο ναό να αποδώσουν ευχαριστία στο Θεό. Όταν ο ηγούμενος και οι μοναχοί μπήκανε στο ναό, με δέος αντίκρισαν το θέαμα του νεαρού βασιλείου. Οι σφετεριστές, εμβρόντιτοι και πανικόβλητοι, έπεσαν στα πόδια του οσίου νεοφύτου, ζητώντας συγχώρηση και υποσχόμενοι να παραδώσουν ακέραιο το θησαυρό.

Μετά από αυτά, Όσιος νεόφυτος με μεγάλη φωνή ευχαρίστησε το Θεό και αποφάσισε να αφιερώσει το ναό στο όνομα των αρχιστρατήγων. Κατάλαβε ότι οι δύο χρυσόπτεροι αετοί δεν ήταν άλλοι από τους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ, που φανερά έδειξαν την εύνοια και προστασία τους στο μοναστήρι. Όσο για τους τρεις μοναχούς, τους έκλεισε σε ένα σπήλαιο ένα χιλιόμετρο μακριά από τη Μονή για να εκτελέσουν κανόνα μετανοίας. Αλλά και ο Βασίλειος, μετά το εξαίσιο θαύμα που έγινε σε αυτόν, δεν έφυγε πλέον από τη Μονή. Έμεινε εδώ, έγινε ενάρετος μοναχός και μετά από καιρό παρέλαβε την με το όνομα Βαρνάβα ηγουμενία της Μονής από τον Όσιο Νεόφυτο. Ο ηγούμενος πρόσθεσε πολλά έργα και κυρίως τη διακόσμηση του ναού. Έτσι, αναδείχθηκε τρίτος κτήτουρας μετά τον Ευθύμιο και τον Νεόφυτο και αγίασε όπως και εκείνοι.

Με τα χρήματα του θησαυρού, ο Όσιος Νεόφυτος τελειοποίησε την ανοικοδόμηση του περίλαμπρου και ωραιοτάτου ναού. Το 1118 με μεγαλοπρέπεια τέλεσε τα εγγένειά του. Για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινοβίου, αγόρασε με τα χρήματα που περίσεψαν ένα μεγάλο κτήμα στην Καλαμαριά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, που έφερε το όνομα του Ίσονος. Τέλος, για να μην ξεχαστεί η μνήμη του Αγίου Νικολάου, στο όνομα του οποίου ήταν αφιερωμένη η Μονή Δοχειαρίου, έκτισε ένα παρεκκλήσι δίπλα στο μεγάλο ναό προς τιμήν του. Η μεγάλη αρετή του Οσίου στάθηκε αφορμή να εκλεγεί από τις ηγουμένους του όρους πρώτος. Μάλιστα, έλαβε την ποιμαντική ράβδο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Αναπαύθηκε εν κυρίω σε βαθιά γεράματα. Στη διαθήκη που μας άφησε, αφού απαριθμεί τα όσα έκανε για την ανάδειξη της Μονής, παραγγέλνει να τιμάμαι με λαμπρότητα την ημέρα της εορτής του Αρχιστράτηγου και πάντα να θυμόμαστε τους κόπους και τους μόχθους που κατέβαλε και για το μοναστήρι και για τον καθένα χωριστά. Με το θάνατο του κτήτορα Οσίου Νεοφύτου έκλεισε και η πιο λαμπρή περίοδος της ιστορίας της Μονής. Τα γερά θεμέλια που έβαλε όμως ο Όσιος, οι αδιάλειπτες προσευχές του μετά την οσιακή του κοίμηση, όπως και η αδιάκοπη προστασία των αρχαγγέλων, βοήθησαν ώστε να επιζήσει το μοναστήρι στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν.

Η μακροχρόνια, αδιάκοπη και εξαντλητική πόλεμη του Αλεξίου Κομνηνού προς κάθε κατεύθυνση εξασφάλισαν σύντομη ειρήνη στην περιοχή, την οποία όμως διέκοψαν οι σταυροφορίες των δυτικών που είχαν μεν ως πρόφαση τον πόλεμο εναντίον των παγάνων μουσουλμάνων, αλλά ο πραγματικός του σκοπός ήταν η διαρπαγή και κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και όταν κατέλαβαν την Θεσσαλονίκη, τα μετόχια των μοναστηριών φυσικά και της Μονής Δοχειαρίου έγιναν τιμάρια των διαφόρων ευγενών. Ακόμα και αυτό το Άγιον Όρος αντιμετωπίστηκε ως τιμάριο και δόθηκε στην εξουσία ενός Ρωμαιοκαθολικού Επισκόπου Σεβαστίας, ο οποίος εγκαταστάθηκε στα σύνορα του Όρους, εκεί που μέχρι σήμερα λέγεται Φραγκόκαστρο, και καταδυνάστευσε και τυραννούσε τον τόπο. Τότε τα μοναστήρια ύψωσαν τα τείχη τους, έφτιαξαν επάλξεις και ασφάλισαν τους πύργους με ζεματίστρες. Πώς όμως ήταν δυνατόν οι αφοσιωμένοι στη λατρεία του Θεού μοναχοί να αντιπαραταχθούν προς καστροπολεμιστές και εμπειροπόλεμους πολιορκητές? Σε μια τέτοια πολιορκία το μοναστήρι υπέκυψε, εκπορθήθηκε και λαιλατήθηκε. Χάθηκαν τα πολύτιμα σκεύη, αρπάχθηκαν οι θησαυροί, αφαιρέθηκαν τα σπουδαία χειρόγραφα. Ακόμα και πολλά από τα έγγραφα για τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής καταστράφηκαν.

σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ιερά Μονή Δοχειαρίου Άγιον Όρος», έκδοσης της Ιεράς Μονής. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λικούργος Μαρκούδης.

Παπασάβας ο Εσφιγμενίτης. Ένας από τους πιο αγαπημένους φίλους του Παπατίχωνα ήταν και ο ευλαβέστατος Παπασάβας, ο οποίος είχε την αδιάλειπτη προσευχή και είχε φτάσει μάλιστα σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Ο Παπασάβας είχε έρθει από 14 χρονών, μικρό παιδί, αφήνοντας τους γονείς του και την πατρίδα του, τη Φιλιππιάδα, και κλείστηκε στο περιβόλι της Παναγιάς όχι για να παίξει, αλλά για να παλέψει. Και πράγματι αγωνίστηκε παλικαρίσια, έγινε αθλητής του Χριστού και στεφανώθηκε. Αιτία της φυγής του από τον κόσμο, όπως μου έλεγε, ήταν ο βίος του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου, ο οποίος του άναψε στην καρδιά του τη γλυκιά φλόγα της αγάπης του Χριστού, και έτσι ήρθε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου. Αγωνίστηκε πολύ φιλότιμα από μικρός μέχρι τα γεράματά του ο Παπασάβας, χωρίς να υπολογίζει τον εαυτό του, γι' αυτό και σκεφτόταν πάντα τους άλλους και προσπαθούσε πώς να αναπαύσει τον καθέναν. Μετά από μια πολυχρόνια σκληρή άσκηση, επόμενο ήταν να υποστεί και ορισμένες σωματικές βλάβες, να έχει προβλήματα με την υγεία του. Ο αθλητής του Χριστού όμως τους πόνους τους πανηγύριζε με την υπομονή, ενθυμούμενος τους Άγιους Μάρτυρες και δοξολογούσε το Θεό. Όταν τον ρώτησα πώς πάει η υγεία σας, εκείνος μου έλεγε: «Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Εγώ τίποτα δεν υποφέρω εν συγκρίση με τους Αγίους Μάρτυρες, όπως και δεν έχω κάνει τίποτα εν συγκρίση με τους Όσιους Πατέρες, ενώ ποτέ του δεν παρέλειψε τα πνευματικά του καθήκοντα μέχρι τα γεράματά του, όταν τον είχαν εγκαταλείψει πια οι σωματικές του δυνάμεις και οι πόνοι είχαν δυναμώσει, ο Παπασάβας ήταν πάντα χαρούμενος στους πόνους και συνέχεια έλεγε: «Δόξα σοι ο Θεός». Οι πατέρες της Μονής από αγάπη τον πήγα στην Αθήνα για εξετάσεις σε κλινική και εκείνος έκανε υπακοή σαν καλός κοινοβιάτης. Ο φιλήσυχος όμως Παπασάβας δυσκολεύτηκε περισσότερο από τον κοσμικό θόρυβο παρά από τους πόνους της αρρώστιας και παρακάλεσε τους πατέρες να τον φέρουν πάλι στη μετάνοιά του, στο περιβόλι της Παναγιάς. Οι πατέρες τον δέχτηκαν και τον πήγαν προσωρινά στην Ιερά Μονή Χρυσοβαλάντου για να συνέλθει λίγο και μετά να φύγουν για το Άγιον Όρος. Ένα βράδυ όμως είχε πλημμυρίσει από άρρητη ευωδία όλη η Μονή και η γερόντισσα δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Σε λίγο διαπίστωσαν ότι η ευωδία έβγαινε από το κελί όπου έμενε ο Παπασάβας. Όταν άνοιξαν την πόρτα, γέμισε ο τόπος από άρωμα και βρήκαν τον Παπασάβα να έχει παραδώσει το πνεύμα του. Τότε κατάλαβαν ότι το άρωμα αυτό έβγαινε από την αρωματισμένη ψυχή του Παπασάβα. Ήρθαν μετά και οι πατέρες και τον μετέφεραν στη μετάνοιά του. Την ευχή του να έχουμε.

Ο ιερομόναχος που ταλαιπωρήθηκε από τον πειρασμό για έναν υπερήφανο λογισμό. Κάποτε, σε μια μονή, ήταν ένας ιερομόναχος που φαινόταν ευλαβής μεν εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είχε κρυφή υπερηφάνεια. Σε όλα του ήταν τυπικός, ευγενικός και αγωνιστής και νοθετούσε πνευματικά τους άλλους γιατί ήταν και λόγιος. Ο ίδιος όμως δεν βοηθιόταν από κανέναν γιατί δίσταζαν οι άλλοι από σεβασμό να του πούν κάτι που έβλεπαν σε αυτόν. Είχε δε δημιουργήσει ψευδαισθήσεις όχι μόνο στους άλλους αλλά και στον ίδιο τον εαυτό του ότι είναι ο πιο ενάρετος της μονής κλπ. Μια μέρα λοιπόν είχαν φέρει στη μονή ένα δαιμονισμένο και ο ηγούμενος είχε αναθέσει σε αυτόν τον ιερομόναχο να του διαβάσει εξορκισμούς. Παράλληλα δε είχε πει να κάνουν και οι πατέρες κομποσχήνη για να ελευθερωθεί το πλάσμα του Θεού. Επόμενο φυσικά ήταν να στριμωχθεί πολύ το δαιμόνιο και να φωνάζει «Πού με διώχνεις, άσπλαχνε!» Ο πονηρός έβαλε και την πονηρία του για να δώσει την εντύπωση στον παπά ότι αυτός τον διώχνει. Και εκείνος απαντά στο δαίμονα «Να έρθει σε μένα». Από εκείνη τη στιγμή τον εξουσίαζε πια τον ιερομόναχο ο δαίμονας. Το είχε πει μεν αυτό ο Άγιος Παρθένιος σε έναν δαίμονα όταν τον έδιωχνε, αλλά εκείνος ήταν Άγιος, γι' αυτό και το δαιμόνιο του είχε απαντήσει «Και μόνο το όνομά σου με καίει, Παρθένιε». Αφού λοιπόν είχε δεχθεί τη δαιμονική επίδραση ο ιερεύς, ταλαιπωρεί το χρόνια ολόκληρα και δεν μπορούσε να αναπαυθεί πουθενά. Συνέχεια γύριζε, πότε έξω στον κόσμο και πότε μέσα στο Άγιον Όρος. Του είχε δε δημιουργήσει αυτή η κατάσταση και ψυχική κούραση, αλλά και σωματική κόπωση με τρεμούλα. Στα τελευταία πια χρόνια της ζωής του, είχε απαλλαχθεί από το δαιμόνιο, γιατί είχε ταπεινωθεί πολύ από τον πειρασμό αυτών, ο οποίος του άφησε πολλή ωφέλεια, αθελά του φυσικά. Στο εξής, πάντα μιλούσε ταπεινά και ζητούσε συμβουλές για τον εαυτό του.

Οι απροετοίμαστοι κληρικοί που εμποδίστηκαν από τον Θεό και δεν λειτουργήσαν. Κάποτε στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί τους σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ το διάκο, γιατί τον ζήλευε, επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας τη Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως, το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δεν το έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει το φθόνο και τη ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις άρχισε να προσκομίζει, τι συνέβη όμως? Ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκοπότηριο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επόμενο ήταν να μην μπορέσουν πια να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Αυτή τη γνώμη είχε και ο παπαβαρλάμ της Βίγλας, ο οποίος και μου διηγήθηκε το περιστατικό αυτό.

γερο Αβακούμ. Πρόσφατα, το 1979, ανεπάφθη ο γερο Αβακούμ, ο οποίος έμενε στην Ιερά Μονή της Λάβρας και είχε το χάρισμα να αποστηθίζει ολόκληρα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Παλιά ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, αλλά ένα περιστατικό τον έκαμε να φύγει κατατρομαγμένος για τη Λάβρα, όπου έμεινε τις τελευταίες μέρες που πλησίαζε πια να φύγει για την αληθινή ζωή. Μια μέρα λοιπόν, τότε που βρισκόταν στη Βίγλα ο γερο Αβακούμ, ενώ έκανε κομποσκήνι επάνω σε ένα βράχο, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός και του λέει: «Αβακούμ, Αβακούμ, ο Θεός με έστειρε να σε πάρω στον παράδεισο, γιατί έγινες πια άγγελος. Άντε να πετάξουμε». Ο γερο Αβακούμ τάχασε και φοβισμένος του απήντησε: «Πώς να πετάξω, εσύ έχεις φτερά και πετάς». Και ο δίθεν άγγελος του λέει: «Και εσύ, Αβακούμ, έχεις φτερά. Έγινες άγγελος, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γερο Αβακούμ έκανε ταπεινά το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ταπεινά λόγια του και βλέπει εκείνον τον δίθεν άγγελο να μεταβάλλεται απότομα σε μαύρο αλόκοτο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας, να πετάγεται κάτω στον κρεμό προς τη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Κατατρομαγμένος τότε ο γερο Αβακούμ και ευχαριστώντας την Παναγιά που τον προστάτεψε γιατί θα τον γκρέμιζε στο χάος ο πονηρός, πηγαίνει στην καλύβη του, παίρνει τον τουρβά του και φεύγει για τη μονή της Λάβρας και κοινοβιάζει πλέον εκεί για μεγαλύτερη σιγουριά. Στο ασκητάριό του μετά πήγαινε 3-4 φορές το χρόνο και έκανε λειτουργίες και πάλι επέστρεφε στη μονή της Λάβρας. Όταν πλησίαζε πια να κοιμηθεί, είχε λάβει πληροφορία και πήγε στο ασκητάριό του για να αφήσει τα οστά του εκεί στην μετάνοιά του, όπου είχε αφήσει και τις σάρκες του όταν ήταν νεότερος με τους υπερφυσικούς ασκητικούς αγώνες που έκανε για να εξαελωθεί κάπως όπως το απαιτεί το αγγελικό σχήμα. Εκεί, στη Βίγλα, τον επισκέπτονταν οι πατέρες και τον έβλεπαν πολύ χαρούμενο. Ένας πατέρας μάλιστα απορούσε γι' αυτό και του είπε: «Πολύ χαρούμενο σε βλέπω, γερο Αβακούμ, ενώ κοντεύεις πια να πεθάνεις». Ο γερο Αβακούμ απήντησε: «Και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αδελφέ μου, αφού αγωνίστηκα όσο μπορούσα από νέος με τη χάρη του Θεού, τώρα χαίρομαι που θα πάω κοντά στο Χριστό». Έτσι χαρούμενοι φεύγουν όλοι

Οι δύο φαντασμένοι μοναχοί που πλανέθηκαν. Κάποτε δύο νέοι που ήταν πολύ αγαπημένοι από τον κόσμο είχαν έρθει στο Άγιον Όρος και έγιναν μοναχοί. Δυστυχώς όμως δεν συμβουλευόταν μεγαλυτέρους, ούτε και άκουγαν συμβουλή μεγαλυτέρου, αλλά άκουγαν το παιδικό τους μυαλό που συμφωνούσε πάντα του ενός με του άλλου για θέματα πνευματικά. Άλλοτε έκαναν μεγάλες νηστείες μέχρι που απέκαμαν και μετά το έριχναν στο πολύ φαγητό. Και άλλοτε έκαναν τους έγκλειστους ησυχαστάς με παιδικό εγωισμό και μετά έτρεχαν να βρουν ανθρώπους για να μιλούν συνέχεια και να αργοσχολούν. Με άλλα λόγια, ο πονηρός τους πετούσε από τα δεξιά στα αριστερά και πάλι από τα αριστερά στα δεξιά, όπως έπαιζαν και αυτοί με το δικό τους παιδικό μυαλό.

Το πιο σίγουρο για την υπόσχεσή μας είναι να ραφτούμε και οι δυο μαζί όπως δράβουν τους νεκρούς και να πέσουμε στη θάλασσα. Δυστυχώς το δέχθηκε και ο άλλος με χαρά. Παίρνουν λοιπόν μια κουβέρτα, σπάγκο και σακοράφα και πηγαίνουν για τη θάλασσα χαρούμενοι. Αφού ράφτηκαν καλά, επάνω σε ένα βράχο, έπεσαν κάτω στη θάλασσα. Επόμενο ήταν, όπως ήταν τυλιγμένοι και ραμμένοι, να πνιγούν μια μέρα και οι δυο. Πέρασε αρκετό διάστημα και τα πτώματά τους βρέθηκαν στην ακροθαλασσιά του Βόλου. Αυτό έγινε γύρω στο 1912. Το θλιβερό αυτό γεγονός που μας συγκλονίζει, μας φρενάρει κιόλας για να είμαι θα προσεκτική. Παράλληλα όμως και μας υποχρεώνει να παρακαλέσουμε το Θεό να μην θεωρήσει για αυτοκτονία αυτή την αυτοκτονία των αδελφών μας, αλλά να την παραβλέψει σαν παιδική μεγάλη αταξία. Αμήν.

εγκληματάρης υποτακτικός. Ένας υποτακτικός στα καυσοκαλύβια είχε πολύ θέλημα και για ό,τι του έλεγε ο λογισμός του επέμενε στο γέροντά του για να πάρει ευλογία. Δηλαδή έπαιρνε ευλογία με εκβιασμό για να κάνει το θέλημά του. Μια μέρα λοιπόν, ενώ εργαζόταν μαζί με το γέροντά του και ήταν απαραίτητος γιατί τον βοηθούσε σε κάτι, λέει στο γέροντα: «Δώσ' μου ευλογία να πάω να κοιμηθώ 10 λεπτά». Ο γέροντας του απήντησε: «Κάνε λίγο υπομονή, παιδί μου, γιατί τώρα πρέπει να κρατάς λίγο εδώ αυτό που φτιάχνω. Σε μισή ώρα τελειώνουμε και κοιμάσαι». Ο υποτακτικός επέμενε συνέχεια για να πάρει ευλογία. Ο γέροντας ξανά του λέει: «Ευλογημένε, για 10 λεπτά που θέλεις να κοιμηθείς, τι ύπνο θα κάνεις?» Και εκείνος απήντησε: «Δώσ' μου ευλογία και εγώ θα κοιμηθώ». Τελικά, ο γέροντας αναγκάστηκε να του δώσει ευλογία, αφού επέμενε συνέχεια και εκείνος πήγε να κοιμηθεί. Μόλις όμως έπεσε στο κρεβάτι, βλέπει ξαφνικά τον σατανά να ορμάει πάνω του μελίσσα, να τον αρπάζει με θυμό και να το στίβει σαν λεμονόκουπα. Το θεληματάρικο καλογέρι προσπαθούσε να του ξεφύγει, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε. Επάνω δε στη μεγάλη του αγωνία, αναγκάστηκε να πει την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με για το χατήρι του γέροντά μου». Τότε ο σατανάς κάηκε από την ευχή, η οποία είχε και συντριβή, διότι ο υποτακτικός συναισθάνθηκε την παρακοή του και την αναξιότητά του και κατάλαβε ότι δεν είχε μούτρα να ζητήσει βοήθεια ο ίδιος, αλλά παρακάλεσε να τον ελεήσει ο Χριστός για το χατήρι του γέροντά του. Αυτό φυσικά ήταν που έκαψε τον διάβολο και θυμωμένος τον πέταξε από τα χέρια του έξω από το παράθυρο, μακριά περίπου 50 μέτρα, χωρίς να πάθει κακό, τον φύλαξε ο Θεός. Έτρεξε μετά κατατρομαγμένος στο γέροντά του και του διηγήθηκε το φοβερό όραμα. Ο γέροντας απόρησε: «Μέσα σε 10 λεπτά να συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα?» Μετά από το μάθημα που πήρε από τον πειρασμό κατά παραχώρηση Θεού, το καλογέρι αυτό έγινε ο πιο υπάκουος υποτακτικός της Κήτης και πρόκοψε πνευματικά.

ευλαβής και υπάκουος υποτακτικός. Ένας νεαρός μοναχός της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη την ώρα της προσευχής και προδιδόταν στην ακολουθία από τους λυγμούς και τα κλάματα, δεν κατέβαινε γι' αυτό τον λόγο στην εκκλησία, αλλά προσευχόταν μόνος του στο κελί του. Όταν είδε ο ηγούμενος να απουσιάζει μια-δυο από την ακολουθία, μπήκε σε λογισμούς και κάλεσε τον μοναχό στο ηγουμενείο και τον ρώτησε: «Γιατί, παιδί μου, δεν έρχεσαι στην ακολουθία όπως όλοι οι πατέρες?» Ο αδελφός απήντησε: «Γέροντα, δυσκολεύομαι στο ναό, ενώ στο κελί μου μπορώ να προσεύχομαι με πολύ κατάνοιξη και περισσότερες ώρες χωρίς να με βλέπει κανείς.» Τότε ο διακριτικότατος ηγούμενος Παπασοφρόνιος του είπε: «Έχεις δίκιο, παιδί μου, αλλά για να μην γίνει σκάνδαλο, να κατεβαίνεις στην ακολουθία, στο ναό.» Ο αδελφός το δέχτηκε με χαρά και κατέβαινε πρώτος στο ναό για την ακολουθία. Μετά όμως από λίγο διάστημα οικονόμησε τον αδελφό ο ηγούμενος σε διακόνημα ησυχαστικό έξω της μονής και ανέπαυσε τον αδελφό, ο οποίος βοηθήθηκε παράλληλα πνευματικά και απέκτησε περισσότερη ευλάβεια και καρδιακή προσευχή.

φως που σώθηκε χωρίς κόπο επειδή δεν κατέκρινε. Κάποτε είχε πάει ένας κοσμικός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να γίνει μοναχός. Οι πατέρες όμως της σκήτης δεν τον δέχονταν, γιατί εκτός που ήταν ράθυμος και αμελής, ήταν και πολύ σκανδαλοποιός και δημιουργούσε συνέχεια θέματα. Επειδή εκείνος αναπαύονταν στη σκήτη, παρακάλεσε τους πατέρες να τον αφήσουν να μείνει ως λαϊκός και να εργάζεται καμιά φορά. Έτσι λοιπόν πέρασε τη ζωή του με ραθυμία και αμέλεια μέχρι την ώρα του θανάτου του, που έπεσε πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Οι πατέρες όμως του συμπαραστέκονταν και βρίσκονταν συνέχεια κοντά του. Μια μέρα ο ετοιμοθάνατος είχε έρθει σε έκσταση και έκανε νοήματα. Οι πατέρες απορούσαν τι να συμβαίνει. Όταν συνήλθε, τους διηγήθηκε το εξής φοβερό. Είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ένα χαρτί στα χέρια του που είχε όλες τις αμαρτίες μου και μου είπε «Βλέπεις, αυτά εδώ τα έκανες όλα, γι' αυτό ετοιμάσου να πας στην κόλαση». Τότε εγώ του λέω «Για κοίταξε, ανάμεσα σε αυτά τα αμαρτήματα υπάρχει το αμάρτημα της κατακρίσεως». Ψάχνει ο Αρχάγγελος και μου λέει «Όχι, δεν υπάρχει». Οπότε του λέω «Δεν πρέπει να πάω στην κόλαση, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Κύριος, μη κρίνετε και ου μη κριθείτε». Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έσχισε το χαρτί με τα αμαρτήματά του. «Έτσι, πατέρες μου, θα πάω στον Παράδεισο. Όταν μου είχατε πει ότι δεν κάνω για μοναχό στη σκήτη και εργαζόμουν ως λαϊκός και εκκλησιαζόμουν στο Κυριακό τις εορτές, είχα ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Και είπα «Ταλέπορε, τουλάχιστον αυτό να εφαρμόσεις». Και αυτό δίχως άλλο με έσωσε. Μόλις τελείωσε τα λόγια αυτά, παρέδωσε την ψυχή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Πράξεις των Αποστόλων. Απόδοση κειμένου, υπό Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλειος Ατζακλής.

Στίχοι 32 έως 37. Ενώτης θαυμαστή των πιστών. Συγχρόνως όμως και το πλήθος εκείνων που είχαν πιστεύσει στο Ευαγγέλιον είχαν αρμονικήν και αδιάσπαστον ομοφροσύνην και τόσον εκαρδίε όσο και ολόκληρος η πνευματική ύπαρξης όλων ήσαν ενωμένα εις εν. Επεκράτη δηλαδή μεταξύ των πλήρης συμφωνία και αρμονία φρονημάτων και συναισθημάτων. Και δεν ευρίσκεται κανείς από αυτούς που να λέγει ότι και το ελάχιστον από τα υπάρχοντά του και την περιουσία του ή το ειδικόν του, αλλά τα είχαν μεταξύ των όλα εις κοινήν ωφέλιαν και χρήσιν. Και με δύναμην μεγάλην που έπειθε τους ακροατάς και έφερε μεγάλα αποτελέσματα εις τας ψυχάς των, έδιδαν οι Απόστολοι ως χρέος οφειλόμενων και καθήκον επιβεβλημένων την μαρτυρίαν περί της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις Θεού μεγάλη, η οποία του συνέδεε δια της αγάπης σφιχτά ήτο εις όλους αυτούς τους πιστούς. Και απόδειξης της χάριτος αυτής που εκαρποφόρει την αγάπην ήτο ότι δεν υπήρχε κανείς μεταξύ των που να στερείται τα προσυντήρησιν. Διότι όσοι ήσαν ιδιοκτήτε χωραφιών ή σπιτιών, τα επόλουν και έφερον την εις χρήματα αξία των πολλουμένων κτημάτων και επειδή εξ ευλαβίας απέφευγον να την παραδώσουν εις χείρας των Αποστόλων, έθετον αυτήν κατά γης κοντά εις τα πόδια των Αποστόλων. Διεμοιράζεται δε το χρήμα εις έκαστον σύμφωνα με την ανάγκη που είχεν. Ο Ιωσής δε που επωνομάστη από τους Αποστόλους Βαρνάβας, όνομα που μεταφράζεται εις την ελληνική Υιός Παρηγορίας και Οικοδομητικής Προτροπής και ο οποίος ήτο Λεβίτης και είχε γεννηθεί εις την Κύπρον, είχεν εις την κυριότητά του έναν αγρόν. Και αφού τον επόλυσεν, έφερε το χρήμα που εισέπραξε και το έθεσε να εμπρώσει στα πόδια των Αποστόλων. Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον πέμπτον, στίχοι 1 έως 11. Το ψεύδος και η τιμωρία του Ανανίου και της Σαπφύρης. Κάποιος όμως άνθρωπος που ελέγεται ο Ανανίας, μαζί με την γυναίκα του Σαπφύραν, επόλυσε ένα χωράφι που είχε και εξεχώρισε δια τον εαυτόν του εν μέρος από το εισπραχθέν αντίτιμον, κρυφά από τους άλλους χριστιανούς, εν γνώση όμως και της γυναικός του. Και αφού έφερε το υπόλοιπον ποσόν από τα χρήματα, το έθεσε κατά γης εμπρός εις τα πόδια των Αποστόλων, προσποιούμενος ότι αυτό είναι το ολόκληρον το αντίτιμον του αγρού. Είπε δε ο Πέτρος, «Ανανία, γιατί αφήκες τον σατανάν να γεμίσει την καρδία σου με πονηρά σκέψεις, μέχρι του σημείου ώστε να εξαπατήσεις σύ με το ψέμα σου το Άγιον Πνεύμα και να κατακρατήσεις κρυφά δια τον εαυτόν σου ένα μέρος από το αντίτιμον του χωραφιού που επόλυσες?» Όταν το χωράφι αυτό ή το απόλυτον, δεν παρέμενε ειδικόν σου? Και όταν επολύθη, το αντίτιμό του δεν ήτο εις την εξουσία σου να το διαθέσεις όπως ήθελες? Κανείς δεν σου επέβαλε να φέρεις το αντίτιμό του εδώ. Αλλά εσύ, για να προσελκύσεις τον θαυμασμό και την εκτίμηση της Εκκλησίας, προσποιείσαι ότι προσφέρεις τώρα όλα όσα εισέπραξες. Και δεν έχεις την ειλικρίνεια να νέπεις ότι κράτησες για τον εαυτό σου ένα μέρος εκ του αντιτίμου, οπότε κανείς δεν θα σε κατηγόρει. Γιατί εδέχθησες την καρδία σου και αποφάσισες να κάνεις αυτήν την πράξη? Δεν εψεύστης εις τους ανθρώπους, αλλά είπες ψέματα εις το Άγιον Πνεύμα, το οποίο είναι Θεός. Δεν επρόφτασε δε να ακούσει τους λόγους αυτούς ο Ανανίας, και έπεσε κατά γης
και εξεψύχησε. Και προεκλήθη μέγας φόβος εις όλους όσοι οικούν ταύτα. Εν τω μεταξύ δε οι νεότεροι κατά την ηλικίαν εσήκωσαν και περιετήληξαν τον Ανανίαν με νεκρικούς επιδέσμους όπως εσυνηθίζεται τότε, και αφού τον μετέφεραν έξω από την πόλη τον έθαψαν. Εν τω μεταξύ δε επέρασε περίπου 3 ωρών χρονικών διάστημα και η γυναίκα του Ανανίου, η οποία δεν εγνώριζε το γεγονός της τιμωρίας του συζύγου της, εμβήκεν εις τον τόπον της συνάξεως. Απίφθινε δε προς αυτήν τον λόγον ο Πέτρος και την ρώτησεν: «Υπέ μου, εάν αντί τόσου ποσού χρημάτων επωλήσατε τον αγρόν?» Αυτή δε είπε: «Ναι, τόσον ποσόν εισεπράξαμεν». Ο δε Πέτρος είπε τότε προς αυτήν: «Γιατί έγινε συμφωνία μεταξύ σου και του ανδρός σου να προβείτε εις πράξην η οποία ισοδυναμεί με το να δοκιμάσετε το πνεύμα του Κυρίου? Εάν πράγματι γνωρίζει τα πάντα και δεν θα εξαπατηθεί με το ψεύδος σας, ιδού τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άνδρα σου ακούγονται κοντά εις την πόρταν, καθώς τον επιστρέφουν ούτι ευθύς τώρα και θα μεταφέρουν και σε έξω της πόλεως για να σε θάψουν». Έπεσε δε και αυτή αμέσως και κατά την ιδίαν στιγμήν κοντά εις τα πόδια του Πέτρου και εξεψύχησεν. Όταν δε εμβήκαν οι νέοι που επανήλθαν από την ταφήν του Ανανίου, έβρον αυτήν νεκράν, και αφού την μετέφεραν έξω από την πόλη, την έθαψαν πλησίον του συζύγου της.

και κυρίευσε μεγάλος φόβος όλην την εκκλησία και όλους όσοι οίκουαν ταύτα. Στίχη 12 έως 16. Θαύματα των Αποστόλων. Δια των χειρών δε των Αποστόλων εγίνοντο συνεχώς πολλά θαύματα που εδείκνυαν την αλήθεια της διδασκαλίας των και λόγω του εξαιρετικού των χαρακτήρος προεκάλουν κατάπληξη μεταξύ του λαού και μαζεύονται όλοι μαζί και με μίαν καρδίαν εις την στοάν του Σολομώντος. Από τους λοιπούς δε που δεν είχαν πιστεύσει, κανείς δεν είχε την τόλμη να ανακατευθεί με αυτούς και να αστειευθεί μαζί των και να τους συμπεριφερθεί ως προσυνήθεις ανθρώπους του δρόμου. Αλλά ο πολλής λαός τους ετοίμα και τους εγκομίαζε. Ολονέν δε και περισσότερον προσιλκύοντο πλήθη και ανδρών και γυναικών, οι οποίοι επροστήθεντο εις τον αριθμό των πιστών και ύψξανων αυτών. Τόσον πολύ δε σέβετο αυτούς ο λαός, ώστε έβγαζαν από τα σπίτια των εις τας πλατείας τους ασθενείς και τους έθετον επάνω εις πολυτελή κρεβάτια οι πλουσιότεροι και εις πτωχικά και πρόχειρα φορεία οι πτωχότεροι, με τον σκοπόν όταν θα επέρνα από το πλήθος εκείνο ο Πέτρος να πέσει έστω και η σκιά του εις κάποιον από τους ασθενείς αυτούς για να τον θεραπεύσει. Εμαζεύοντο δε εις Ιερουσαλήμ και το πλήθος των κατοίκων των γειτονικών πόλεων και έφερον παντός είδους ασθενείς καθώς και ανθρώπους που ενοχλούνται από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι εθεραπεύοντο όλοι. Στίχη 17 έως 42. Δευτέρα φυλάκισης του Πέτρου και του Ιωάννου και διαθαύματος θαυμαστή αποφυλάκισης αυτών. Από όλα όμως αυτά παρεκκινήθησαν εις ενέργειαν και δράσιν ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, οι οποίοι απετέλουν το θρησκευτικό κόμμα των Σαδουκαίων και γέμισαν εκαρδία των αποφθόνων και κακίαν και έβαλον τα χέρια των επί των Αποστόλων και τους συνέλαβον και τους έριψαν εις την δημοσίαν φυλακήν. Άγγελος Κυρίου όμως εν καιρό νυκτός ίνιξε τα στήρας της φυλακής και αφού τους έβγαλεν έξω είπε: «Πηγαίνετε αμέσως και σταθείτε γεμάτοι θάρρος και διδάσκετε δημοσίαν το ιερό περιβόλο του ναού εις των λαών όλα τα λόγια της ζωής αυτής την οποίαν σας μετέδωκε ο Ιησούς και την οποίαν εκ πείρας εγνωρίσατε». Όταν δε ήκουσαν ταύτα οι Απόστολοι, εμβήκαν πρωί-πρωί πρώτης ανατολής του ηλίου εις το ιερόν του ναού και εδίδασκον. Εν τω μεταξύ δε ήλθε από την οικίαν του εις τον τόπον των συνεδριάσεων, ο οποίος δεν ήταν μακράν από τον ναόν, ο αρχιερεύς με τους φίλους του και τους συγγενείς του, που εσυνήθιζαν να τον ακολουθούν και συνεκάλεσαν το συνέδριον και όλους τους προκρήτους και προεστούς των Ισραηλιτών. Και απέστειλαν ανθρώπους εις το δεσμοτήριον για να οδηγήσουν τους Αποστόλους ενώπιον του συνεδρίου, το οποίο επρόκειτο τώρα να τους δικάσει. Οι υπηρέτες όμως και κλητήρες του συνεδρίου, όταν ήλθον, δεν τους έβρον εις την φυλακήν. Αφού δε επέστρεψαν, ανέφεραν τούτο εις το συνέδριον, λέγοντες ότι «Την μεν φυλακήν την έβρωμεν κλεισμένην ασφαλέστατα και τους φρουρούς τους έβρωμεν να στέκονται όρθιοι εμπρός εις τας θύρας. Όταν όμως ινήξαμε την φυλακήν, δεν έβρωμεν μέσα κανένα». Όταν δε ήκουσαν τους λόγους αυτούς και ο αρχιερεύς που προείστατο το συνεδρίου και ο ιερεύς που έφερε το αξίωμα του στρατηγού του ιερού και είχε υπό την δικαιοδοσία του και την επιτήρηση της φυλακής και εκείνοι που είχαν διατελέσει αρχιερείς εις χρόνους παρελθόντας,
κατελήφθησαν από απορίαν δι' αυτά που τους ανέφεραν οι υπηρέτε, επειδή δεν εγνώριζαν τι να ενεργήσουν και ποια συνεπίας θα είχεν η εξαφάνιση σε αυτή των φυλακισμένων. Αλλά εν τω μεταξύ ήλθε κάποιος και τους ανήγγειλεν ότι «Ιδού, οι άνθρωποι τους οποίους εβάλατε στην φυλακή στέκονται εις των ιερών περίβολων του ναού και διδάσκουν τον λαόν». Τότε επήγαινε εκεί ο στρατηγός του ιερού μαζί με τους κλητήρας του συνεδρίου και τους έφερεν εις το δικαστήριον χωρίς να μεταχειριστεί βίαν, διότι εφοβούντο το λαόν, μήπως τους λιθοβολήσει.

αφού δεν τους έφεραν, τους διέταξε να σταθούν ως κατηγορούμενοι όρθιοι εν μέσω του συνεδρίου και τους ρώτησε ο αρχιερεύς και είπε: «Δεν σας εδώκαμε ρητήν και αυστηρήν παραγγελίαν να μην διδάσκετε περί του ονόματος αυτού και να μην το παρουσιάζετε ως όνομα λατρευτών και ανώτερων από κάθε άλλο όνομα? Κι όμως, ιδού ότι έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με την διδασκαλία σας και με κακοβουλίαν και κακάς προθέσεις ζητείτε να επιρρύψετε πάνω μας την ευθύνη και την ενοχή για τον φόνον του ανθρώπου αυτού». Απεκρίθη δε ο Πέτρος εξ ονόματος των Αποστόλων και είπεν: «Υποχρέωσιν και καθήκον έχομεν να πειθαρχόμεν μάλλον εις τον Θεόν, που μας διέταξε δια του Αγγέλου Του να εξακολουθήσομεν το δημόσιον κήρυγμά μας, παρά εισάς τους ανθρώπους που μας διατάξετε να σιωπόμεν. Ο Θεός τον οποίον ελάτρευσαν οι πατέρες μας και από τον οποίον έλαβον ούτητας επαγγελίας, ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, τον οποίον σεις εφωνεύσατε, αφού τον εκκρεμάσατε ως επικατάρατον επί του ξύλου του Σταυρού. Αλλά ενώ εσείς τόσο πολύ ιτιμάσατε Αυτόν, ο Θεός ύψωσε τούτον δια της δεξιάς Αυτού, δια να είναι αρχηγός και σωτήρ, που θα δώσει εις τους απογόνους του ευλογημένου Ισραήλ μέσον μετανοίας και άφεσιν αμαρτιών. Ως εκ τούτου και εμείς έχουμεν κληθεί από τον Θεόν να είμεθα μάρτυρές Του, δια να διακηρύττομεν με τους λόγους και την διδασκαλία μας τα σωτηριώδη αυτά γεγονότα της ζωής Του. Συγχρόνως όμως μαρτυρεί μαζί μας με τα θαύματα και τα χαρίσματά Του και το Άγιον Πνεύμα, το οποίον έδωκεν ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις τας εντολάς Του. Αλλά αυτοί, όταν ήκουσαν τους λόγους τούτους του Πέτρου, συνεταράσσοντο μέσα τους από σφοδράν και λυσόδια γανάκτησιν και αντίλασσον γνώμας περί του τρόπου με τον οποίον θα τους κατεδίκαζον εις θάνατον και θα τους εφώνευον. Εσηκώθη όμως μέσα εις το συνέδριον κάποιος φαρισαίος που ελέγεται ο Γαμαλιήλ, διδάσκαλος του νόμου, που απελάμβανε μεγάλην τιμήν από όλων των λαών και διέταξε να βγάλουν τους Αποστόλους επολίγων έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων. Και αφού τους έβγαλαν, είπε προς αυτούς οι οποίοι απετέλουν μαζί με αυτόν το συνέδριον των Ιουδαίων: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε και προφυλάξετε τους εαυτούς σας δι' αυτό που σκέπτεστε να κάμετε σχετικώς με τους ανθρώπους αυτούς. Σας συνιστώ δε προσοχήν, διότι πρώτων ημερών αυτών που περνόμεν ανεφάνει ο Θευδάς, ο οποίος έλεγε για τον εαυτόν του ότι είναι κάποιος σπουδαίος, και εις αυτόν προσεκολήθησαν ως οπαδοί ένας αριθμός ανδρών περίπου 400. Αλεφωνεύθη αυτός και όλοι όσοι υπήκουν εις αυτόν διελήθησαν και εξεμηδενίσθησαν.

Ύστερα από αυτόν ανεφάνει ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, κατά τα σημέρας που έγινε από τους Ρωμαίους η απογραφή, για να επιβληθεί επί τη βάση αυτής ο κεφαλικός φόρος. Και παρέσυρεν η στάσιν πολλήν λαών, ο οποίος τον οικολούθησεν. Αλλά και εκείνος εθανατώθη και εχάθη, και όλοι όσοι τον υπήκουον διεσκορπίστησαν δια της βίας των όπλων. Ύστερα λοιπόν από τα γεγονότα αυτά, σας λέγω κι εγώ τώρα εν σχέση προς την περίπτωση ταύτην που μας παρουσιάζεται, σταθείτε μακράν από τους ανθρώπους αυτούς και αφήσατε τους ελευθέρους. Διότι εάν αυτό που σχεδιάζουν και σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί ή το έργο αυτό που εργάζονται προέρχεται εξ ανθρώπων, θα καταστραφεί μόνον του, χωρίς την ειδική σας παρέμβαση. Εάν όμως είναι εκ του Θεού, δεν δύναστε να το καταστρέψετε. Προσέξατε δε, μήπως ευρεθείτε αντιμέτωποι και πολέμοι όχι μόνον εναντίον ανθρώπων, αλλά και κατά του Θεού. Επίστησαν δε τα μέλη του συνεδρίου εις αυτόν, και αφού προσεκάλεσαν τους Αποστόλους να έμβουν πάλι εις την αίθουσαν του δικαστηρίου, τους έδιραν και τους παρήγγειλαν να μην διδάσκουν, λαμβάνοντες ως κύριον θέμα του κηρύγματός των το όνομα και το πρόσωπο του Ιησού. Και κατόπιν τούτου τους αφήκαν ελευθέρους. Ύστερα λοιπόν από τα σαπειλάς και την κακομεταχείριση ταύτην, έφυγαν οι Απόστολοι από το συνέδριον με χαράν μεγάλην, διότι ηξιώθησαν να υποστούν ατιμωτικήν τιμωρίαν χάριν του ονόματος αυτού. Και δεν έπαυον κάθε ημέραν δημοσία εν το ιερό και κατηδίαν από σπίτι σε σπίτι να διδάσκουν και να μεταδίδουν το χαρμόσυνον μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον έκτον, στίχοι 1 έως 7. Εκλογή των 7 διακόνων. Κατά τα σημέρας δε ταύτας, ενώ ύφηξαν ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι χριστιανοί που ήσαν από ξένα μέρη και ως εκ τούτου είχον ως γλώσσαν των την ελληνικήν, ήρχισαν να αγωγίζουν εναντίον των εντοπίων Εβραίων χριστιανών που ομίλουν την αραμαϊκήν γλώσσαν. Και ηγέρθησαν τα παράπονα αυτά, διότι εχείρε των ελληνιστών και μη εντοπίων χριστιανών, παρημελούντο κατά την καθημερινή περίθαλψη και υπηρεσία της διανομής τροφών και ελεημοσυνών. Κατόπιν τούτου λοιπόν, οι 12 Απόστολοι, αφού συνεκάλεσαν το πλήθος των πιστευόντων εις Χριστόν μαθητών, είπων: «Δεν μας φαίνεται σωστόν να αφήσομεν ημείς το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να υπηρετώμεν εις τραπέζας φαγητού. Εξετάσατε λοιπόν προσεκτικά, αδελφοί, και εκλέξατε από σας τους ιδίους 7 άνδρας, οι οποίοι να έχουν καλήν από όλους μαρτυρίαν, γεμάτους από Άγιον Πνεύμα και Σύνεσιν, τους οποίους θα εγκαταστήσομεν για να διεξάγουν την αναγκαίαν ταύτην υπηρεσίαν. Εμείς δε θα αφοσιωθόμεν και θα ασχοληθόμεν αποκλειστικώς εις την προσευχήν και εις την διακονίαν του κηρύγματος». Και η πρόταση σε αυτή των Αποστόλων εφάνει αρεστή εις ολόκληρον το πλήθος της Εκκλησίας. Και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα γεμάτων από πίστην εις των Χριστών και από χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και τον Φίλιππον και τον Πρόχωρον και τον Νικάνορα και τον Τίμωνα και τον Παρμενάν και τον Νικόλαον, ώστις υπήρξεν ειδωλολάτρης εξ Αντιοχίας και προτού να πιστεύσει εις τον Χριστόν είχε προσελκυστεί εις τον Ιουδαϊσμόν. Αυτούς τους 7 παρουσίασαν ενώπιον των Αποστόλων
και οι Απόστολοι, αφού προσευχήθησαν, έθεσαν επ' αυτών τα σχήρας, για να τους μεταδοθεί η Θεία Χάρις, η αναγκαία για την επιτυχή διεξαγωγή της διακονίας των. Και το κήρυγμα του Λόγου του Θεού προόδευε και διεδίδετο, και ο αριθμός των μαθητών εις τα Ιεροσόλυμα επληθύνετο πάρα πολύ, και πλήθος πολλοί από τους ιερείς των Ιουδαίων απεδέχοντο τας αληθείας της πίστεως και υπετάσσοντο εις αυτάς.

Πράξεις των Αποστόλων. Απόδοση κειμένου, είπε ο Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλειος Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του. Το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εις την περίοδον και μετά τον νόμο. Για όλους αυτούς η σοφία του Θεού, η ενυπόστατος, είναι προσφυλεστάτη. Γι' αυτό και αποκαλύπτεται εις τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, φυσικά αποκαλύπτεται πάντοτε με κάτι διαφορετικό από ό,τι πια συγκεκριμένα έχουμε στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Αυτή η αποκάλυψη γίνεται από την ιδία της σοφία. Επειδή αγαπούσε να βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους, γι' αυτό το λόγο και ζητά να αποκαλύπτεται εις τους ανθρώπους. Δεν μπορούσε, ας με επιτραπεί η έκφραση, να ησυχάσει η Θεία Σοφία έως ότου ολοκλήρωνε την αποκάλυψή της εν προσώπου Ιησού Χριστού. Όπως λοιπόν βλέπετε, ή το προσφυλέστο θέμα αυτό, διότι το προσφυλέστο πρόσωπο αυτό εις την Παλαιάν Διαθήκη. Μάλιστα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας διασώζει το εξής από τα λόγια του Κυρίου, του Ιησού Χριστού τώρα. Είπεν αυτής ο Ιησούς, δηλαδή στους Εβραίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Πριν δημιουργηθεί ο Αδάμ, εγώ υπάρχω. Γιατί του αντέταξαν, τι τάχα είσαι εσύ καλύτερος, αφεντικότερος του γενάρχου μας, του Αβραάμ. Και ο Κύριος είπε, σας βεβαιώνω ότι πριν δημιουργηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Αβραάμ δε ο πατήρ ημών, η Γαλιάσα το είναι ήδη την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη. Ώστε λοιπόν ανέμενε να είδη την ημέρα της, του Θεού σοφίας, δηλαδή τη σοφία του Θεού, εκείνη η οποία του ομίλη του Αβραάμ και του απεκαλύπτετο, επερίμενε να ειδεί τι, να ειδεί την ενανθρώπιση. Και είδε και εχάρη. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Αβραάμ βρίσκεται μέσα εις μίαν εφροσύνη, διότι μπόρεσε να γνωρίζει πια ότι εκείνον με τον οποίον ομίλησε στην Παλαιά Διαθήκη ενυνθρώπισε και θα είχε πια τη δυνατότητα να τον δει πρόσωπο προς πρόσωπο. Δηλαδή εκείνο το είδα το Θεό και σώθηκα. Είδα το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και όχι εκείνη η θέση που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι εκείνος που θα έβλεπε το Θεό θα πέθαινε. Αλλά ακόμα, εάν θέλετε, ο Μωυσής, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 11,25, πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ηρνίσα το λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος, μάλλον προτιμών, συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν, μίζωνα πλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Ότι δηλαδή, είναι καταπληκτικό, δηλαδή βρισκόμεθα 1500 χρόνια προ Χριστού, ότι ο Μωυσής προτίμησε, λέγει, από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, προτίμησε από τη θέση που είχε ως πρίγκιψ, που ήτο παιδί θετό εννοείται, της θυγατρός του Φαραώ, προτίμησε να συγκακουχείται με το λαό του Θεού, γι' αυτό και πήγε μαζί του, προτίμησε τον ονειδισμόν του Χριστού, ποιου Χριστού, αφού βρισκόμεθα 1500 χρόνια προ Χριστού. Ήτο η ενυπόστατος σοφία, εκείνη που του ομίλησε εις την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο, ο μεγάλης, εκεί εμφανίζεται ο μεγάλης βουλής άγγελος, δηλαδή εκείνος που φέρει το μεγάλο μήνυμα. Αλλά όμως βέβαια το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που το κύριο του όνομα είναι Λόγος, ο Λόγος του Θεού, έχει πλήστα ονόματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, πλήστα ονόματα.
Εις δε το βιβλίο Σοφία Σολομώντος, θα δείτε εκεί, και αυτό στο θεολογικό βιβλίο, αναφέρει πολλά ονόματα εις τη σοφία του Θεού. Ακόμη ένα τρίτο, εάν θέλετε. Το λέγει ο Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο. Τα αυτά είπεν Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Πότε, τι, όταν αντιστέκονται οι Εβραίοι στο κήρυγμα του Κυρίου, όταν τα θαύματά του δεν τους έπειθαν, όταν έμεναν σκληροί και αμετακίνητοι, καλά λέγει ο Ισαΐας, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που λέγει ότι ποιος, Κύριε, άκουσε το κηρύγμά μας, αυτός ο σκληροτράχυλος λαός. Και τα αυτά είπε Ισαΐες, είναι στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐου, όταν είδε τη δόξα του. Τι είναι δόξα? Εκείνου τον οποίον τώρα ο Ιωάννης έχει μπροστά του, δηλαδή τη δόξα του Υιού του Θεού, δηλαδή ως σοφία, ως Υιός του Θεού. Βλέπετε λοιπόν, οι δίκαιοι, για να μείνω μόνο σε αυτά τα δύο-τρία παραδείγματα, βλέπετε οι δίκαιοι πως είχαν το πρόσωπο της σοφίας του Θεού προσφυλέστατο, αγαπητότατο, είτε ο Κύριος. Και αν θέλετε μάλιστα ένα απολογητικό στοιχείο κατά των χιλιασμών, οι οποίοι λέγουν ότι ο Υιός είναι κτίσμα, ο Χριστός είναι κτίσμα, ότι δεν είναι ο Υιός του Θεού με την έννοια δηλαδή ότι είναι Θεός, ομοούσιος με τον Πατέρα, αρκεί να τους αποδείξει κανείς ότι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιησούς Χριστός της Καινής Διαθήκης. Διότι ποιον Κύριον έβλεπαν στην Παλαιά Διαθήκη οι δίκαιοι? Τον Γιαχβέ, τον Κύριο. Γι' αυτόν όμως μιλούν που ήρθε και ενυμφρόνησε. Είναι δηλαδή το ίδιο πρόσωπο. Δεν είναι λοιπόν ο Υιός κτίσμα, και είναι η μεγαλύτερα βλασφημία που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει εναντίον του Υιού του Θεού. Όσο όμως προχωρεί ο χρόνος που πλησιάζει ενανθρώπισης του Υιού του Θεού, τόσο έχουμε στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μία περισσότερα και περισσότερα αποκάλυψη αυτής της εν υποστάτου σοφίας. Μην ξεχνάτε δε ότι το βιβλίο Σοφία Σύραχ είναι το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, χρονικά το τελευταίο που εγγράφει. Αλλά ας έρθουμε, αγαπητοί μου, στο κείμενο, ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή που σας έκανα. Η σοφία Υιούς αυτής ανύψωσε και επιλαμβάνεται των ζητούντων αυτήν. Η σοφία ανύψωσε, λέγει, τα παιδιά της και φροντίζει για εκείνους που την αναζητούν. Εδώ η σοφία εμφανίζεται να έχει παιδιά, Υιούς. Προσέξτε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει ότι η σοφία έχει παιδιά. Πριν προχωρήσω, θα σας έλεγα πάλι ότι ό,τι αναφέρεται στο Θεό είναι πολυώνυμο. Επειδή ό,τι αναφέρεται στο Θεό, τουλάχιστον στην ουσία του, είναι ανώνυμο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό. Και τον γνωρίζουμε δίνοντας πολλά ονόματα μέσα σε αυτήν την, μέσα από τα πολλά ονόματα έχουμε μία κάποια προσπάθεια φανερόιδη. Το κτιστόν να προσεγγίσει το άκτιστον, το πεπερασμένο το άπειρο. Και συνεπώς δεν μπορούμε εύκολα να πούμε κάτι για τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός έχει πολλά ονόματα. Είναι πολυώνυμος, επειδή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι ανώνυμος. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να δούμε τι σημαίνει ότι έχουμε Υιούς της σοφίας. Εις τα ίδια ήλθεν. Ποιος? Ο Υιός του Θεού. Ήρθε δηλαδή σε εμάς. Ήρθε στη γη μας.
Αυτό θα πει εις τα ίδια. Ήρθε στην κατοικία μας, ήρθε στο σπίτι μας, που είναι η επιφάνεια της γης. Όσοι δε έλαβον αυτόν, ποιον τον ενανθρωπίσαντα λόγον, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε. Τους έδωκε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τις πιστεύουν συνείς το όνομα αυτού, σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά του, ή οι οποίοι ούτε ξεμάτων, ουδέ εκθελήματος σάρκος, ουδέ εκθελήματος άνδρος, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Βλέπετε εδώ αυτά όλα, όχι από αίματα, όχι από θέλημα σαρκός, όχι από θέλημα ανδρός. Έχουμε τρεις συνώνυμες εκφράσεις για να δειχθεί ότι η γέννηση αυτή των παιδιών της σοφίας δεν είναι το φυσική γέννηση, αλλά υπερφυσική. Αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Είναι Ιωάννης πρώτο κεφάλαιο 11-13 στίχοι. Δηλαδή με άλλα λόγια βλέπουμε εδώ ότι λέγονται παιδιά του Θεού εκείνοι που δέχτηκαν την ενυπόστατον και ενανθρωπίσασα σοφία, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Λέγονται παιδιά του Θεού, δηλαδή επειδή είναι ο Λόγος η σοφία, Θεός παιδιά της. Ποιος ανύψωσε αυτούς τους Ιούς, γιατί λέει το χωρίον τη σοφία σειρά, η σοφία Ιούς αυτής ανύψωσε, τα δικά της παιδιά ανύψωσε. Ανύψωσε θα πει τα εδόξασε, τα ανέβασε ψηλά. Τι σημαίνει αυτό ανύψωσε? Ποια είναι η υψίστη ανύψωση και ποια είναι η υψίστη δόξα που μπορούσε να δώσει στους ανθρώπους που τους, που τους κάνει παιδιά της? Είναι η υιοθεσία. Αυτό ακριβώς είναι. Όπως ακριβώς κάποιος υιοθετεί ένα παιδί και το παιδί του αυτό έχει όλα τα δικαιώματα τα κληρονομικά του πατέρα του, έτσι και εδώ ο Θεός μας υιοθετεί. Δεν είμαστε λοιπόν παιδιά του κατά φύσιν. Παιδί του κατά φύσιν μόνον ο Υιός, ο ένας και μόνος, ο Λόγος του Θεού. Εμείς είμαστε κατά χάριν παιδιά του Θεού, αλλά έχουμε όλα εκείνα τα γνωρίσματα που δίδει ο πατέρας στα παιδιά που τον κληρονομούν. Αυτό είναι η μεγαλύτερα δόξα. Τι θα μπορούσε περισσότερο να πει κανείς παρά είναι το να γίνουμε θεοί. Θεός εκείνος μας δημιούργησε, μας κάνει παιδιά του και γινόμεθα και εμείς κατά χάριν θεοί. Πιο μεγάλη δόξα πέστε μου υπάρχει? Γι' αυτό ακριβώς και ο Απόστολος Παύλος λέγει Ρωμαίους 8:15, ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, επήρατε από το πνεύμα το Άγιον την υιοθεσία, ενώ κράζομαι εν το οποίο πνεύματι Αγίο που μας έδωκε την υιοθεσία κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Σε δύο γλώσσες, εβραϊκά ελληνικά, πατέρα μας. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών, ότι εσμεν τέκνα Θεού. Ρωμαίους 8:15. Αυτό το πνεύμα το Άγιον έρχεται να δώσει τη μαρτυρία στο δικό μας το πνεύμα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας εδίδαξε στην προσευχή να λέμε Πάτερ ημών, πατέρα μας. Πάντως ένα καταπληκτικό χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, συγγνώμη, της Καινής Διαθήκης, μας δίδει και το γράμμα και την έννοια αυτού του χωρίου της Σοφίας Σειρά, που λέγει ότι η Σοφία ανύψωσε τα παιδιά της. Αυτό, αγαπητοί μου, και στο γράμμα και στο πνεύμα υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Είναι στο Λουκά 7:35 και στον Ματθαίον 11:19. Ακούσατε έτσι. Ένα χωρίο που πιθανώς ποτέ δεν το έχουμε προσέξει και που είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνο αυτής
πάντων. Και δικαιώθηκε η σοφία από όλα της τα παιδιά. Το ενθυμίστε αυτό στην Καινή Διαθήκη. Σίγουρα δεν το θυμάσαστε, δεν το έχετε προσέξει. Για να δούμε την ιστορία του χωρίου. Ο Κύριος μας ομιλεί δια τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Θέλει να κατοχυρώσει την αυθεντία που έχει ο Ιωάννης, ότι είναι από Θεού. Και λέει, ήρθε ο Ιωάννης με αστυτική ζωή και μίλησε και κήρυξε το κήρυγμα της μετανοίας και είπατε, δαιμόνιο έχει, δεν τρώει, δεν πίνει, είναι ντυμένος μια προβιά, τρίχινο ένδυμα και μένει στα σερίμους, δηλαδή ζει ασκητική ζωή. Και λέτε, δαιμόνιον έχει ο Ιωάννης. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ, που ζω μια κοινωνική ζωή, δηλαδή είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Και λέτε, για μένα, είμαι φάγος και πότης, φαγάς και μπεκρής, και κάνει παρέα με τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Λοιπόν, δεν σας βρίσκει κανένας. Μοιάζεται σαν τα μικρά παιδιά στην αγορά που σας βλέπουν στεναχωρημένους και πήρανε τα όργανα και άρχισαν να σας παίζουν, να σας ψυχαγωγήσουν. Δεν κατάφεραν όμως να σας κάνουν να ανοίξει η καρδιά σας. Κατόπιν παράτησαν τα όργανα και έρισαν να κλαίνε τα μικρά παιδιά, μπας και σας παρηγορήσουν με τον τρόπο αυτόν. Και πάλι δεν σας άνοιξαν την καρδιά σας. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι γυρεύετε. Δεν ξέρετε τι θέλετε. Δεν σας βρίσκει κανείς. Ήρθε ο Ιωάννης, τον απορρίπτετε. Έρχομαι εγώ, με απορρίπτετε. Και δεν απορρίπτετε μόνο τον Ιωάννη, αλλά και τον τρόπο της ζωής του. Όπως και σήμερα, αγαπητοί μου, πολλοί λένε, τι είναι ο ασκητισμός, τι είναι ο μοναχισμός. Προσέξτε μήπως μοιάζουμε με τη γενεά εκείνη του Κυρίου, για τους οποίους είπε ό,τι είπε ο Κύριος. Ζει ο άλλος μια κοινωνικότερη ζωή, κατηγορείται και εκεί. Δεν σας πιάνει κανένας. Λοιπόν, εσείς δεν πρόκειται ποτέ, μα δεν πρόκειται ποτέ, να δικαιώσετε το έργο του Θεού. Αλλά δικαιώθη όμως το έργο του Θεού. Από ποιους δικαιώθη? Από τα παιδιά της σοφίας. Ποια είναι η σοφία? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Χρησιμοποιεί αυτό το όνομα ο Χριστός, που είναι ήδη γνωστό στην Παλαιά Διαθήκη. Και δικαιώθηκε η σοφία, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Σε τι δικαιώθηκε? Ότι τελικά ο Ιωάννης δεν είχε δαιμόνιο, ζώντας ασκητική ζωή, και είτο πράγματι απεσταλμένος του Θεού. Αλλά δικαιώθηκε και η σοφία, διότι ανεστήθη ο Ιησούς Χριστός. Αλλά δικαιώθηκε όχι μόνο εκ των πραγμάτων και εκ των γεγονότων, δικαιώθηκε κυρίως από τα παιδιά της σοφίας, δηλαδή από τους πιστούς ανθρώπους, από τους Αγίους. Όλοι οι άλλοι, οι οποίοι δεν πίστεψαν, έμειναν απ' έξω. Είναι λοιπόν ένα μοναδικό χωρίο μέσα στην Καινή Διαθήκη που δείχνει εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η σοφία. Και δικαιώθη λοιπόν η σοφία από τον τέκνον αυτής πάντων. Μόνο που τα τέκνα της σοφίας είναι λίγα, δηλαδή είναι πολλά, αλλά σε σχέση με τους πολλούς είναι λίγα. Αυτή η σοφία, όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος, διότι έμεσα ομιλεί σε πολλά σημεία η Αγία Γραφή, αυτό που σας είπα είναι μοναδικό από πλευράς θα λέγαμε κυριολεξίας. Ο ίδιος ο Απόστολος λέγει ότι εν αυτό, σε ποιον? Εις τον Ιησού Χριστόν, εισήν η θησαυρή της σοφίας απόκριφη,
Κολασσέις 2,3. Εκείνη λέγει κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας. Συνεπώς είναι η σοφία. Είναι η σοφία εκείνη που λέγει στον Ισαΐα, αλλά και στην προς Εβραίους 2,13, ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδωκεν ο Θεός. Να, εγώ η σοφία και τα παιδιά που μου δώσε ο Θεός. Και ποια είναι αυτά τα παιδεία? Είναι οι Άγιοι του Θεού, τους οποίους η σοφία υπερυψώνει, δοξάζει, προστατεύει, υιοθετεί και θεώνει. Αυτό κάνει η σοφία στα δικά της τα παιδιά, στους πιστούς. Και ερχόμαστε εις τον επόμενο στίχο, στον 12ο. Ο αγαπών αυτήν αγαπά ζωήν, και οι ορθρίζοντες προς αυτήν εμπληστήσονται εφροσύνης. Αυτός που την αγαπά, αγαπάει τη ζωή. Και αυτός που ξημερώματα σηκώνεται για αυτήν, γεμίζει από χαρά και εφροσύνη. Τόσο το χωρίο που αναλύσαμε, όσο και τα επόμενα χωρία έως τον στίχο 11 που σας είπα στην αρχή, αποτελούν στην διαδοχή τους μια θαυμασία και αποκαλυπτική χριστολογική πτυχή. Σας παρακαλώ, εδώ προσέξατε το. Μαθαίνουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν θέλω να πω εκείνο το χοντρικό που αναρωτήσουμε σήμερα έναν χριστιανό μας. Τι γνώμη, τι ιδέα έχεις περί του Ιησού Χριστού και θα μας πει ότι είναι ένας φιλόσοφος ή ένας κοινωνιολόγος? Όχι τέτοια χοντρά πράγματα που είναι πλέον μια απιστία πέρα για πέρα, αλλά εννοώ για να μάθουμε πέρα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ποιος είναι, ποιες είναι οι σχέσεις του μαζί μας. Αυτό είναι πολύτιμο, γι' αυτό σας είπα ότι όλα αυτά που μας αναφέρει η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη και εμπροκειμένο τα χωρία που αναλύουμε, ότι είναι μια θαυμασία, αποκαλυπτική, θα λέγαμε χριστολογική πτυχή. Εκεί θα μάθουμε τι είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πρέπει πάντα να μαθαίνουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδατε εκείνο το ορθρίζοντες προς αυτήν, αυτοί που ξημερώνουν ή μάλλον ακόμα ξημερώματα είναι όταν σηκώνονται από το κρεβάτι, λέει προς την σοφία για να τη γνωρίσουν. Και αυτό είναι ένα έργο ισόβιο. Μη μου πείτε δε παρακαλώ όταν θα φύγετε από εδώ σήμερα ότι το θέμα μας ήταν θεωρητικό. Θα λυπηθώ πολύ αν το πείτε αυτό. Το θέμα μας είναι πρακτικό. Να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό, να γνωρίσω ποιος είναι. Ακόμα κοιτάξτε κάτι άλλο. Είδατε πως μιλάει η Παλαιά Διαθήκη για τον Ιησού Χριστό? Πού να πάμε στους προφήτες? Πού να πάμε στους προφήτες? Αγαπητοί μου, καταγεμάτη η Παλαιά Διαθήκη, σελίδες της για τον Ιησού Χριστό. Ωστόσο, ας δούμε. Ο αγαπών αυτήν αγαπά ζωήν. Αυτός που την αγαπάει τη σοφία, αγαπάει τη ζωή. Συνεπώς, η σοφία ταυτίζεται με τη ζωή. Δηλαδή ποια ζωή? Την αιώνια ζωή. Ο Χριστός τι είπε? Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Βλέπετε παρακαλώ ότι ο Χριστός ταυτίζεται με τη ζωή. Αυτός που αγαπάει λοιπόν τη σοφία, αγαπά τη ζωή. Ποιος είναι η σοφία? Ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη, Ιωάννη 17,2. Καθώς έδωκα σε αυτό, λέει στην αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος,
εξουσίαν πάση σαρκός, είναι απάν ο δέδοκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Όπως έδωκες λέει, η εξουσία να εξουσιάζει σε κάθε σάρκα, δηλαδή σε κάθε άνθρωπο. Του δώσες ομοίως την εξουσία της αιωνίου ζωής, δηλαδή να δώσει την αιώνιον ζωή σε κάθε άνθρωπο. Και εκείνος που την αγαπά, τη σοφία των Ιησού Χριστών, παίρνει την αιώνιον ζωή. Και οι ορθρίζοντες προς αυτήν εμπληστήσονται εφροσύνης. Και αυτοί που ξημερώνονται, δηλαδή που από τη νύχτα ακόμα σηκώνονται για να την μελετήσουν, αυτό το προς αυτήν, να την μελετήσουν, θα γεμίσουν χαρά, θα γεμίσουν εφροσύνη. Ποιος ορθρίζει? Εκείνος που αγαπά. Αγαπάς τη δουλειά σου, σηκώνεσαι ξημερώνοντας. Αγαπάς ένα πρόσωπο να το συναντήσεις, σηκώνεσαι ξημερώνοντας. Και εκείνος που αγαπά τον Ιησού Χριστόν, ορθρίζει, σηκώνεται ξημερώνοντας. Προσέξτε, σε τι ορθρίζει? Πρώτη, στην προσευχή. Δεύτερον, στη μελέτη. Ο Κύριος είπε ότι εσείς ξέρετε, είπε στους Φαρισαίους, ότι μέσα εκεί βρίσκεται η σοφία του Θεού, μέσα στη γραφή. Και ερευνάτε τις γραφές. Το ερευνάτε δεν είναι προστακτική, είναι δεύτερον πρόσωπον εναστώτος οριστικής. Και ερευνάτε τις γραφές, γιατί εσείς ξέρετε, νομίζετε, ξέρετε και πολύ σωστά, ότι εκεί υπάρχει η ζωή. Ερευνώντας τις γραφές θα βρείτε ότι εγώ υπάρχω εκεί μέσα. Έτσι μελετώντας την γραφή βρίσκομαι τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο ορθρίζουμε. Και τρίτον, ορθρίζουμε στη θεωρία του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η θεωρία του Ιησού Χριστού? Όταν κανείς απορροφηθεί είτε στην προσευχή είτε στη μελέτη, τότε αγαπητοί μου, τότε έχει τη θεωρία του Ιησού Χριστού, και τότε έχει όλη εκείνη την αίσθηση της αγάπης του Ιησού Χριστού. Εκεί παρακαλώ ανάπτει το συναίσθημα, εκεί και η λογική, εκεί όλα, ο όλος άνθρωπος, και το σώμα ρηγά και τα μάτια δακρύουν, και όλος ο άνθρωπος γίνεται μετάρσιος μέσα στην προσευχή, μέσα στην μελέτη και μέσα στη θεωρία. Και τότε συμβαίνει εκείνο που λέγει το άσμασμά του. Εγώ καθεύω και η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύραν. Ανέστην εγώ. Ανοίξε το αδελφιδό μου. Αυτό το χωρίο από το άσμασμάτων είναι πάρα πολύ ωραίο, που δείχνει μια σχέση του πιστού με την σοφία του Θεού. Εγώ κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί. Η φωνή του αγαπημένου μου χτυπάει στην πόρτα. Σηκώθηκα, ανέστη, σηκώθηκα εγώ και άνοιξα στον αγαπημένο μου. Ακριβώς αυτό συμβαίνει εκείνος που ορθρίζει εις την σοφία. Και πάμε εις τον επόμενο στίχο, τον 13. Ο κρατών αυτής κληρονομήσει δόξαν, και ου εισπορεύεται ευλογήσει Κύριος. Αυτός που την κρατάει τη σοφία, τη βαστάει την σοφία, αυτός θα κληρονομήσει δόξα, και όπου εκείνη μπαίνει τον ευλογεί ο Κύριος.
κρατών της σοφίας. Ο κρατών της σοφίας σημαίνει αυτός που πιστεύει στη σοφία, αυτός που δέχεται τις παιδαγωγίες της σοφίας, αυτός που δεν εγκαταλείπει τη σοφία ό,τι πειρασμούς κι αν συναντήσει. Είναι ο βαστάζων των Χριστών, είναι ο αντεχόμενος των Χριστών. Παρακαλώ, αυτό το «ο βαστάζων των Χριστών» είναι αυτός που βαστάζει το σταυρό του, γιατί τον εβάστασε ο Χριστός, το δικό του το σταυρό, και ακολουθεί τον Κύριο, ή καλύτερα ή ακριβέστερα δηλαδή, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία». Κολασαΐς 1,27. Αντί αναπληρώ, ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού, όσα δεν πρόλαβε εκείνος να πάθει επί του Σταυρού. Αυτά λέγει, εγώ τα πάσχω αντί εκείνου στο δικό μου το σώμα, για λογαριασμό του δικού του του σώματος, που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, τους διωγμούς, τα κυνηγητά που μου κάνουν, οι αντιτιθέμενοι που εγώ εργάζομαι υπέρ της Εκκλησίας, αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντανάπληρωση των θλίψεων του Χριστού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο πιστός ταυτίζει τις θλίψεις του Χριστού με τις θλίψεις του, διότι οι θλίψεις του πιστού είναι οι θλίψεις του Χριστού. Αν το θέλετε στο βάθος, δεν μπορεί να έχει ο πιστός θλίψεις. Αν έχει προσωπικές θλίψεις, κάτι δεν πάει καλά. Ο πιστός έχει μόνο τις θλίψεις του Χριστού, και μόνο εκεί, στον χώρο αυτόν, θλίβεται. Ακόμη, αν θέλετε, ο Παύλος επί παραδείγματι δεν είχε προσωπικές θλίψεις. Τι προσωπικές? Δεν του πήραν το σπίτι. Και αν τον έδερναν και τον φυλάκιζαν, ό,τι άλλο, αυτό έγινε το για λογαριασμό της Εκκλησίας. Δεν είχε κάτι δικό του να του το αφαιρέσουν, να λυπηθεί. Θλίβεται μόνο για ό,τι συμβαίνει στην Εκκλησία. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Παύλος εκείνον των θαυμάσιων και βαθύτατων λόγων, Κολασσαΐς 6,17, εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Τι είναι αυτά τα στίγματα του Κυρίου Ιησού? Τα σημάδια από τις κατουχίες, τα σημάδια από το ξύλο που έφαγε, τα σημάδια από ό,τι εταλαιφωρείτο για λογαριασμό του Χριστού. Τα αποκαλεί στίγματα, παράσημα. Και όλα αυτά λέγει, εγώ τα κρατώ εις το σώμα μου, εν το σώματί μου βαστάζω. Εδώ ο Παύλος είναι ο κρατών της σοφίας. Είναι αυτός που κρατάει τη σοφία. Αυτό θα πει κρατώ. Και όπως λέγει αυτός ο Κύριος στον επίσκοπο της Εφέσου, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 2,3, και υπομονή να έχεις, λέει στον επίσκοπο, και ευάστασας δια το όνομά μου και ου και κοπίακας. Εκράτησες, λέει, το όνομά μου και δια το όνομά μου, και δεν έχεις κοπιάσει, δηλαδή δεν έδειξε σημάδια κοπότες να πεις βαριέμαι. Είδατε, παρακαλώ, ευάστασες δια το όνομά μου. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου, ότι σήμερα, και θα ήθελα να το προσέξουμε αυτό, δεν είναι μικρό φορτίο να σηκώνεις το όνομα του Ιησού Χριστού επαξίως στη σημερινή εποχή. Διότι σηκώνω το όνομα του Ιησού Χριστού επαξίως είναι βάρος, είναι πολύ βάρος, και
σημαίνει ότι πρέπει επάξια να φέρεις, να σηκώσεις την χριστιανική σου ιδιότητα. Γιατί αλλιώτικα δεν θα έχεις την δόξα που θα σου δώσει η σοφία. Ιδιαίτερα λοιπόν στην εποχή μας πρέπει να το προσέξουμε αυτό που μας λέει η σοφία σειρά. Ο κρατών αυτής κληρονομήσει δόξα. Αυτός που σηκώνει τη σοφία, την αντέχει, τη βαστάζει, αυτός λέγει θα κληρονομήσει δόξα. Και όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος Αποκάλυψης 3,5, και ο νικών ούτος, και αυτός που νικάει έτσι, ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού, δηλαδή θα τον δοξάσω. Και το δεύτερο είναι η στίχη. Και ου εισπορεύεται ευλογήσει Κύριος, και όπου μπαίνει η σοφία εκεί ευλογεί ο Κύριος. Όπου εισέρχεται λοιπόν η σοφία, εκεί και η ευλογία του Θεού. Γιατί? Διότι αυτός ο ίδιος ο Θεός, η σοφία, είναι παρόν. Γιατί η σοφία είναι ο Θεός και ευλογεί. Πώς εισέρχεται όμως η σοφία? Δια της πίστεως και της αγάπης. Πώς θα μπει μέσα στη ζωή μου? Πώς θα μπει μέσα στο σπιτικό μου? Δια της πίστεως και της αγάπης. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: οι εκ πίστεως ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Πότε ευλογούνται? Εκείνοι οι οποίοι έχουν πίστη, μαζί με τον πιστόν Αβραάμ. Όταν δεχθώ δηλαδή με άλλα λόγια τη σοφία, την υπόστατον, που γνωρίζω, ας με επιτραπεί βάζω τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, την ιστορία της. Όταν γνωρίζω την ιστορία της, πρώτης ενανθρωπίσεώς της και μετά την ενανθρώπισή της, και την αγαπώ τη σοφία, τότε, είπα ιστορία εντός αγωγικών, γιατί ο Θεός δεν έχει ιστορία, ο Θεός απέκτησε ιστορία για χάρη μας. Μπήκε μέσα στον χρόνο. Η ιστορία πάντα έχει το στοιχείο του χρόνου. Κάτι που δεν έχει χρόνο δεν έχει ιστορία. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ιστορία, γιατί δεν θα υπάρχουν συμβεβικότητα, δεν θα υπάρχουν γεγονότα. Δεν υπάρχει εκεί ιστορία. Γι' αυτό βάζω τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, που σημαίνει εδώ ότι χρειαζόμαστε την ευλογία του Θεού, και συνεπώς το ξέρετε πως έχουμε ανάγκη την ευλογία του Χριστού, και συνεπώς αγαπητοί μας το προσέξουμε αυτό. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πάρουμε την ευλογία του Θεού εάν δεν εισέλθει η σοφία μέσα μας δια της πίστεως και της αγάπης. Και ερχόμαστε στον επόμενο στίχο, τον 14. Οι λατρεύοντες αυτοί λειτουργούσιν Αγίω, και τους αγαπώντας αυτήν αγαπά Κύριος. Προσέξτε αυτό το χωρίο. Προσέξτε τη λέξη οι λατρεύοντες. Αυτοί που λατρεύουν, λειτουργούν, διακονούν δηλαδή τον έναν και μόνον Άγιον Θεόν. Και αυτούς που την αγαπούν, τους αγαπάει ο Κύριος. Προσέξτε τη λέξη λατρεύοντες. Είναι γνωστό ότι ο Θεός απαγορεύει τη λατρεία παντός αντικειμένου. Ό,τι υπάρχει λέγει επί της γης, ό,τι υπάρχει στον ουρανό, όπως είναι τα σύννεφα, όπως είναι τα ουράνια σώματα, ο ήλιος, η σελήνη κλπ, και ό,τι είναι κάτω από τη γη, τα μέταλλα και τα λοιπά. Ο Θεός απαγορεύει τη λατρεία παντός αντικειμένου και παντός προσώπου κτιστού, όπως είναι οι άνθρωποι ή όπως είναι τα ζώα. Αν υποτεθεί έχουν πρόσωπο, τα ζώα δεν έχουν πρόσωπο. Δεν έχουν πρόσωπο, προσέξτε το. Τα ζώα δεν έχουν πρόσωπο. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Αλλά το λέγει σαφώς η εντολή, η πρώτη εντολή. Ου προσκυνήσεις αυτής. Ου δε μη λατρεύσεις
αυτής, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ούτε θα λατρεύσεις τίποτε από αυτά, γιατί εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, δηλαδή Θεός που ζηλεύει. Τι θέλει να πει με αυτήν την έκφραση που υπάρχει στους συζύγους, όταν υποτεθεί ότι ερωτοτροπεί σύζυγος προς κάποιο τρίτο πρόσωπο, προκαλεί την ζηλωτυπία του ανδρός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχεις να κάνεις μαζί μου εάν λατρεύσεις κτιστά πράγματα, λέγει ο Θεός. Οι αρχαίοι Έλληνες, αγαπητοί μου, εκτός του ότι ελάτρευαν αντικείμενα, ελάτρευαν και τις ιδέες. Εδώ θέλω να το προσέξετε, γιατί είναι κάτι δικό μας αυτό, ελληνικό. Οι πρόγονοι μας λάτρευαν και τις ιδέες, όπως περιπίν τη σοφία, και τη λάτρευαν τη σοφία στο πρόσωπο της θεάς Αθηνάς, ή την τέχνη ή ό,τι άλλο, δηλαδή τη βιθέα της ομορφιάς, του ωραίου και τα λοιπά, ή του αγαθού. Αυτά είναι ιδέες, ή της δικαιοσύνης ή της ειρήνης. Προσέξτε, ιδέες, και αυτές τις λάτρευαν οι προγονείς μας και έδιναν πρόσωπο σε αυτές τις ιδέες, για να έχουν μια δυνατότητα αισθητοποιήσεως αυτών των ιδεών. Και επειδή ο λόγος περί σοφίας, ομιλώ για τη θεά Αθηνά, η οποία είναι η θεά της σοφίας. Αλλά η λατρεία των ιδεών είναι παμέγιστο αμάρτημα, μην το ξεχνάμε ποτέ. Θα λέγαμε όλες αυτές οι αξίες είναι στο Θεό, δεν μπορούμε να τις απομονώσουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα λατρεύσω τη σοφία ή την ειρήνη. Δεν μπορώ να μιλώ για την ειρήνη. Προσέξτε, σήμερα μιλάμε πολύ για την ειρήνη. Την έχουμε απομονώσει από το Θεό. Συνεπώς λατρεύουμε μια ιδέα, και αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Ή έχουμε απομονώσει το ωραίο, την ομορφιά, την τέχνη. Αυτό το απομονώσαμε από το Θεό, εννοείται. Αυτό είναι αμαρτία. Ή τη σοφία την απομονώνω από το Θεό. Αυτό είναι αμαρτία. Είναι η ειδωλοποίηση των ιδεών, και αυτό ξαναλέγω είναι παμέγιστο αμάρτημα. Ελάτε τώρα όμως, όταν λέγει το χωρίον της σοφίας, σειρά, οι λατρεύοντες αυτοί λειτουργούσιν Αγίων. Αυτοί που λατρεύουν τη σοφία, αυτοί υπηρετούν και διακονούν τον έναν μόνον Άγιον Θεόν. Δεν είναι αυτό αμάρτημα? Βεβαίως, μέσα πάλι στο λόγο του Θεού είναι αυτό. Θα είτο αμάρτημα εάν αυτή η σοφία δεν είτο πρόσωπο, και μάλιστα θείο πρόσωπο, κάτι περισσότερο, με αληθινές θεϊκές διαστάσεις. Ώστε λοιπόν, για να προτρέπει εδώ ο λόγος του Θεού να λατρεύω με τη σοφία, πάει να πει ότι η σοφία δεν είναι μία αφηρημένη ιδέα, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και κάτι ακόμη, ότι μπορούμε να λατρεύουμε την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, όχι μόνο τη Θεία αλλά και την ανθρωπίνη. Δεν είναι μόνο λατρευτή η Θεία αλλά και η ανθρωπίνη, και τυχαίνει τιμών, λατρευτικών τιμών, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, ακριβώς γιατί είναι ένα το πρόσωπο. Είναι μία υπόσταση, υποστατική ένωση, δηλαδή θείας και ανθρωπίνης φύσεως, κάτω από ένα πρόσωπο. Οι αιρετικοί λέγουν, όπως οι χιλιαστές, θεωρούν ύβρι να τιμήσω την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ενώ είναι ύβρις ακριβώς το αντίθετο. Βλέπετε, αν κανείς προσεκτικά βλέπει την Αγία Γραφή σε κάθε βήμα

την ηθική προσκύνηση που προσφέρουμε μπροστά σε μία εικόνα ενός Αγίου, αλλά λατρευτική προσκύνηση. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Γι' αυτό ακριβώς θέλει πολύ προσοχή όταν ιερουργούμε, λειτουργούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ώστε λοιπόν αυτός που λατρεύει τη σοφία λατρεύει το Θεό, διότι ο Θεός είναι, διότι η σοφία είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και όποιος αγαπά τη σοφία, δηλαδή τον Υιόν, τον αγαπά και ο Θεός Πατήρ. Ακούστε πως το λέγει: το χωρίον της σοφίας σειρά, και τους αγαπώντας αυτήν αγαπά Κύριος, και αυτούς που αγαπάνε τη σοφία τους αγαπάει ο Θεός. Ακούστε πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Καινή Διαθήκη: διότι αν έχετε προσέξει όλα μου τα χρόνια, αγαπητοί, θα έχετε δει ότι κάνω παραλληλισμό Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ακριβώς για να σας δείξω ποια είναι η Παλαιά Διαθήκη. Είναι πολύτιμο αυτό, είναι πάρα πολύ πολύτιμο, και δεν έχει λίγο κόπο, σας το λέω αλήθεια, δεν έχει λίγο κόπο για να το εργαστεί κανείς αυτό. Λέει τώρα εδώ η Καινή Διαθήκη, Ιωάννης 14,21: ο αγαπών με, λέει ο Χριστός, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Εκείνος που με αγαπάει θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου. Ό,τι λέει και το χωρίον της σοφίας σειρά. Που μάλιστα βλέπει κανείς εδώ διαρκώς να αναφέρονται δύο πρόσωπα. Όχι ότι δεν υπάρχει και το τρίτο, αλλά επειδή ο λόγος περί του δευτέρου προσώπου, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, 15. Ο υπακούων αυτής κρινεί έθνη, και ο προσέχων αυτή κατασκηνώσει πεπιθός. Αυτός που δείχνει υπακοή στη σοφία, αυτός θα σταθεί κριτής των εθνών. Πω, μεγάλο πράγμα. Και αυτός που την προσέχει θα κατασκηνώσει, θα ζήσει με απόλυτη πεποίθηση. Για να το δούμε. Η υπακοή στη Θεία Σοφία βλέπουμε ότι είναι μια βασική προϋπόθεση αγαθών σχέσεων μαζί της. Πώς θα μπορούσαμε να είχαμε αγαθές σχέσεις με την Σοφία αν την υπακούμε? Και η υπακοή είναι τέκνον της ταπεινοφροσύνης, δηλαδή να δεχθείς το, εγώ θα σας πω το ακρότατο, να δεχθείς τη θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Είναι το ακρότατο στοιχείο, προσέξτε, ταπεινοφροσύνη και υπακοή. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και τρίτα. Εκείνος που αρνείται την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού είναι κάτω από την οργή του Πατρός. Εάν τώρα σαν άνθρωπος είναι παραβάτης σε κάποιες εντολές του Ιησού Χριστού, ξαναγυρίζω πίσω, με συγχωρεί ο Χριστός. Αν αρνούμε όμως τη θεανθρωπίνη του φύση, πού θα συγχωρεθώ? Διότι τον ηλασμό των αμαρτιών μου από πού τον έχω? Δεν τον έχω δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως και δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που ακριβώς είναι απάνω στηριγμένα ή βγαίνουν από τη θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Εάν λοιπόν αρνούμε αυτό από το οποίο βγαίνουν τα μυστήρια, πού θα εξηλαιωθώ, πού θα συγχωρεθώ? Δεν έχω την δυνατότητα, είναι κάτω από την οργή του Θεού. Αλλά εάν όμως έχω την υπακοή μου στην σοφία, στον Ιησού Χριστόν, τότε βρίσκομαι μέσα στο χώρο το δικό της, μέσα στο λαό το δικό της, τότε είμαι Άγιος. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος: ουκ είδατε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν? Ουκ είδατε ότι αγγέλους κρινούμεν? Α Κορινθίους 6,1 έως 3.

Δεν γνωρίζετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο? Δεν γνωρίζετε ότι εμείς οι πιστοί, οι Άγιοι, Άγιος θα πει πιστός, θα κρίνουμε τους αγγέλους? Τι είναι οι άγγελοι? Είναι οι πονηροί άγγελοι, είναι οι δαίμονες. Πώς θα κατακρίνουμε εμείς τους αγγέλους? Ότι αυτοί θεωροί τις δόξεις του Θεού και ασώματοι όντες έπεσαν. Εμείς μη θεωροί του προσώπου του Θεού και μη έχοντες μόνο πνεύμα αλλά σάρκα, ασθενή, με πλήθος αδυναμίες, καταφέραμε να φτάσουμε να είδουμε το πρόσωπο του Θεού και να ζήσουμε μέσα στην άνω φωτοφορία βασιλεία του Θεού, από την οποία εξέπεσαν οι δαίμονες. Αυτό είναι η κρίση των αγγέλων. Και λέει ο Απόστολος, κρίνουμεν αγγέλους. Δηλαδή, θα κρίνουμε, θα δικάσουμε και θα καταδικάσουμε τους δαίμονες. Αλλά κρίνουμεν και τον κόσμο. Οι Άγιοι, λέει, κρίνουσι τον κόσμο. Πώς θα κρίνουν, πώς θα καταδικάσουν τον κόσμο? Ακούσετε παρακαλώ εδώ. Λέει ο Απόστολος, οι Άγιοι τον κόσμο κρινούσι. Λέγει η Σοφία Σιράκ, πρόχριστου γραμμένο το βιβλίο, ο υπακούων αυτής της Σοφίας κρινεί έθνη, θα κρίνει τα έθνη, λέει τον κόσμο. Βλέπετε παρακαλώ σύμπτωση θεμάτων. Βλέπετε ακρίβεια καινής και παλαιάς διαθήκης. Και πότε μπορεί να γίνει αυτό? Πότε θα κρίνουν οι πιστοί των κόσμων? Όταν θα τελειώσει η ιστορία. Γράφει η Σοφία Σολομώντος, δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών. Σοφία Σολομώντος 3,1. Των δικαίων οι ψυχές είναι στο χέρι του Θεού. Ποιο είναι το χέρι του Θεού? Είναι σήμερα μετά Χριστόν, είναι ο Παράδεισος, ως ψυχές. Και εν καιρό επισκοπής αυτών, όταν θα έρθει δηλαδή ο Θεός να επισκεφθεί, αυτή θα πει επισκοπή, να επισκεφθεί τις ψυχές. Τι είναι αυτό? Είναι η ανάσταση των νεκρών. Τότε λέγει αναλάμψουσιν. Με οι δίκαιοι θα λάμψωσαν ο ήλιος, λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Θα λάμψωσαν τον ήλιο. Και τι θα κάνουν? Κρινούσι έθνη και κρατήσωσι λαών. Θα καταδικάσουν τα έθνη που τους κατεδίκασαν. Η λέξη έθνος, έθνη, τεχνικός όρος, σημαίνει ειδωλολάτρες, σημαίνει μακράν του Θεού. Τεχνικός όρος είναι. Και κρατήσωσι λαών και θα γίνουν αρχηγοί λαών. Δηλαδή, είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, Ματθαίος 19,28, «Ημείς οι ακολουθήσαντές μοι, εσείς που με ακολουθήσατε», λέει στους Αποστόλους, «εν τη παλιγγενεσία». Τι είναι η παλιγγενεσία? Η αναγέννηση της δημιουργίας. Δηλαδή το τέλος του κόσμου και η αναγέννηση της δημιουργίας. Η βασιλεία του Θεού, ο καινούργιος κόσμος, η καινή ουρανή, η καινή γη. Όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς, και εσείς θα καθίσετε επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Τεχνικός όρος 12 φυλές του Ισραήλ, όλα τα έθνη. Θα κρίνετε όλα τα έθνη. Μα θα μου πείτε την κρίση την έχει ο Υιός. Ναι, είναι πώς να το πούμε, συμπάραδρυ, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι γύρω γύρω από τον Κριτή οι Απόστολοι, κάτι ευρύτερο όλοι οι Άγιοι. Συνεπώς αυτό δεν, είναι στο τέλος της ιστορίας, αλλά αρχίζει από τώρα. Θα μου πείτε πως αρχίζει από τώρα. Κοιτάξτε πως οι Άγιοι κρίνουν τον κόσμο. Πάρετε παρακαλώ τον Άγιο Νεκτάριο. Ξέρετε τι κρίνει ο Άγιος Νεκτάριος? Από τώρα, από τις διαστάσεις της ιστορίας, κρίνει τον αιώνα μας.
Ξέρετε τι λέγει δηλαδή ο Άγιος Νεκτάριος? Ότι η παρουσία μου στον αιώνα σα των 20 είναι μια κραυγαλαία κρίση, ότι ο χριστιανισμός είναι και εφικτός και βιωτός. Μπορείς να είσαι χριστιανός. Πως εγώ ήμουν χριστιανός στον 20ο αιώνα, μπορείς να είσαι και εσύ. Σε κρίση λοιπόν. Εάν δεν είσαι χριστιανός στον αιώνα μου, σε κρίνω. Ήδη βλέπετε η κρίση των Αγίων πως είναι ακόμα και μέσα εις αυτήν την ιστορία. Και ο προσέχων αυτή, το δεύτερο νημιστήχιο της Σοφίας Σιράκ, κατασκηνώσει πεπιθός. Και εκείνος που προσέχει, λέει, εις αυτήν την Σοφία, θα κατασκηνώσει, δηλαδή θα ζήσει με ασφάλεια, πεπιθός, με ασφάλεια, με πεποίθηση. Οι άνθρωποι, ξέρετε, αγοράζουν γη, οικοδομούν σπίτια, συγκεντρώνουν χρήματα για να έχουν το αίσθημα της ασφαλείας. Το έχουν, δεν το έχουν. Ματέως συγκεντρώνουν, επενδύουν, αγοράζουν, αποκτούν, αλλά το αίσθημα της ασφαλείας δεν μπορούν να το έχουν. Το αίσθημα της ασφαλείας το έχει μόνο ο πιστός που πιστεύει στην ενυπόστατον σοφία των Ιησού Χριστών. Αισθάνεται ο πιστός ότι ο κόσμος αυτός είναι πεπαλαιωμένος και παρερχόμενος. Ξέρετε πώς τι να θεμελιωθεί επάνω σε αυτόν τον κόσμο? Είναι πεπαλαιωμένος. Περνάει, σχήμα είναι ο κόσμος αυτός. Και κατά το αγιογραφικόν, λέει ο πιστός, ούτε έχουμε νόδεμένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε εδώ να μείνουμε, δεν έχουμε εδώ πατρίδα, αλλά την μελλοντική ζητάμε. Αυτός είναι ο πιστός. Και έτσι θα γράψει ο Απόστολος Παύλος εκείνο το θεολογικότατο και θεόσοφο, αν θέλετε. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθρίσκομεν του Κυρίου εσμέν, δέστε ασφάλεια. Στον αυτοκράτορα της Ρώμης τον Έρωνα παρουσιάστηκε. Δεν θα δείτε τίποτα. Πατάει γερά. Είτε ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Χριστό. Αυτή είναι η ασφάλεια. Μόνο λοιπόν ο πιστός, εκείνος που έχει την πεποίθησή του εις τον ενανθρωπίζοντα Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, αυτός μόνο έχει βαθύτατο το αίσθημα της ασφαλείας. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε.

Φιλόχρηστοι άνθρωποι, πλούσιοι σε υλικά και πνευματικά αγαθά. Ο Ανδρόνικος εργαζόταν σαν αργυροπράτης, επάγγελμα που μπορούσε να τους εξασφαλίσει μια άνετη ζωή. Αυτοί όμως οι μακάροι δεν ήθελαν να περνούν πλούσια και τρυφυλά τη στιγμή που άλλοι άνθρωποι δεν είχαν ούτε τα αναγκαία. Έτσι, από την αρχή του γάμου τους είχαν συμφωνήσει να μοιράζουν όλα τους τα έσοδα σε τρία ίσα μέρη. Ένα από αυτά το έδιναν σε ελεημοσύνη στους φτωχούς, με το δεύτερο έδιναν δάνεια χωρίς τόκους σε όσους είχαν ανάγκη, ενώ για τον εαυτό τους κρατούσαν μόνο το τρίτο μέρος. Από αυτό οικονομούσαν τα έξοδα του εργαστηρίου της αργυροπρατείας και τις καθημερινές τους ανάγκες. Ο Θεός τους χάρισε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που τα μεγάλωναν και αυτά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ευλογημένα έζησαν 12 χρόνια, όταν ένα αναπάντεχο γεγονός ήθελε να ταράξει την ευτυχία τους. Τα δυο παιδιά τους πέθαναν ξαφνικά την ίδια μέρα. Ο Ανδρόνικος έδειξε μεγάλη ανδρεία και υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία το χαμό τους. Η Αθανασία όμως ήταν απαρηγόρητη και τίποτα δεν μπορούσε να μετριάσει τη θλίψη της. Μάλιστα, μετά τον ενταφιασμό των παιδιών της στο ναό του Αγίου Ιουλιανού, δεν θέλησε να επιστρέψει σπίτι της μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Έμεινε μόνη μέσα στο ναό θρηνώντας. «Αλίμονο σε μένα, τι συμφορά ήταν αυτή που με βρήκε. Μακάρι να πέθαινα κι εγώ σήμερα ώστε να ενταφιαζόμουν μαζί με τα αγαπημένα μου παιδιά». Αυτά και άλλα παρόμοια λόγια έλεγε και έκλαιγε απαρηγόρητη μέχρι που νύχτωσε. Κάποια στιγμή, και ενώ η νύχτα έχει προχωρήσει, βλέπει να την πλησιάζει ένας μοναχός. «Τι έχεις, γυναίκα, και κλαις?» τη ρωτάει. «Μη με παρεξηγείς, πάτερ», αποκρίθηκε εκείνη, «γιατί η θλίψη μου είναι μεγάλη. Δυο παιδιά μου έδωσε ο Θεός και τα έθαψα και τα δυο σήμερα». «Μη στεναχωριέσαι», της αποκρίθηκε ο μοναχός, «γιατί τα παιδιά σου βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού». Επειδή μάλιστα δεν πρόλαβα να γευτούν τις μικρές χαρές αυτού του κόσμου, ο δίκαιος κριτής θα τα τιμήσει με πολύ μεγαλύτερη ευτυχία από αυτή που θα είχαν αν ζούσαν χρόνια πολλά στη γη και έφευγαν στα βαθιά τους γεράματα. Τα λόγια του μοναχού παρηγόρησαν πολύ την Αθανασία. Η ψυχή της γαλήνεψε και αισθάνθηκε μία ανέκφραστη χαρά να την πλημμυρίζει.

Αν ζουνε τόσο ευτυχισμένα τα παιδιά μου στους ουρανούς, τότε γιατί να κλαίω και να στεναχωριέμαι? Σκέφτηκε και στράφηκε προς τον μοναχό που της μίλησε για να τον ευχαριστήσει. Όμως δίπλα της δεν υπήρχε κανείς. Σηκώθηκε τότε και άρχισε να τον αναζητά. Μάταιος ο κόπος της. Ο ναός ήταν άδειος. Πήγε τότε στο φύλακα του ναού και τον ρώτησε: «Άνθρωπέ μου, μήπως είδες που πήγε ο μοναχός που ήταν εδώ πριν από λίγο?» «Τα μάτια σου σε γέλασαν», της αποκρίθηκε εκείνος. «Όπως βλέπεις, όλες οι πόρτες είναι ασφαλισμένες και δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στο ναό, εκτός από εμένα και σένα». Κατάλαβε τότε η Αθανασία πως ο μοναχός που της εμφανίστηκε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Ιουλιανό, τον προστάτη του ναού. Αμέσως επέστρεψε στο σπίτι της και διηγήθηκε το θαύμα στον άντρα της και τον παρακάλεσε να της δώσει την άδεια να αφιερωθεί σε μοναστήρι ώστε να αγωνιστεί με ζήλο. Ποθούσε του είπε να αξιωθεί να ξανασυναντήσει τα παιδιά της στον παράδεισο. Ο Ανδρόνικος δέχθηκε την πρότασή της με μεγάλη χαρά, γιατί και αυτός επιθυμούσε να γίνει μοναχός και να αφιερωθεί με τον τρόπο αυτό ολοκληρωτικά στο Θεό. Έτσι σύντομα μοίρασαν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους στους φτωχούς, ενώ τα υπόλοιπα τα άφησαν στον πατέρα της Αγίας που ήταν ευλαβής και φιλάνθρωπος. Τον παρακάλεσαν μάλιστα να ιδρύσει με αυτά νοσοκομείο και ξενώνες για όσους είχαν ανάγκη. Για τον εαυτό τους κάτσαν μόνο όσα τους χρειάζονταν για το δρόμο και αναχώρησαν για τα Ιεροσόλυμα. Εκεί, αφού προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, επισκέφθηκαν πολλά μοναστήρια και Αγίους Ασκητές. Ύστερα ταξίδεψαν στην Αίγυπτο, στα μέρη που ασκήτευε ο Αββάς Δανίλ, άνθρωπος φωτισμένος από το Θεό και ξεκουστός για τις αρετές του. Αυτός, σαν έμαθε την απόφασή τους, συμβούλευσε την Αθανασία να πάει στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών, ενώ στον Ανδρόνικο πρότεινε αν ήθελε να παραμείνει κοντά του. Έτσι και έγινε. Έγιναν και οι δύο

ναχή και αγωνίστηκαν με μεγάλη υπομονή και αυταπάρνηση, τηρώντας ακριβώς όλους τους μοναχικούς κανόνες. Αφού πέρασαν 12 ολόκληρα χρόνια, ο Ανδρόνικος επιθύμησε να προσκυνήσει για δεύτερη φορά τους Αγίους Τόπους. Πήρε ευλογία από τον γέροντά του, τον Αββά Δανιήλ, και ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα. Ο δρόμος όμως ήταν μακρύς και κοπιαστικός. Κάποια στιγμή, κουρασμένος από την οδηπορία, κάθισε κάτω από ένα δέντρο για να ξαποστάσει. Κατ' οικονομίαν του Θεού, έφτασε στο μέρος εκείνο και η Αθανασία, που πήγαινε και αυτή στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει. Δεν φορούσε όμως γυναικεία ρούχα, αλλά ράσα. Η Αθανασία ήταν ντυμένη σαν μοναχός. Και αυτό γιατί εκείνη την εποχή ήταν πολύ επικίνδυνο για μια αδύναμη γυναίκα να κυκλοφορεί μόνη της εκείνους τους έρημους και γεμάτους ληστές τόπους. Έτσι ο Ανδρόνικος δεν την αναγνώρισε. Αλλά και η όψη της είχε αλλάξει από τη σκληρή άσκηση και ήταν διπλά δύσκολο να την αναγνωρίσει κανείς. Σαν χαιρετήθηκαν, η Αθανασία που αναγνώρισε τον άνδρα της τον ρώτησε: «Γέροντα, εσύ δεν είσαι ο υποτακτικός του Αββά Δανιήλ?» «Ναι», αποκρίθηκε εκείνος. «Και νομίζω ότι το όνομά σου είναι Ανδρόνικος?» «Καλά το είπες. Εσένα πώς σε λένε, γέροντα?» «Αθανάσιο», απάντησε η Αγία, και δεν το φανέρωσε ποια ήταν στην πραγματικότητα, επειδή φοβόταν μήπως επιθυμήσει ο Ανδρόνικος την προηγούμενη ζωή τους και σταθεί η συνάντησή τους αυτή εμπόδιο στο μοναχικό τους αγώνα. Μόνο τον ρώτησε: «Και πού πηγαίνεις, Αββά?» «Στους Αγίους Τόπους», απάντησε εκείνος. «Εκεί πάω κι εγώ». Χάρηκε τότε ο Ανδρόνικος και της πρότεινε: «Θέλεις να ταξιδέψουμε μαζί ώστε να έχουμε βοήθεια και παρηγοριά στην οδηπορία?» «Όπως ορίζεις. Μόνο να πορευόμαστε σιωπηλά, ώστε να μπορούμε να προσευχόμαστε απερίσπαστα κατά τη διαδρομή και μην γίνει η συμπόρευσή μας αιτία για αργολογία και άσκοπες κουβέντες». «Καλή και ευλογημένη είναι η πρότασή σου», αποκρίθηκε ο Ανδρόνικος. «Πάμε λοιπόν και οι ευχές των γεροντάδων μας ας μας συνοδεύουν στο δρόμο μας».

Έτσι έφτασαν στα Ιεροσόλυμα προσευχόμενοι σιωπηλά σε ολόκληρη τη διαδρομή. Εκεί, αφού προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, επέστρεψαν σιωπηλά ξανά στην Αλεξάνδρεια. Τότε η Αθανασία ρώτησε τον Ανδρόνικο: «Γέροντα, θέλεις να μείνουμε στον ίδιο τόπο και να ζήσουμε ασκητικά, βοηθώντας πνευματικά ο ένας τον άλλον όπως κάναμε και σε αυτό το ταξίδι?» «Να είναι ευλογημένο», αποκρίθηκε εκείνος. «Μόνο θέλω να πάω πρώτα στο γέροντά μου να ζητήσω την άδεια και την ευχή του». «Πήγαινε», του απάντησε η Οσία, «και θα σε περιμένω στον τόπο που ονομάζεται Οκτωκεδέκατος. Αν αντέχεις να μείνεις σιωπηλά μαζί μου όπως ακριβώς το δρόμο για τα Ιεροσόλυμα, έλα. Αν πάλι δεν αναπαύεσαι στη σιωπή, μην έρθεις».

Η Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία, δεύτερο μέρος. Πράγματι, ο Ανδρόνικος πήγε στο γέροντά του, ο Βαδανίλ, και του φανέρωσε ολόκληρη την υπόθεση. Ο γέροντας κατάλαβε από τα λόγια του ότι ο Αθανάσιος είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αγιότητας. Έτσι του έδωσε την ευλογία του λέγοντας: «Πήγαινε τέκνο μου και μείνε με τον αδελφό σιωπηλά όπως σου ζήτησε, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο τρόπος που οφείλει να ζει ο μοναχός». Όταν το στόμα σιωπάει, η ψυχή συνομιλία σταμάτητα με το Θεό μέσα από την προσευχή. Έτσι γεμίζει ο άνθρωπος με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να βοηθήσει πολύ καλύτερα τους συνανθρώπους του από ότι αν έλεγε πολλά λόγια, ακόμη και αν αυτά ήταν πνευματικά. Επέστρεψε λοιπόν ο Όσιος και έζησε με την Αθανασία 12 ολόκληρα χρόνια χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή ήταν η σύζυγός του. Ζούσαν και οι δύο πολύ ασκητικά και πλούτιζαν σε αρετές και χαρίσματα. Αυτό χαροποιούσε ιδιαίτερα τον Αβά Δανίλ, που τους επισκεπτόταν συχνά, τους νουθετούσε και τους στήριζε πνευματικά. Μια φορά, ύστερα από κάποια επίσκεψη του Αβά Δανίλ, και ενώ ο γέροντας τους είχε αποχαιρετήσει και απομακρυνόταν, τον πρόφθασε ο Όσιος Ανδρόνικος και του είπε: «Γέροντα, ο Αβάς Αθανάσιος, δηλαδή η Αθανασία, δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Μου φαίνεται πως έφτασε η ώρα της κοιμήσεώς του». Αμέσως ο Αβάς Δανίλ επέστρεψε μαζί του στο ασκητήριο και βρήκε πράγματι την Αγία να καίγεται στον πυρετό. Αυτή σαν τον είδε άρχισε να κλαίει. «Αντί να χαίρεσαι που πας κοντά στο Θεό, εσύ κλαίς», της λέει τότε ο γέροντας. «Δεν κλαίω για μένα», απάντησε εκείνη, «αλλά για τον Αβά Ανδρόνικο. Εύχομαι όμως να τον παρηγορήσει ο καλός Θεός, ώστε να υπομείνει με γενναιότητα την στέρηση ενός πολύ αγαπημένου του προσώπου». Ο Αβάς δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων της εκείνη τη στιγμή. «Σε παρακαλώ, Αβά, όταν πεθάνω, ψάξε κάτω από το προσκεφάλι μου και θα βρεις ένα σημείωμα. Διάβασέ το και ύστερα δώσε το και στον Αβά Ανδρόνικο. Τότε θα καταλάβετε και οι δύο την αιτία της λύπης μου».

0: Αυτά είπε η Αγία και αφού τις έφεραν και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έψαξε τότε ο Αββάς Δανιήλ και βρήκε το σημείωμα που έγραφε ποια ήταν. Σαν το διάβασε, το έδωσε και στον Άγιο Ανδρόνικο. Θαύμασαν τότε και οι δύο την αυταπάρνησή της και την υπομονή που έκανε τόσο καιρό να μην φανερωθεί. Τα νέα έγιναν σύντομα γνωστά σε ολόκληρη την περιοχή. Μάλιστα, ο Αββάς Δανιήλ ειδοποίησε και συνάχθηκαν οι μοναχοί από όλα τα μοναστήρια της Αλεξάνδρειας, αλλά και πολλοί μοναχοί από την έρημο της Αιγύπτου και τις γύρω σκήτες και πλήθη λαού από την Αλεξάνδρεια έτρεξαν να προσκυνήσουν το τίμιο λείψανό της και να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία. Οι μοναχοί φορούσαν όλοι λευκά ενδύματα και κρατούσαν στα χέρια τους κλαδιά βαΐων. Έτσι συνηθίζαν να κάνουν τότε στην κοίμηση των μοναχών, συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη νίκη ενάντια στο διάβολο και τη χαρά του παραδείσου. Μετά τον ενταφιασμό, έμεινε ο Αββάς Δανιήλ σε εκείνο το μέρος αρκετές ημέρες, τελώντας καθημερινά μνημόσυνα για την ανάπαυση της ψυχής της Αγίας. Πριν αναχωρήσει για τον τόπο του, πρότεινε στον Ανδρόνικο να τον ακολουθήσει, ώστε να αγωνίζονται μαζί, όπως έκαναν και κατά το παρελθόν. Ο Ανδρόνικος όμως δεν θέλησε να πάει μαζί του. «Αν δίνεις ευλογία, πάτερ», του είπε, «θα ήθελα να μείνω σε αυτόν τον τόπο μαζί με την Αθανασία και εδώ να παραδώσω την ψυχή μου». Ο γέροντας τον ευλόγησε και αφού τον ασπάστηκε αναχώρησε. Δεν είχε προλάβει όμως να πάει μακριά όταν τον πρόφτασε ένας αδελφός και του λέει: «Γέροντα, ο Αββάς Ανδρόνικος έπασε βαριά άρρωστο στο κρεβάτι και καίγεται από τον πυρετό». Λέει τότε ο γέροντας τον αδελφό: «Ο Αββάς Ανδρόνικος πάει να συναντήσει τη συμβία του, την Αθανασία. Πήγαινε λοιπόν να ειδοποιήσεις τους πατέρες της Κήτης να συγκεντρωθούν ξανά». Έτσι και έγινε. Αφού συνάχθηκαν όλοι και πήραν την ευλογία του, Όσιος τους αποχαιρέτησε και παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο. Τότε δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους μοναχούς για το ποιος θα πάρει το ιερό λείψανο. Θεωρούσαν όλοι μεγάλη ευλογία να έχουν στον τόπο τους το λείψανο ενός τόσο αγίου ασκητού. Και οι μεν μοναχοί της Κήτης υποστήριζαν ότι το σώμα του Αγίου πρέπει να επιστρέψει στη Σκήτη του Αββά Δανιήλ, αφού εκεί είχε γίνει η μοναχική κουρά του και ήταν μέλος της αδελφότητας. Οι υπόλοιποι μοναχοί υποστήριζαν ότι πρέπει να παραμείνει στην περιοχή του Οκτωκεδεκάτου, αφού εκεί ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια. Τότε επενέβη ο Αββάς Δανιήλ: «Ο Αββάς Ανδρόνικος πρέπει να ταφεί στο Οκτακεδέκατο μαζί με την συναγωνίστριά του, την Αμά Αθανασία». Τελικά όλοι συμφώνησαν με τη γνώμη του γέροντα και έπαυσε η φιλονικία. Έτσι ενταφίασαν τον Όσιο δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο και συνασκήτρια, δοξάζοντας το Θεό που ανέδειξε στις μέρες τους τόσο σπουδαίους Αγίους. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία πήγαν κοντά στο θρόνο του Θεού, όπου απολαμβάνουν μαζί με τα παιδιά τους τα αγαθά του Παραδείσου, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί στο όραμα της Αγίας Αθανασίας ο μάρτυρας Ιουλιανός.
1: Ένα αληθινό παραμύθι. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων. Με την Ευαγγελία Κονταξή.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μία με την Ορθόδοξη πίστη λατρευτική ζωή. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Ριζούλης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στις προσευχές. Συγκεκριμένα ολοκληρώσαμε την ανάλυση που είχε ξεκινήσει η συνάδελφος Αδαμαντία Μπούρτζινου του Πάτερ Ημών, έτσι όπως την κάνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτή την αναφορά, την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Αγίου Μαξίμου, η οποία εξήγησε ο Άγιος, και αναφερθήκαμε και εμείς σε αυτά τα κείμενα, φράση προς φράση, τι εννοούμε όταν διαβάζουμε το Πάτερ Ημών, όταν το επικαλούμαστε, όταν το χρησιμοποιούμε, και την θεολογική, τη βαθιά θεολογική σημασία που έχει για τον καθένα από εμάς. Πολλές φορές, ξέρετε, αυτές οι προσευχές και ιδιαίτερα το Πάτερ Ημών, επειδή το μαθαίνουμε σαν ένα ποιηματάκι σε πολύ μικρή ηλικία, μας συνοδεύει αναμφίβολα σε όλη μας τη ζωή, αλλά έχει γίνει πλέον μια συνήθεια. Πολλές φορές ό,τι γίνεται συνήθεια δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη σημασία έχει και πόσο μεγάλη σημασία έχει κάθε λέξη του ή κάθε φράση του. Γι' αυτό χρειάζεται να προστρέχουμε κάθε τόσο σε κείμενα και σε αναλύσεις γύρω, όχι μόνο από το Πάτερ Ημών, αλλά θα έλεγα από όλες τις προσευχές, τις οποίες έχουμε συνηθίσει να λέμε, αλλά ακριβώς λόγω της επανάληψης και της συνήθειας, ενδεχομένως να έχουμε ξεχάσει την βαθύτερη σημασία τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας δίνουν μεγάλη βάση στα ζητήματα της προσευχής και τονίζουν και τους κινδύνους που υπάρχουν. Και ένας κίνδυνος είναι αυτός που μόλις αναφέραμε, η προσευχή να γίνει συνήθεια, δηλαδή χωρίς να έχουμε πραγματικά συνείδηση του τι κάνουμε, να λέμε μια προσευχή γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε πριν κοιμηθούμε το βράδυ ή την ώρα του φαγητού ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας νιώθουμε αυτή την ανάγκη. Είναι κάτι σαν την επίκληση του Θεού που γίνεται σε ορισμένες φορές στη ζωή μας, χωρίς όμως πραγματικά να την εννοούμε. Δηλαδή βλέπουμε κάτι περίεργο και λέμε «Θεέ μου». Αυτό είναι μια φράση, μια κουβέντα που μας βγαίνει ασυναίσθητα. Δεν έχει καμία σχέση όμως με την επίκληση στο Θεό. Η γλώσσα χρησιμοποιεί σε φράσεις, χρησιμοποιεί η καθημερινότητα της γλώσσας φράσεις που έχουν χάσει την αξία τους και το νόημά τους. Υπάρχει λοιπόν στην πραγματική προσευχή και ο κίνδυνος αυτός της συνήθειας, ή πολλοί πατέρες μιλούν για τον κίνδυνο της ψυχρότητας. Δηλαδή να προσευχόμαστε με ένα ψυχρό τρόπο, χωρίς την πραγματικότητα να πετυχαίνουμε το σκοπό που θέλουμε, αλλά και χωρίς να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος έχει γράψει ένα θαυμάσιο κείμενο για την ψυχρότητα στην προσευχή και εξηγεί πώς είναι αυτή η κατάσταση και πώς μπορούμε να την αποφύγουμε. Λέει λοιπόν ο Όσιος Θεοφάνης ότι η ψυχρότητα στην προσευχή οφείλεται σε διάφορους λόγους, που μπορεί να είναι η ψυχική κόπωση, ένας κουρασμένος άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος πλέον από ένα σημείο και μετά προσεύχεται ψυχρά, ο πνευματικός κορεσμός μας που κυριεύουν την ψυχή και δεν μας αφήνουν να προσευχηθούμε, και κυρίως ο μεγάλος κίνδυνος είναι η έπαρση. Να πιστέψουμε δηλαδή ότι δεν έχουμε ανάγκη την προσευχή. Όλα αυτά είναι κίνδυνοι της πνευματικής ζωής και όλα αυτά τα προβλήματα, ψυχική κόπωση, πνευματικός κορεσμός, πάθη και έπαρση, απειλούν την κεντρική θέση
που κατέχει προσευχή στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Όσιος του Εμφάνης λέει ότι το πρώτο που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα είναι, σας διαβάζω χαρακτηριστικά τη φράση γιατί είναι μια ωραία φράση, προκαλούν το στέρεμα της πηγής της προσευχής μέσα μας. Και αυτό, όπως λέει ο Όσιος, γίνεται λόγω της απομάκρυνσης της χάριτος που συμβαίνει πάντα με θεία παραχώρηση. Και εξηγεί πιο αναλυτικά. Όταν η ψυχή του ανθρώπου φλέγεται από τον θείο πόθο, είναι αναμενόμενο να ξεχύνεται από την καρδιά του ανθρώπου ολόθερμα αυτή η προσευχή και ο άνθρωπος να παρακαλεί για το έλεος του Θεού. Όταν όμως αυτή η ευλογημένη κατάσταση παραταθεί για πολύ, αρχίζουμε από ένα σημείο και μετά να νομίζουμε ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Και τότε έρχεται ο κίνδυνος της έπαρσης. Για παιδαγωγικούς λόγους, λέει ο Όσιος, τότε η χάρις θα απομακρυνθεί και η ψυχή μας θα μείνει γυμνή, θα μείνει αδύναμη, θα είναι ανίκανη να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, άρα απρόθυμη και ψυχρή. Έτσι λοιπόν, κυρίως για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την προδιάθεση να ζήσει την πνευματική ζωή, γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να φτάσει στο σημείο της ψυχρής προσευχής. Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Και η αλήθεια είναι, αγαπητοί ακροατές, ότι και πολλοί γέροντες που μας άφησαν κείμενα, ασκητές, οι οποίοι αφαίρεσαν όλη τους τη ζωή στην προσευχή, επισημαίνουν αυτό τον κίνδυνο. Δηλαδή την πνευματική κόπωση, αλλά και την παγίδα που νιώθουν όταν προσεύχονται συνέχεια, ότι πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο που έχουν καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό, έχουν γίνει άνθρωποι του Θεού κατά κάποιο τρόπο και άρα δεν έχουν και τόσο μεγάλη ανάγκη την προσευχή. Αυτό λοιπόν λένε οι γέροντες, αλλά λέει στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο κείμενο το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα και επικαλούμαστε και όσοι ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος, ότι αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος για όσους ακολουθούν την πνευματική ζωή και θέλουν να ζήσουν με αυτόν τον τρόπο και επιδιώκουν τη σωτηρία τους. Εξυπακούεται ότι μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων. Και όταν αυτό συμβαίνει ή όταν υπάρχει ο κίνδυνος και είμαστε κοντά στο να συμβεί, τι κάνουμε? Απαντά ως εξής Όσιος Θεοφάνης σε αυτό το ερώτημα. Λέει ότι το πρώτο που πρέπει να φροντίσουμε είναι να ψάξουμε τα αίτια και να τα πολεμήσουμε. Αν τα καταφέρουμε, παρόλη την ψυχρότητα της ψυχής μας, που είπαμε πριν θα μείνει γυμνή γιατί θα απομακρυνθεί η χάρη του Θεού, παρά λοιπόν αυτή την ψυχρότητα της ψυχής μας, θα πρέπει με επιμονή και υπομονή να συνεχίσουμε την καθημερινή μας προσευχή και τον αγώνα μας και σιγά σιγά να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε ξανά το νου μας, να δείξουμε ταπείνωση και εφόσον τα κάνουμε όλα αυτά, ο Θεός, λέει ο Όσιος, βλέποντας την καρτερία μας αλλά και την ταπείνωσή μας, θα ξαναστείλει τη χάρη του και έτσι θα φύγει το πνεύμα της ψυχρότητος όπως ο άνεμος που βυσά και διώχνει την ομίχλη.

Αγώνας και υπομονή λοιπόν. Αυτά συστήνει ο Όσιος Θεοφάνης για να μπορέσει να ζωντανέψει η προσευχή όταν έχει ατονίσει ή όταν ο άνθρωπος με ψυχρότητα επικαλείται τον Θεό. Ωστόσο, μας επισημαίνει ότι απαιτείται χρόνος. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση της φλογερής προσευχής, ας το ονομάσουμε έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται κόπος και κυρίως χρειάζεται υπομονή για να μην απελπιστούμε και να μην πιστέψουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή η συστηματική προσπάθεια κάποια στιγμή θα επιβραβευτεί από το Θεό. Θα στεφανωθεί όχι χάρη σε εμάς, λέει ο Όσιος Θεοφάνης, αλλά χάρη στο άπειρο έλεος του Θεού. Έτσι λοιπόν, αξίζει ο αγώνας, αξίζει αυτός ο συστηματικός κόπος και σύντομα, αν υποθέσουμε ότι αυτή η ψυχρότητα που μας έχει δημιουργηθεί είναι μια πληγή, με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να επουλωθεί. Όπως τα πάντα άλλωστε. Υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος όμως. Ένα ζήτημα είναι η ψυχρή προσευχή. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η βιαστική προσευχή. Θα προσέθετα σε αυτό και το βιαστικό σταυρό. Άνθρωποι περνούν έξω από ένα ναό και κάνουν βιαστικά, τυποποιημένα, από συνήθεια καθαρά, το σταυρό τους, γιατί αυτό θεωρούν ότι είναι το σωστό. Είναι μια βιαστική και τυποποιημένη κίνηση που δεν ξέρω πόσο ενσυνείδητη είναι. Ο καθένας βέβαια το γνωρίζει αυτό για τον εαυτό του και αναμφίβολα ένας τρίτος που παρακολουθεί μια τέτοια σκηνή και εικόνα δεν είναι καλό να βγάζει συμπεράσματα ή να πιστεύει ότι γνωρίζει τι συμβαίνει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, ακόμα και αν μιλήσει ο καθένας για τον εαυτό του, έχουν έρθει στιγμές που η προσευχή μας μπορεί να είναι βιαστική, γιατί κάτι άλλο έχουμε στο μυαλό μας ή γιατί κάτι άλλο θέλουμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Έρχονται στιγμές, λέει ο Όσιος Θεοφάνης, που ο εαυτός μας ελέγχει γι' αυτό και μας λέει γιατί τόσο γρήγορα και βιαστικά κάνεις μια προσευχή εφόσον επιδιώκεις κάτι τόσο σημαντικό και υψηλό. Γι' αυτό ο άνθρωπος που επιδιώκει την πνευματική ζωή δεν επιτρέπεται να βιάζεται. Και μάλιστα πρέπει να προσεύχεται με τέτοιο τρόπο ώστε ούτε μία λέξη από την προσευχή να μην παραλείπουν τα χείλη μας. Κυρίως όμως το ζήτημα δεν είναι πόσες λέξεις θα προφέρουμε, είναι πόσες λέξεις θα κατανοήσουμε και θα νιώσουμε στην καρδιά μας. Και αυτός ο αγώνας είναι δύσκολος. Δεν είναι εύκολος και ο εχθρός παραμονεύει. Ο εχθρός, λέει ο Όσιος Θεοφάνης, μας ψιθυρίζει κάθε τόσο «κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα, μα ακόμα δεν τελείωσες» και άλλα παρόμοια. Τότε λοιπόν ο μόνος τρόπος για να τα αποφύγετε όλα αυτά είναι να τα αγνοήσετε. Μόνο η προσευχή τρέφει την ψυχή και τίποτα άλλο. Αν η προσευχή γίνει επιφανειακή, τότε έχουμε χάσει το στόχο. Εάν η προσευχή γίνει ουσιαστική, τότε είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη σωτηρία μας. Το κείμενο αυτό του Οσίου Θεοφάνη, το οποίο το διαβάζουμε, χρησιμοποιούμε μάλλον κάποια στοιχεία του κειμένου και τα επικαλούμαστε, τελειώνει ως εξής, με μια φράση πολύ χαρακτηριστική. Λέει λοιπόν ο Όσιος ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικοί γύρω από τα ζητήματα της προσευχής και το πώς αυτή θα γίνει ουσιαστική. Γιατί αν δεν γίνει ουσιαστική, η ψυχή είναι σαν να μένει επιμονή μου βάσεως πεινασμένη.

Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν πολύ για την προσευχή, αγαπητοί ακροατές. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χαρακτηριστική και τη συναντούμε αρκετές φορές. Λένε λοιπόν οι πατέρες ότι όπως δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς αέρα και οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει και πνευματική ζωή χωρίς την προσευχή. Η προσευχή ουσιαστικά είναι το οξυγόνο της πνευματικής ζωής, η βασική, η ζωτική, αν θέλετε, προϋπόθεση. Τι είναι όμως η προσευχή? Και σε τελική ανάλυση, πώς κάνουμε την προσευχή? Μας έχει μάθει κάποιος? Και αυτός που μας έχει μάθει σωστά? Είναι κάτι που μαθαίνετε? Προσέξτε, το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο ενδεχομένως ακούγεται. Χρησιμοποιώ μία φράση του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, εμείς, εννοεί οι πιστοί, οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε ούτε τι, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Προσέξτε, ξεκινά από αυτή την ομολογία ότι εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε. Έρχεται όμως το Πνεύμα, συτεύει και έτσι μπορούν να εκφραστούν με λέξεις οι στεναγμοί μας προς τον Θεό. Λοιπόν, στην προσευχή, εφόσον γίνεται βέβαια με έναν θερμό τρόπο, πρόκειται δηλαδή για μια γνήσια προσευχή, όχι για μια τυπική, για μια ψυχρή προσευχή, μια μηχανική δηλαδή αναγγελία λέξεων. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, αυτή η θέρμη, δεν αρκεί η δική μας προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε και μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Διότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα μας βοηθήσει, θα μεσητεύσει αυτό για να μεταφερθεί, αν θέλετε, η προσευχή μας στο Θεό. Άρα λοιπόν, δεν είναι μια απλή διαδικασία η προσευχή. Δεν είναι ένα ποιηματάκι που το μαθαίνουμε και το λέμε. Δεν είναι ένα χάπι το οποίο το παίρνουμε για να γίνουμε καλά. Είναι μια βαθιά πνευματική διαδικασία. Και μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο έζησαν οι Απόστολοι, αλλά και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, την επικοινωνία με τον Θεό μέσω αυτής της προσευχής. Και για αυτήν την προσευχή έγραψαν οι υμνογράφοι, έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες, οι σοφοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας, και μας κατέθεσαν έναν ολόκληρο πλούτο για την επικοινωνία με το Θεό μέσω αυτής της προσευχής. Μάλιστα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στην προσευχή, στον τρόπο που γίνεται και στα αποτελέσματα που έχει αυτή. Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Οι τρεις προτροπές του Μάρκου. Γρηγορείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό, γράφει ο Ματθαίος. Επίσης, άλλες προτροπές που υπάρχουν στην Αγία Γραφή μας εξηγούν πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Ο Μάρκος γράφει ότι πρέπει να στεκόμαστε προσευχόμενοι, να αφήνουμε κατά μέρους ό,τι άλλο μας απασχολεί και να αφοσιωνόμαστε στην επίκληση στο Θεό Πατέρα. Και κυρίως μέσω αυτής της επίκλησης να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας. Είναι δηλαδή μια σαφής οδηγία για το πώς πρέπει να γίνεται αυτή η προσευχή. Αλλά και στο κατά Ιωάννη αναφέρεται αυτό που λέγαμε πριν, η μεσητεία του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους που προσεύχονται, και ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του.
αδιαλείπτως προσεύχεστε, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Για να δείξει ότι η προσευχή δεν είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά, αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία στο πλαίσιο της πνευματικής σχέσης που θέλει να αναπτύξει ο άνθρωπος με το Θεό, της επίκλησης του ανθρώπου και κυρίως, προσέξτε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη και συχνή αναφορά κυρίως στα αποστολικά κείμενα στα θέματα των παραπτωμάτων και της αμαρτίας, η προσευχή έχει και την έννοια της παράκλησης προς το Θεό να μας συγχωρήσει. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η προσευχή υποκαθιστά την εξομολόγηση. Όμως, στις προσευχές μας, λένε οι πατέρες, δεν πρέπει να ξεχνούμε τις αμαρτίες μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τα δικά μας λάθη και στη συνέχεια να προσευχόμαστε και να ζητούμε το Θεό, από το Θεό όχι μόνο το καλό το δικό μας και τη συγχώρεση τη δική μας, αλλά τη συγχώρεση όλων και ζωντανών και των και κοιμημένων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα το εξηγήσουμε αργότερα στην συνέχεια της εκπομπής.

Περί προσευχής λοιπόν ο λόγος, αγαπητοί ακροατές. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέει ότι η προσευχή είναι η προσπάθεια της ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό. Η προσπάθεια συμφιλίωσης με τον Θεό είναι η μητέρα των δακρύων, είναι η θυγατέρα για τη συγχώρεση των αμαρτημάτων, η γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς. Προσέξτε πόσο ωραίες φράσεις. Είναι ο τείχος που μας προστατεύει από τις θλίψεις. Ποιοι είναι συντριβή των πολέμων, έργο των αγγέλων, τροφή των ασωμάτων, η μελλοντική εφροσύνη, η εργασία που δεν τελειώνει ποτέ, η πηγή των αρετών, είναι η πρόξενος των χαρισμάτων, είναι η τροφή της ψυχής και συνεχίζει σε αυτόν τον προσδιορισμό ουσιαστικά της προσευχής λέγοντας ότι είναι επίσης ο φωτισμός του νου, το χτύπημα στην απόγνωση, η απόδειξη της ελπίδας, η διάλυση της λύπης, θησαυρός των ησυχαστών, ο καθρέφτης της πνευματικής μας προόδου, η φανέρωση του μέτρου, η αποκάλυψη των μελλοντικών πραγμάτων. Όλα αυτά για την προσευχή. Συμφιλίωση με το Θεό μέχρι, φράση αυτή, την συντριβή των πολέμων, από τα επουράνια μέχρι τα επίγεια. Και η συντριβή των πολέμων μπορεί να είναι, μιλούμε για πολέμους πάσης φύσεως φυσικά, όχι μόνο τους πολέμους που κάνουν οι άνθρωποι με τα όπλα, αλλά και οποιονδήποτε άλλον πόλεμο λογισμών, πόλεμος με το κακό έχει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει, πόλεμος ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό, τον κακό εαυτό του. Πάρα πολύ ωραίες λοιπόν φράσεις, μια περίληψη του τι είναι προσευχή. Που τι περίληψη, καταλαβαίνετε ότι η προσευχή, όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μένει εκτός, που αφορά όχι μόνο την πνευματική ζωή του ανθρώπου και την αναζήτηση της σωτηρίας, αλλά και τα τρέχοντα, την καθημερινή ζωή, τα προβλήματα που έχει κάθε μέρα να αντιμετωπίσει. Όταν λέει ότι η προσευχή είναι η διάλυση της λύπης, όταν λέει ότι είναι το όπλο κατά της απελπισίας, αυτά είναι ζητήματα που ο άνθρωπος τα αντιμετωπίζει, είτε έχει σκοπό την πνευματική ζωή είτε όχι. Μου πείτε, και με την προσευχή τα πετυχαίνει ο άνθρωπος όλα αυτά? Προφανώς όχι. Αν τα πετύχει όλα αυτά, θα φτάσει σε εκείνο το σημείο που είχαν φτάσει οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι μπορούσαν να συνομιλούν με το Θεό. Όμως όλα αυτά, ή έστω ένα από όλα αυτά, μπορεί να συμβούν στον καθένα, εφόσον το επιδιώξει και το προσπαθήσει και επιμείνει. Ισχύουν όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα: κοπιάσει, προσπαθήσει να μην είναι ψυχρή αυτή η προσευχή, επιμείνει παρά την απογοήτευση που μπορεί να έχει. Ενδεχομένως να ισχύσουν ένα ή περισσότερα από αυτά, αλλά δείτε πόσες πολλές επιλογές υπάρχουν γύρω από την προσευχή. Πόσα πράγματα μπορεί να ταυτόχρονα να συμβούν, ή και το καθένα ξεχωριστά,
για τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά προσεύχεται. Και αυτή η ευρύτητα της προσευχής που μας δίνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι και η καλύτερη απάντηση στο μηχανικό τρόπο με τον οποίο όλοι οι άνθρωποι προσευχόμαστε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης δίνει μια πιο συνοπτική περιγραφή της προσευχής. Είναι και αυτή πολύ ωραία. Λέει λοιπόν, η σπουδή τίκτη την προσευχή. Προσευχή την ησυχία, ησυχία τίκτη τη θεωρία, θεωρία τη γνώση και η γνώση την των μυστηρίων κατάληψη. Τέλος δε των μυστηρίων είναι η θεολογία. Άλλη μια πολύ ωραία φράση του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη που δείχνει αυτή την αλληλουχία των νοημάτων και κυρίως της διαδικασίας της πνευματικής ζωής. Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα, πολύ ωραία, πραγματικά θαυμάσια και για να αντιληφθούμε τι είναι προσευχή, αλλά θα έλεγα αυτά τα κείμενα που αναφέρονται στην προσευχή χρησιμοποιούν και μια πάρα πολύ ωραία γλώσσα. Επιτρέψτε μου, είναι αδόκιμο αλλά νομίζω ταιριάζει. Είναι μια γλυκιά γλώσσα η οποία σου αφήνει, διαβάζοντας αυτές τις φράσεις, μια αισιοδοξία. Προσέξτε, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης αναφέρει κι άλλα για την προσευχή. Δεν μένει μόνο σε αυτά. Κάποια στιγμή την χαρακτηρίζει αντιφάρμακο. Σε μια άλλη περίπτωση λέει ότι η προσευχή μόνο μπορεί να μας αποκαλύψει τα απόκρυφα μυστήρια του Θεού. Και κυρίως η προσευχή είναι η γέφυρα της ελευθερίας. Αυτή που θα ελευθερώσει τους ανθρώπους από όλους τους κινδύνους και όλους τους πειρασμούς.

Και λέει και κάτι άλλο πολύ ωραίο το γεροντικό, αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία αυτή το θυμόμαστε και αυτό. Λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει να έρθει μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας για να κάνει την προσευχή του, είναι προφανές ότι δεν ξέρει να προσεύχεται. Υπό την έννοια ότι δεν είναι ένα ξυπνητήρι που ξαφνικά χτυπάει και λέμε, ήρθε η ώρα της προσευχής, όπως είναι η ώρα να πάρω το χάπι μου ή είναι η ώρα να πλύνω τα δόντια μου πριν κοιμηθώ. Προσευχή είναι μια διαρκής διαδικασία. Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη ζωή του ανθρώπου ή κυρίως για αυτούς που έχουν αφιερωθεί στην πνευματική ζωή και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εξάλλου, οι μοναχοί αυτό δεν προσπαθούν να κάνουν και ειδικά οι ασκητές προσπάθησαν πάρα πολύ, χρόνια ολόκληρα και αρκετοί δεν τα κατάφεραν να αποκτήσουν τη λεγόμενη αδιάλειπτη προσευχή. Δηλαδή να προσεύχονται ταυτόχρονα με οτιδήποτε άλλο κάνουν. Να εργάζονται και να προσεύχονται. Να συνομιλούν ή να ακούν και να προσεύχονται. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε με λόγια, ούτε και, και πόσο μάλλον δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μέσω του ραδιοφώνου. Είναι κάτι που θα έλεγα είναι δύσκολο ακόμα και να το κατανοήσουμε ή και να μεταδοθεί. Νομίζω ότι μόνο αυτοί που γνώρισαν ανθρώπους που είχαν πετύχει την αδιάλειπτη προσευχή μπορούν να το καταλάβουν καλύτερα από όλους εμάς τους υπόλοιπους και φυσικά αυτοί που πραγματικά το καταλαβαίνουν είναι μόνο αυτοί που είχαν την ευλογία να το ζήσουν και μας άφησαν κάποια κείμενα από μνημονεύματα και μας εξηγούν χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες και πάλι τι ακριβώς ήταν αυτό που τους είχε συμβεί και με ποιον τρόπο ένιωθαν ότι μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Θεό από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν η δική μας ας πούμε προσέγγιση στο ζήτημα θα έλεγα ότι είναι θεωρητική. Άλλο να λες σπουδαίο πράγμα αυτό που πέτυχαν οι γέροντες και οι Άγιοι της Εκκλησίας να προσεύχονται όλη την ώρα και άλλο να προσπαθήσεις να το κάνεις. Φυσικά υπάρχει και ο κίνδυνος. Άνθρωποι που είναι ανώριμοι πνευματικά ή που χρειάζεται να αποκτήσουν μεγαλύτερες και περισσότερες προϋποθέσεις, να το επιχειρήσουν χωρίς να είναι έτοιμοι και να οδηγηθούν στο άλλο άκρο ή να απογοητευτούν. Γι' αυτό όταν μιλούμε για τέτοια ζητήματα, κυρίως για αυτά τα επίπεδα της πνευματικής ζωής, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ συγκρατημένοι. Το λέω αυτό ως μια παρένθεση στο θέμα μας. Σε κάθε περίπτωση εμείς μιλούμε γενικώς για την προσευχή, για την καθημερινή προσευχή του απλού ανθρώπου που αναμφίβολα επιδιώκει την πνευματική ζωή και θέλει την επικοινωνία με το Θεό, τη σωτηρία, την μεσητεία του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα έλεγα ότι ενώ επιδιώκει ό,τι σπουδαιότερο, γνωρίζει από την άλλη μεριά και τις αδυναμίες του και τις ελλείψεις του και τις περιορισμένες δυνατότητές του. Είναι καλό πάντα να το γνωρίζουμε αυτό για να μην απογοητευόμαστε. Και ξέρετε, η σχέση με το Θεό δεν είναι μια σχέση δούνε και λαβήν. Θα κάνω εγώ αυτό και ο Θεός πρέπει να με ανταμείψει. Θα προσευχηθώ τώρα, θα φωσιώσω τον εαυτό μου, θα αφιερώσω ώρες να προσευχηθώ και περιμένω να δω κάτι. Και αν δεν το δω, απογοητεύομαι. Αυτό δεν είναι πίστη. Αυτό είναι μια σχέση συναλλαγής. Η πίστη είναι πιστεύω σε κάτι απροϋπόθετα. Χωρίς να έχω καμία εξασφάλιση και χωρίς να περιμένω τίποτα.

επιούσιο άρτο. Λέξεις απλές, διατυπωμένες με έναν τόσο ωραίο τρόπο, αλλά κυρίως λέξεις που πρέπει να μας λένε κάτι και να μας εξηγούν αυτήν τη σχέση, αυτόν τον δρόμο και αυτήν την θέληση του ανθρώπου. Προσέξτε. Ένα θέλημα όσο είναι στον ουρανό και στη γη. Και μόνο αυτή η φράση, και μόνο αυτή τη φράση αν κρατήσουμε, κατανοούμε την σπουδαιότητα και τη σημασία της Κυριακής προσευχής, αλλά και της κάθε προσευχής.

Και θα επιστρέψουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, πάλι στον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή, αγαπητοί ακροατές, από εκεί που ξεκινήσαμε δηλαδή. Έτσι θα κλείσουμε. Γιατί ο Άγιος Μάξιμος μας άφησε πάρα πολλά κείμενα περί αγάπης, περί προσευχής. Λέγεται μάλιστα ενδεχομένως ότι πολλά από τα κεφάλαια περί αγάπης που έχει γράψει ο Άγιος Μάξιμος, όταν αποκλείεται να τα έγραψε έχοντας στο μυαλό του τον ίδιο τον εαυτό και ψάχνοντας μέσω των κειμένων αυτών να βρει το αντίθετο για τον φθόνο που είχε ξεσηκωθεί εναντίον του. Είναι κείμενα όμως που περιστρέφονται γύρω από το ζήτημα της αγάπης, της πραγματικής, της απροϋπόθετης αγάπης. Και στα κείμενα αυτά φαίνεται η αγάπη όχι μόνο προς το Θεό, αλλά εξηγείται πως η αγάπη προς το Θεό δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν υπάρχει αγάπη προς τον συνάνθρωπο και αγάπη προς ολόκληρη την κτήση. Οτιδήποτε μας περιβάλλει, οτιδήποτε είναι γύρω μας. Λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος λοιπόν, ο ομολογητής, έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα για την προσευχή και έχει απαντήσει και σε πολλές επιστολές τις οποίες είχε λάβει από ανθρώπους της εποχής του που τον ρωτούσαν για διάφορα ζητήματα.

και τον ρώτησαν και για τα θέματα της προσευχής. Απαντά λοιπόν με μεγάλη ταπεινότητα σε όλες αυτές τις επιστολές και με μεγάλη προσοχή για το τι θα πει στους ανθρώπους. Μάλιστα, προσέξτε, ο Άγιος Μάξιμος, ένας πνευματικός και ιδιαίτερα μορφωμένος άνθρωπος, θυμίζουμε άλλωστε ότι είχε και πολλές κοσμικές εξουσίες λόγω της ικανότητας και των γνώσεών του, μιλά λοιπόν με τέτοια ταπεινότητα που μόνο ένας Άγιος θα μπορούσε, θα λέγαμε, να είναι τόσο ταπεινός, ενώ είναι τόσο γνώστης. Όταν λοιπόν λέει ο Άγιος Μάξιμος, απαντώντας έναν άνθρωπο, έναν απλό άνθρωπο που του στέλνει μια επιστολή, με φόβο γράφω, με φόβο προς τον Κύριό μου, αλλά και με πόθο για να καταφέρω να φυλάξω τον νόμο της αγάπης, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παρότι πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, έχει μια συστολή στο τι θα τους πει. Και το λέει ξεκάθαρα σε μια από τις επιστολές προς κάποιον πιστό της εποχής του. Λέει, εμποδιζόμουν πολύ να γράψω από συστολή, να μην φανεί κάποια καταφρόνηση. Κάτι με έσπρωχνε στο να γράψω, αλλά και κάτι άλλο στο να αποφύγω να γράψω. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσω να διατυπώσω αυτά που θέλει ο Θεός και παρέχει με τη χάρη του για να προκύψει κάποια ωφέλεια. Δεν είναι δηλαδή ο παντογνώστης που έχει τις απαντήσεις και τις δίνει απλόχερα προς τους ανθρώπους, γιατί αυτός μόνο ξέρει, αλλά είναι ο ταπεινός άνθρωπος που με συστολή απαντά, με μεγάλη δυσκολία γράφει και ελπίζει να τον καθοδηγεί ο Θεός στην απάντηση την οποία δίνει. Το θέλημα του Θεού, λέει ο Άγιος Μάξιμος, παραμένει στους αιώνες. Το ίδιο και οι λογισμοί της καρδιάς που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Και τι πραγματικά θέλει ο Θεός? Θέλημα του Θεού και Πατέρα είναι ο άνθρωπος να φτάσει στην θέωση. Είναι η θέωση της φύσεώς μας. Και έτσι λοιπόν τα πάντα πρέπει να οδηγήσουν στην θέωση της φύσεώς μας μέσω του Θείου θελήματος. Η προσευχή είναι το μέσον με το οποίο θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αυτό το Θείο θέλημα. Έτσι λοιπόν η προσευχή με ένα συνοπτικό τρόπο περιέχει πρακτικά κρυμμένα ή αν θέλετε την αλήθεια για όλους εκείνους που έχουν δεκτικό νου. Η προσευχή και κυρίως το Πάτερ ημών περιέχει την αίτηση όλων όσα προξένησε με την γένωσή του κατά την σάρκωση ο Λόγος του Θεού και μας διδάσκει να επιδιώκουμε εκείνα τα αγαθά τα οποία μόνο ο Θεός χορηγεί στον άνθρωπο μέσω του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν είναι η προσευχή και αυτή πρέπει να είναι η συνεχής, δύσκολη μεν, αλλά συνεχής προσπάθεια του ανθρώπου για να μπορέσει να φτάσει στην ουράνια υιοθεσία και στην σωτηρία σύμφωνα πάντα με το θέλημα του Θεού. Η σωτηρία μας θα γίνει αν ο Θεός το θέλει, λέει ουσιαστικά ο Άγιος Μάξιμος. Αλλά χρειάζεται και η συνέργεια του ανθρώπου.
Και η προσευχή είναι η συνέργεια του ανθρώπου, εφόσον γίνεται με τις προϋποθέσεις που αναφέραμε νωρίτερα.

προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα της προσευχής, αγαπητοί ακροατές, μέσα από τα πατερικά κείμενα αλλά και την Αγία Γραφή στη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Ριζούλης. Ακούσατε την εκπομπή «Λατρευτική ζωή» στο πλαίσιο της σειράς «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Την άλλη μέρα, με την βοήθεια του Θεού, έφτασα στο Κίεβο. Το πρώτο και κυριότερο πράγμα που είχα να κάνω εκεί ήταν να σπεύσω να εξομολογηθώ και να προπαρασκευαστώ για να μεταλάβω, αφού ευρισκόμουν εις την Αγίαν αυτή πόλη. Εσταμάτησα λοιπόν εις το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας Πετσέσκαγιας, που είναι γεμάτη από κατακόμβες και τάφους Αγίων Μαρτύρων της Παλαιάς Ρωσίας. Εκεί θα μπορούσα να εκτελέσω και τα δύο καθήκοντά μου αυτά. Ένας καλός γέρος Κοζάκος με οδήγησε μέσα εις το δωματιάκι του και όπως εκάθισα εκεί κοντά, αισθάνθηκα ειρήνη στην ψυχή μου. Εις το τέλος της εβδομάδος, αφού προπαρασκευάστηκα καλά για την Αγία Κοινωνία, πριν εξομολογηθώ, εσκέφθηκα ότι ήταν μια ευκαιρία να κάνω εκεί μια εξομολόγηση όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή. Άρχισα λοιπόν την προσπάθεια για να θυμηθώ όλα τα αμαρτήματα από την νεότητά μου και για να μην τυχόν λησμονήσω έστω και το παραμικρό, τα έγραψα με όση το δυνατόν περισσότερη λεπτομέρεια. Εγέμισα έτσι μια μεγάλη κόλλα χαρτί με όλα αυτά που έγραψα. Έπειτα όμως άκουσα ότι στην Κιτεβάγια Παστίνα, που απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από εκεί, εζούσε ένας ασκητής ιερεύς, ο οποίος ήταν σοφός άνθρωπος και γεμάτος από κατανόηση. Οποιοδήποτε πήγαινε σε αυτόν για να εξομολογηθεί, ευρισκόταν σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη από μιλιχιότητα και συμπάθεια. Αποχωρούσε δε χορτάτος από διδασκαλία για την σωτηρία του και ήρεμος ψυχικά. Με μεγάλη ευχαρίστηση πληροφορήθηκα για όλα αυτά και ανεχώρησα αμέσως να τον συναντήσω, τον Άγιον αυτόν γέροντα. Όταν έφτασα, εις την αρχή ζήτησα ολίγες συμβουλές. Ύστερα δε από κάμποσιν ώρα συνομιλίας, του εδιάβασα το χαρτί με τις αμαρτίες μου που είχα γράψει. Όταν τελείωσα το διάβασμα, εκείνος μου είπε: «Παιδί μου, πολλά από αυτά που με διάβασες είναι χωρίς καμιά αξία. Οι συμβουλές μου δε για την εξομολόγηση είναι γενικά οι εξής. Πρώτον, δεν είναι ανάγκη να εξομολογήσεις αμαρτήματα για τα οποία άλλοτε μετενόησες, τα εξαγορεύθηκες και επήρες την συγχώρεση. Όταν τα ξαναεξομολογήσαι, είναι σαν να θέτεις σε αμφιβολία τη δύναμη του μυστηρίου της Θείας Εξομολογήσεως. Δεύτερον, δεν πρέπει να θυμάσεις την εξομολόγηση, ούτε και να αναφέρεις σε αυτήν άλλα τυχόν πρόσωπα που συνέβη να είναι συνδεδεμένα με τις αμαρτίες σου. Δηλαδή, πρέπει να εξομολογηθείς τα ειδικά σου μόνον αμαρτήματα και να κρίνεις τον εαυτό σου μόνον και κανέναν άλλον. Τρίτον, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι οι Άγιοι Πατέρες μας απαγορεύουν να αναφέρουμε με όλες τις λεπτομέρειες τα διάφορα αμαρτήματά μας, επειδή είναι καλύτερο να τα ομολογούμε και να τα αναγνωρίζουμε εις τις γενικές τους γραμμές, για να αποφεύγεται ο πειρασμός από την επανάληψη των λεπτομεριών και για τον εαυτό μας και για τον πνευματικό. Τέταρτον, όταν μετανοείς, πρέπει να μετανοείς ειλικρινά και πραγματικά, γιατί είναι γεγονός ότι η μετάνοια σου αυτή σήμερα είναι αφρόντιστη, χλιαρή και πρόχειρη. Πέμπτον, ασχολήθηκε σήμερα με ένα σωρό λεπτομέρειες, ενώ παρέλειψες το κυριότερο πράγμα. Δηλαδή, δεν ανέφερες τις πιο βαριές από όλες τις αμαρτίες, γιατί δεν παραδέχθηκες, ούτε έγραψες εις το χαρτί, ότι δεν αγαπάς τον Θεό, ότι μισείς τον πλησίον σου, ότι δεν πιστεύεις εις τον Λόγον του Θεού και ότι είσαι γεμάτος από υπερηφάνεια και φιλοδοξία.
οι γεγονότα που αποτελούν την τετραπλή μάζα του κακού και τα οποία είναι η αιτία όλων των άλλων αμαρτημάτων μας. Αυτά είναι οι τέσσερις κυριότερες ρίζες από τις οποίες φυτρώνουν όλα τα άλλα αμαρτήματα ή στα οποία πέφτουμε όλοι.

έκπληξή μου πραγματικά ήταν μεγάλη από όσα άκουσα. Γι' αυτό απευθυνόμενος προς τον φημισμένον αυτόν πνευματικό, του είπα: «Να με συγχωρήσεις, σεβαστέ πάτερ, αλλά πώς είναι δυνατόν να μην αγαπώ τον Θεό, τον Πατέραν όλων μας και Συντηρητή? Σε τι άλλο θα μπορούσα να πιστεύσω εκτός από τον Λόγο του Θεού, η ευλογία του οποίου αγιάζει τα πάντα? Εγώ θέλω πάντα το καλό του πλησίον μου. Ποιον δε λόγο θα είχα για να τους μισώ? Ως προς την υπερηφάνεια, δεν έχω τίποτα για να υπερηφανευθώ, εκτός από τα αναρρύθμιτά μου αμαρτήματα. Αλλά ακόμη τι καλό έχω επάνω μου για να υπερηφανευθώ? Μήπως τα πλούτη μου ή την υγεία μου? Μόνον αν ήμουν μορφωμένος ή πλούσιος θα μπορούσα να έχω πέσει σε σφάλματα σαν αυτά που μου ανέφερες. Αγαπητέ μου, είναι κρίμα που τόσο λίγο κατάλαβες τι εννοώ με αυτά που είπα. Κοίταξε, θα διδαχθείς πολύ και γρήγορα επάνω σε όσα σου είπα, εάν διαβάσεις αυτές τις σημειώσεις που σου δίνω, τις οποίες και εγώ χρησιμοποιώ εις την εξομολόγησή μου. Διάβασέ τες προσεκτικά και θα καταλάβεις εντελώς καθαρά την ακριβή απόδειξη όλων αυτών που σου είπα και τα οποία σε εξέπληξαν». Μου έδωσε τις σημειώσεις και εγώ άρχισα να τις διαβάζω. Οι σημειώσεις αυτές έχουν ακριβώς ως εξής: εξομολόγησης που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Στρέφοντας τα μάτια μου προσεκτικά εις τον εαυτόν μου και παρακολουθώντας την πορεία της εσωτερικής μου καταστάσεως, πιστοποιώ από την πείρα μου ότι δεν αγαπώ τον Θεό, ότι δεν έχω θρησκευτική πίστη και ότι είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και υλοφροσύνη. Όλα αυτά τα βρίσκω εις τον εαυτό μου μετά από λεπτομερή εξέταση των αισθημάτων και της συμπεριφοράς μου. Πρώτον, δεν αγαπώ τον Θεό. Αν αγαπούσα πραγματικά τον Θεό, θα είχα συνεχώς την σκέψη με στραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψη για τον Θεό θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα σκέπτομαι διάφορα γήινα πράγματα, ενώ η απασχόληση στη σκέψεώς μου με τον Θεό καταντά εργασία επίπονη και ξερή. Εάν αγαπούσα τον Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως όλα αντίθετα. Όχι μόνο δεν ευρίσκω ευχαρίστηση στην προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Αγωνίζομαι κατά της απροθυμίας, νικόμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπατώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής, γεγονότα που, όπως είναι φυσικόν, μικραίνουν την προσευχή και απομακρύνουν την σκέψη από αυτήν.

ο καιρός μου περνά χρησιμοποίητος ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις, όταν δε απασχολούμαι με τον Θεό, όταν θέτω τον εαυτό μου κάτω από την παρουσία Του, τότε κάθε ώρα μου φαίνεται πως είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέπτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή. Διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του. Φροντίζει γι' αυτό. Και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από την σκέψη του. Εγώ όμως, ολόκληρη την ημέρα, είναι ζήτημα αν ξεχωρίζω έστω και μια ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωογονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς Αυτόν, ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση ξοδεύω τις 23 ώρες του ημερονυκτίου σαν μια θερμή προσφορά και θυσία εις τα είδωλα των διαφόρων παθών. Όλο ένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα, και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Εις τις σκέψεις μου για τον Θεό είμαι ξηρός, απρόθυμος και αμελής, και όταν ακόμη χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο εις τις επιθυμίες μου. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δυο άλλα ζητήματα. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση στην αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις, εις την επιστήμη, εις την τέχνη, και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η μελέτη του νόμου του Θεού, η γνώση αυτού και της θρησκείας δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση, ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνον ανούσια απασχόλησης για ένα χριστιανό, αλλά επιπλέον και ανοφελής. Εάν η αγάπη προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε «Η αγαπάτε με τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε», εγώ όχι μόνο δεν τηρώ τας εντολάς Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω την τήρησή Τους. Έτσι, είναι απόλυτη αλήθεια, την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό, ο Μέγας Βασίλειος λέει, η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστόν έγκυται εις το γεγονός ότι δεν τηρεί τα εντολάς Του. Δεύτερον, δεν αγαπώ ούτε τον πλησίον μου. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, θα ήταν δυνατό να σκεφτώ και να αποφασίσω να δώσω και τη ζωή μου για αυτόν, εάν θα υπήρχε ανάγκη. Όχι όμως αυτό μόνο δεν κάνω, αλλά ούτε και την παραμικρή θυσία είμαι διατεθειμένος να υποστώ για αυτόν. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, οι λύπες του θα ήσαν και δικές μου λύπες, και οι χαρές του θα αντανακλούσαν εις το πρόσωπό μου όπως εις το δικό του. Αντιθέτως όμως, ευχαριστούμε να ακούω διάφορα άσχημα πράγματα για αυτόν, αντί να λυπούμε και να πονώ. Το κάθε κακό τυχόν που ακούω για τον πλησίον μου, όχι μόνο δεν μου φέρνει στενοχώρια, αλλά μου δίνει ένα είδος χαράς, ενδιαφέροντος και ελπίδας να ακούσω περισσότερα. Το σφάλμα ή το αμάρτημα του αδελφού μου, όχι μόνο δεν το σκεπάζω με αγάπη, αλλά το διατυμπανίζω όπου μπορώ με εσωτερική ικανοποίηση. Η ευτυχία του πλησίον μου, η τιμή του, τα αγαθά του δεν με εφραίνουν. Μου δίνουν δε αντιθέτως το συναίσθημα της αδιαφορίας. Τέλος, όχι λίγες φορές καταλαμβάνω την ψυχή μου
περιφρόνησες και φθόνος για τον πλησίον μου.

Τρίτον, δεν έχω θρησκευτική πίστη ούτε εις την Αθανασίαν ούτε εις το Ευαγγέλιο, διότι αν ήμουν τέλεια πεπισμένος και επίστευα χωρίς αμφιβολία ότι μετά από τον τάφο ξανοίγεται η αιώνια ζωή και η ανταπόδοση των πεπραγμένων αυτού του κόσμου, θα εσκεπτόμουν συνεχώς αυτό χωρίς ανάπαυλα. Η ιδέα της Αθανασίας θα με συνέτριβε κυριολεκτικά και θα εζούσα αυτήν την πρόσκαιρη ζωή σαν ένας ξένος και παρεπίδημος που έχει πάντα εις το νου του την φροντίδα να αξιωθεί κάποτε να φτάσει στην γλυκιά του πατρίδα. Αντίθετα όμως, εγώ ούτε καν σκέπτομαι για την αιωνιότητα και συμπεριφέρομαι στην ζωή μου σαν να πιστεύω ότι το τέλος του παρόντος βίου είναι και το τέρμα της ανθρωπίνης υπάρξεώς μου. Μέσα μου φωλιάζει υποσυνείδητα η σκέψη που συνοψίζεται εις το «ποιος ξέρει και ποιος είδε τα μεταθάνατον». Όταν μιλώ για την Αθανασία, το μυαλό μου συμφωνεί με εκείνην, ενώ η καρδιά μου πολύ απέχει από του να είναι πεπισμένη για αυτήν. Όλη αυτή η απιστία μου αποδεικνύεται από τις πράξεις μου και από την συνεχή φροντίδα να ικανοποιώ την ζωή των αισθήσεων. Εάν η διδασκαλία του Ευαγγελίου είχε κυριαρχήσει στην καρδιά μου με την ανάλογη πίστη, θα είχα καταληφθεί από τον Λόγο του Θεού και θα τον εμελετούσα. Θα βρίσκε δε η αφοσίωση και η προσοχή την κατοικία της εις την ψυχή μου. Η προσοχή, η ευσπλαχνία, η αγάπη που κρύπτονται μέσα εις αυτόν θα με οδηγούσαν εις την χαρά και την ευτυχία της μελέτης του νόμου του Θεού νύχτα και μέρα. Εις τη μελέτη αυτήν θα έβρισκα τροφή πνευματική των επιούσιων άρτων της ψυχής μου και η καρδιά μου θα παρεκκινεί το εις την τήρησή του. Τίποτε εις τον κόσμο αυτόν δεν θα ήταν δυνατό να με αποτρέψει από την εφαρμογή της εις την ζωή μου. Αντιθέτως όμως, όταν κάθε τόσο διαβάζω ή ακούω τον Λόγο του Θεού, αν η ανάγκη ή η αγάπη προς τη γνώση με οθούν προς τούτο, τον παρακολουθώ χωρίς την δέουσα προσοχή και τον ευρίσκω τις περισσότερες φορές καταθλιπτικό ή χωρίς σπουδαίο ενδιαφέρον. Συνήθως φτάνω εις το τέλος της μελέτης του χωρίς σπουδαία ωφέλεια και πάντα πρόθυμος να τον αλλάξω με ελαφρά αναγνώσματα που μου είναι πολύ ενδιαφέροντα και με ευχαριστούν.

είμαι πλήρης από υπερηφάνεια και φιλαυτία. Όλες μου οι ενέργειες το βεβαιώνουν. Βλέποντας κάτι καλό στον εαυτό μου, επιθυμώ να το κάνω εμφανές ή να υπερηφανευθώ γι' αυτό μπροστά σε άλλους ανθρώπους ή να το θαυμάσω μόνος μου εσωτερικώς. Αν και επιδεικνύω μια εξωτερική ταπεινοφροσύνη, την αποδίδω σε αποτελεσματικότητα της ειδικής μου δυνάμεως. Θεωρώ δε τον εαυτό μου ή ανώτερον από τους άλλους ή τουλάχιστον όχι χειρότερό τους. Όταν ανακαλύπτω ένα σφάλμα μου, προσπαθώ να το δικαιολογήσω και να το σκεπάσω λέγοντας: τι να κάνω, έτσι είμαι φτιαγμένος. Ή: δεν πειράζει, κανείς δεν θα με παραξηγήσει. Θυμώνομαι όσους δεν δείχνουν εκτίμηση προς το πρόσωπό μου και τους πιστεύω ότι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αξία του άλλου. Αγάλωμαι για τα χαρίσματά μου και όλες μου τις πτώσεις τις θεωρώ εντελώς προσωπικό μου ζήτημα. Ενώ είμαι μεμσίμυρος, ευρίσκω ευχαρίστηση εις τις ατυχίες των εχθρών μου. Όταν αγωνίζομαι για κάτι καλό, το κάνω με τον σκοπό ή να κερδίσω επένους ή να δώσω κάποια ελαστικότητα στον πνευματικό μου εαυτό ή να πάρω μια πρόσκαιρη παρηγοριά. Με μια λέξη, συνεχώς κατασκευάζω ένα είδωλο του εαυτού μου προς το οποίο αποδίδω αδιάκοπες τις υπηρεσίες μου, φροντίζοντας με κάθε τρόπο για την ευχαρίστησή μου και την καλλιέργεια των παθών και των επιθυμιών μου. Πράττοντας όλα αυτά, αναγνωρίζω τον εαυτό μου να είναι γεμάτος από υπερηφάνεια, από διάφορες αρκικές επιθυμίες, από απιστία, από έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και από κακία προς τον πλησίον μου. Ποια κατάσταση θα μπορούσε να υπάρξει πιο αμαρτωλή από αυτήν? Η κατάσταση των πνευμάτων του σκότους πρέπει να είναι καλύτερη από την ειδική μου. Εκείνα, αν και δεν αγαπούν τον Θεό, αν και μισούν τους ανθρώπους και τροφή τους είναι η υπερηφάνεια, με όλα τούτα πιστεύουν στο Θεό και φρύτουν. Εγώ όμως μπορώ να βρεθώ σε χειρότερη κόλαση από αυτήν που αντιμετωπίζω? Πως δε δεν θα λάβω την πιο αυστηρή τιμωρία για την ανόητη και απρόσεκτη ζωή μου, την οποία αναγνωρίζω ότι ζω? Διαβάζοντας όλων αυτών των τύπων της εξομολογήσεως που μου έδωσαν ο ιερεύς, τρομοκρατημένος εσκέφθηκα και είπα μέσα μου: Θεέ και Κύριε, τι φοβερά αμαρτήματα υπάρχουν κρυμμένα μέσα μου και μέχρι τώρα δεν τα είχα ανακαλύψει. Η επιθυμία να καθαριστώ από αυτά με έκανα να οικετεύσω αυτόν τον μεγάλον εξομολόγο να με διδάξει πώς να γνωρίσω την αιτία όλου αυτού του κακού και πώς να θεραπεύσω από αυτό τον εαυτόν μου. Έτσι, ο Άγιος αυτός πνευματικός άρχισε να με καθοδηγεί.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

παντρεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ορθόδοξη πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η σημερινή εκπομπή αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός μικρού αφιερώματος που είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Πέμπτη στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Σήμερα θα αναφερθούμε σε μία ακόμη ομιλία του Ιερού Πατρός που έχει σαν θέμα της τον πλούτο και τη φτώχεια.

κάποιον να γίνεται πλούσιος χωρίς να το αξίζει. Μην τον καλοτυχήσεις. Μην τον ζηλέψεις. Μην τα βάλεις με τη θεία πρόνοια. Μην νομίσεις ότι γίνεται τίποτα στον κόσμο τούτο τυχαία και άσκοπα. Θυμήσου την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Είχε φτάσει στην κορύφωση του πλούτου και των απολαύσεων. Ενώ συνάμε ήταν σκληρός και απάνθρωπος, πιο άγριος και από τα σκυλιά. Τα σκυλιά σπλαχνίζονταν το Λάζαρο και έλυφαν τις πληγές που σκέπαζαν το σώμα του, ενώ ο πλούσιος ούτε τα ψίχουλα του τραπεζιού του δεν έδινε στο φτωχό. Ο πλούσιος είχε περισσότερα από όσα του χρειάζονταν. Ο Λάζαρος δεν είχε ούτε τα απόλυτα αναγκαία, ούτε την απαραίτητη καθημερινή του τροφή. Και μολονότι πάλευε συνέχεια με την πείνα και την αρρώστια, δεν αγανάκτησε, δεν βλαστήμησε το Θεό, δεν παραπονέθηκε ενάντια στη θεία πρόνοια. Δεν είναι λοιπόν αδικαιολόγητο, ενώ είσαι απαλλαγμένος από τέτοιες συμφορές, να βλαστημάς το Θεό, όταν άλλοι άνθρωποι που δοκιμάζονται σκληρά από διάφορα βάσανα δοξάζουν τον Κύριο ακατάπαυστα? Στο κάτω-κάτω, όποιος υποφέρει και μου ξεστομίσει καμία βαριά κουβέντα πάνω στον πόνο του, είναι άξιος κάποιας συγγνώμης. Όποιος όμως χωρίς να υποφέρει βλαστημάει το Θεό και χάνει την ψυχή του, ποια συγγνώμης είναι άξιος? Για ποιο λόγο, άνθρωπέ μου, ο πλούτος σου φαίνεται σπουδαίο πράγμα? Αναμφίβολα γιατί σου αρέσουν οι σπάταλες απολαύσεις, γιατί ευχαριστιέσαι όταν σε θαυμάζουν ή σε ζηλεύουν οι άλλοι, γιατί μπορείς με τα χρήματά σου να κάνεις κακό στους εχθρούς σου και τέλος γιατί όλοι σε φοβούνται για τη δύναμη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, για αυτές τις τέσσερις αιτίες κυνηγάς τα λεφτά. Για την ειδονή, την κολακία, την εκδίκηση και το φόβο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει. Γιατί συνήθως ο πλούτος ούτε πιο σοφό κάνει τον άνθρωπο, ούτε πιο συνετό, ούτε πιο καλό, ούτε πιο φιλάνθρωπο. Καμιά αρετή δεν μπορεί να φυτέψει μέσα στην ψυχή μας ο πλούτος. Απέναντίας μάλιστα, αν βρει μερικές αρετές, τις ξεριζώνει για να φυτέψει μέσα μας τις αντίστοιχες κακίες. Σου φαίνεται λοιπόν ποθητός ο πλούτος και αξιοζήλευτος? Επειδή μεταβάλλει το θυμό σε πράξη? Επειδή φουσκώνει τις ακουνόφους και στις δοξομανίες? Επειδή ξεσηκώνει μέσα μας την αλαζονία? Ακριβώς γι' αυτά πρέπει να τον αποφεύγεις, μη γυρίζοντας καν το κεφάλι για να τον κοιτάξεις. Αλλιώς θα εγκαταστήσεις στην καρδιά σου μερικά άγρια και φοβερά θηρία που θα γίνουν αιτία να χάσεις κάθε τιμή. Παρουσιάζοντας μάλιστα την ατιμία σαν τιμή, κατορθώνει να σε εξαπατήσει όπως οι άσχημες πόρνες που με τα καλλιντικά και τα βαψίματα ομορφαίνουν τα πρόσωπά τους και ξεγελούν τους άντρες. Εσύ λοιπόν ο πλούσιος, μην ξεγελιέσαι από τις κολακίες και τα χαμόγελα και τις περιποιήσεις των άλλων. Όλα αυτά σου τα κάνουν είτε από φόβο είτε από ιδιοτέλεια. Αν μπορούσες να εξετάσεις τα βάθη των καρδιών εκείνων που σε κολακεύουν, θα έβλεπες ότι από μέσα τους σε κατηγορούν, σε βρίζουν, σε μισούν περισσότερο και από τους χειρότερους εχθρούς σου. Και αν κάποτε η κατάσταση μεταβληθεί, αν χάσεις τον πλούτο σου, τότε τα προσωπία θα πέσουν. Τότε θα γίνει ό,τι και με τις πόρνες όταν ξεβάφονται. Τότε θα δεις καθαρά τα αληθινά πρόσωπα εκείνων που πρωτύτερα σε καλόπιαναν. Τότε θα καταλάβεις ότι ένιωθαν για σένα όχι εκτίμηση αλλά περιφρόνηση, όχι θαυμασμό αλλά φθόνο, όχι αγάπη

Όπως ο άνθρωπος είναι μηδαμινός, λιγόχρονος και θνητός, έτσι είναι και ο πλούτος. Ή μάλλον ο πλούτος είναι περισσότερο μηδαμινός, γιατί πολύ συχνά δεν πεθαίνει μαζί με τον άνθρωπο, αλλά χάνεται πριν από αυτόν. Ο καθένας μας γνωρίζει τόσα και τόσα παραδείγματα πλουσίων που κατάντησαν φτωχοί. Αυτοί εξακολουθούν να ζουν, μα η περιουσία τους χάθηκε. Και μακάρι να χανόταν μόνο η περιουσία, γιατί συνήθως παρασύρει στην απώλεια και τον κάτοχό της. Δεν θα είχε λοιπόν άδικο κανείς αν αποκαλούσε τον πλούτο υπηρέτη αχάριστο, υπηρέτη δολοφόνο που θανατώνει τον κύριό του. Αυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω, και ας με κατηγορούν πολλοί. Όλο με τους πλουσίους τα βάζεις, διαμαρτύρονται. Πράγματι, όχι όμως με όλους, αλλά μόνο με εκείνους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου τους. Δεν χτυπάω τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα. Άλλο πλούσιος, άλλο άρπαγας. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα για να μην δημιουργείται σύγχυση ή παρανόηση. Είσαι πλούσιος, δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις, σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα κτήματά σου, να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα, δεν μπορώ να σοπάσω. Θέλεις να με πετροβολήσεις, είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω. Φτάνει να σε σταματήσω από την αμαρτία. Δεν νοιάζομαι για το μίσος. Δεν τρομάζω από την πολεμική. Για ένα πράγμα μόνο νοιάζομαι. Για την προκοπή εκείνων που με ακούνε. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι παιδιά μου είναι. Όποιος θέλει ας με πετροβολήσει. Όποιος θέλει ας με μισεί. Όποιος θέλει ας σχεδιάζει τη θανάτωσή μου. Οι επιβουλές εναντίον της ζωής μου είναι για μένα υποθήκες στεφανιών. Οι πληγές είναι για μένα βραβεία. Δεν φοβάμαι την επιβουλή. Ένα πράγμα μόνο φοβάμαι. Την αμαρτία. Ας μη βρεθεί κανείς να με ελέγξει για κάποιο αμάρτημα και ας με πολεμάει ο κόσμος όλος.

Προδότης λοιπόν είναι ο πλούτος. Προδότης και δραπέτης και φωνιάς. Εκεί που δεν το περιμένεις, σου φεύγει και σε εγκαταλείπει και σε καταστρέφει. Θέλεις να τον κρατήσεις πραγματικά? Μην τον κρύψεις, αλλά μοίρασε τον στους φτωχούς. Θηρίο είναι ο πλούτος. Αν κρατιέται, φεύγει. Αν σκορπίζεται, μένει. Σκόρπισε τον για να μείνει. Μην τον κρύψεις, για να μην σου φύγει. Πού είναι ο πλούτος σας? Θα ρωτούσα εκείνους που τον είχαν και τον έχασαν. Και θα τους ρωτούσα, όχι για να τους χλεβάσω, ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε για να ξύσω πληγές, αλλά για να κάνω λιμάνι της σωτηρίας σας το δικό τους ναυάγιο. Για να αντιληφθείτε ότι αυτός που σήμερα είναι πλούσιος, αύριο καταντάει φτωχός. Γι' αυτό πολλές φορές γέλασα όταν διάβασα διαθήκες που έγραφαν «Ο τάδε να έχει την κυριότητα των αγρών ή του σπιτιού, τη χρήση όμως να την έχει άλλος». Μα όλη τη χρήση έχουμε. Κανείς δεν έχει την κυριότητα. Ακόμα και αν μείνουμε πλούσιοι σε ολόκληρη τη ζωή μας, όταν πεθάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, θα παραχωρήσουμε τον πλούτο μας σε άλλους. Γυμνοί φεύγουμε για την άλλη ζωή, αφού για μερικά χρόνια ήμασταν μόνο χρήστες, όχι και κύριοι του πλούτου. Ξέρετε ποιοι έχουν στην πραγματικότητα την κυριότητα του πλούτου? Όσοι περιφρονούν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις. Όσοι σκορπάνε τα λεφτά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς, κάνουν καλή χρήση τους και φεύγουν από αυτόν τον κόσμο αληθινά πλούσιοι. Πλούσιοι σε καλά έργα και αγάπη και χάρη Θεού. Μα γιατί τέλος πάντων θεωρείς τον πλούτο αξιοζήλευτο? Γιατί καλοτυχίζεις όσους έχουν πολλά χρήματα? Ποια είναι η διαφορά του πλούσιου από το φτωχό? Άνθρωποι δεν είναι και οι δύο? Θα σου αποδείξω μάλιστα ότι ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, έτσι ώστε ούτε ο πλούσιος μπορεί να ζήσει δίχως το φτωχό, ούτε ο φτωχός δίχως τον πλούσιο. Ο Θεός οικονόμησε σοφά αυτή την αλληλεξάρτηση, για να υπάρχει αμοιβαία αγάπη και συμπαράσταση, κοινωνική συνοχή και ευταξία. Πρέπει μάλιστα να τονίσω ότι οι πλούσιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη των φτωχών παρά οι φτωχοί των πλουσίων. Και για να το καταλάβεις, σου λέω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι χτίζονται δύο πόλεις και με νόμο ορίζεται ότι στη μία θα κατοικούν μόνο πλούσιοι, ενώ στην άλλη μόνο φτωχοί. Αν στην πόλη των πλουσίων δεν υπάρχει ούτε ένας φτωχός και στην πόλη των φτωχών ούτε ένας πλούσιος, ας δούμε ποια θα μπορέσει να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες της. Στην πόλη λοιπόν των πλουσίων δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε χτίστης, ούτε μαραγκός, ούτε τσαγκάρης, ούτε φούρναρης, ούτε γεωργός, ούτε σιδεράς, ούτε άλλος κανένας. Γιατί ποιος πλούσιος θα καταδεχόταν να ασκήσει κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα τη στιγμή που και όσοι τα ασκούν, όταν πλουτίσουν, τα εγκαταλείπουν? Έτσι όμως, πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί η πόλη? Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να καταργηθεί ο νόμος που θέσαμε στην αρχή και να κληθούν τεχνίτες για να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. Ας δούμε τώρα και την πόλη των φτωχών. Αν όπως ορίσαμε δεν έχει κανένα πλούσιο κάτοικο, αλλά και κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε πολύτιμα πετράδια, ούτε πορφυρά και χρυσοήφαντα ενδύματα, ποια γνώμη έχεις? Κάτω από τέτοιες συνθήκες θα είναι δύσκολη η ζωή της πόλης? Καθόλου. Γιατί αν χρειαστεί να χτίσουν σπίτια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή να υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται χρυσάφι και ασίμι και μαργαριτάρια, αλλά τέχνη και χέρια. Και αν πρέπει να σκάψουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη, πλούσιοι ή φτωχοί μας χρειάζονται. Οπωσδήποτε φτωχοί. Πού θα χρειαστούμε λοιπόν τους πλουσίους, εκτός και να αποφασίσουμε να κατεδαφίσουμε την πόλη? Άχρηστοι είναι οι πλούσιοι. Ναι, άχρηστοι. Εκτός και αν είναι ελεήμονες και φιλάνθρωποι. Μα δυστυχώς, λίγοι πλούσιοι, πολύ λίγοι ξεχωρίζουν για τη φιλανθρωπία τους. Οι περισσότεροι είναι βουτυγμένοι στη φιλαυτία, την ασπλαχνία, την αμαρτία. Γι' αυτό μη τους ζηλεύεις. Εσύ να σκέφτεσαι τον Πέτρο και τον Παύλο. Να σκέφτεσαι τον Ιωάννη και τον Ηλία. Να σκέφτεσαι τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Μιμήσου τη φτώχεια εκείνου και των Αγίων του, που ήταν στερημένοι από τα υλικά αγαθά. Είχαν όμως αμύθιτα πνευματικά πλούτη. Να θυμάσαι πάντα και τη διακήρυξη του Κυρίου, που βεβαίωσε πως είναι πολύ δύσκολο να σωθεί πλούσιος. Όσοι έχουν χρήματα, πολύ δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα μέσα από τη βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού.

Δίπλα σε αυτή τη θεϊκή διακήρυξη, βάλε αν θέλεις όλο το χρυσάφι της γης και θα δεις ότι δεν αντισταθμίζει τη ζημιά που θα σου προξενήσει η κατοχή του. Ακόμα δηλαδή κι αν είχες δικές σου την ξηρά και τη θάλασσα, τις χώρες και τις πολιτείες της οικουμένης, αν δούλευε για σένα η ανθρωπότητα, αν έδιναν για χάρη σου οι πηγές χρυσάφι αντί για νερό, και τότε θα έλεγα πως δεν αξίζεις ούτε τρεις δεκάρες, αφού θα έχανες τη βασιλεία των ουρανών. Πες μου, αν ο βασιλιάς σε καλούσε στα ανάκτορα και σε έβαζε να καθίσεις δίπλα στο θρόνο του και σου μιλούσε τιμητικά μπροστά σε όλους τους αυλικούς και σε κρατούσε στο τραπέζι του για να γευτείς τα βασιλικά φαγητά, δεν θα θεωρούσες τον εαυτό σου ως τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο? Τώρα λοιπόν που πρόκειται να ανέβεις στον ουρανό κοντά στο βασιλιά του σύμπαντος και να λάμπεις όπως οι άγγελοι και να συμμετέχεις στην απρόσιτη θεία δόξα, διστάζεις να περιφρονήσεις τα χρήματα ενώ θα έπρεπε να πετάς από χαρά και αν χρειαζόταν να θυσιάσεις τη ζωή σου για το σκοπό αυτό? Για να αναρριχηθείς σε κάποιο πρόσκαιρο δημόσιο αξίωμα που θα σου δώσει την ευκαιρία να κλέψεις, χρησιμοποιείς κάθε μέσο, θεμητό και αθέμητο. Και τώρα που μπροστά σου βρίσκεται η αιώνια βασιλεία των ουρανών, που τίποτα δεν πρόκειται να την καταργήσει, αδιαφορείς και κάθεσαι με ανοιχτό το στόμα μπροστά στα χρήματα? Αλίμονο, πόση είναι η αναισθησία μας. Τέτοια πράγματα προσδοκάμε και στα πράγματα της γης είμαστε κολλημένοι? Δεν αντιλαμβανόμαστε την πανουργία του διαβόλου που μας δίνει τα μικρά και μας παίρνει τα μεγάλα, μας προσφέρει λάσπη και μας αρπάζει τον ουρανό, μας παρασύρει στη σκιά και μας απομακρύνει από το φως, μας τραβάει στην απάτη και μας στερεί την αλήθεια, μας ξεγελάει με όνειρα, γιατί όνειρο είναι ο πλούτος του κόσμου τούτου, και μας καταντάει όταν έρθει η ώρα του θανάτου μας φτωχότερους και από τους πιο φτωχούς, γιατί τότε δεν παίρνει ο άνθρωπος τίποτα άλλο μαζί του πέρα από την αρετή του και τα καλά του έργα. Ας μην νομίζουμε λοιπόν ότι ο πλούτος είναι μεγάλο αγαθό. Μεγάλο αγαθό δεν είναι το να αποκτήσει κανείς χρήματα, αλλά φόβο Θεού.

Ένας δίκαιος άνθρωπος που για την αρετή του έχει πολύ παρησία ενώπιον του Θεού, ακόμα και αν είναι ο φτωχότερος από όλους, μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε συμφορά. Στις περιπτώσεις που τα χρήματα είναι άχρηστα, ένας Άγιος κατορθώνεται ακατόρθωτα. Φτάνει μόνο να υψώσει τα χέρια του στον ουρανό και να ζητήσει την επέμβαση του Θεού. Σας θυμίζω ένα χαρακτηριστικό σχετικό περιστατικό από τις πράξεις των Αποστόλων. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν μια μέρα μαζί στο ναό. Ήταν 3 το απόγευμα, ώρα προσευχής. Μπροστά στην πύλη του ναού που λεγόταν Ωραία, έφεραν έναν άνθρωπο εκκληνητή σχολό και τον έβαζαν εκεί κάθε μέρα για να ζητάει ελεημοσύνη. Μόλις λοιπόν είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη έτοιμους να μπουν στο ναό, του ζήτησε ελεημοσύνη. Ο Πέτρος του είπε: «Κοίταξέ μας». Ο χολός τους κοίταξε με προσοχή, περιμένοντας κάτι να πάρει από αυτούς. Μα ο Πέτρος είπε: «Χρήματα, ασημένια και χρυσά δεν έχω. Ό,τι όμως έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Εκείνος τότε με ένα πείδημα στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί με τους Αποστόλους στο ναό, δοξάζοντας το Θεό. «Χρήματα, ασημένια και χρυσά δεν έχω», είπε ο Πέτρος. «Ποια λόγια είναι σεμνότερα από αυτά? Τι μακαριότητα και τι πλούτο κρύβουν μέσα τους? Άλλοι καμαρώνουν για τα αντίθετα, λέγοντας με καυχισιά: «Έχω τόσα και τόσα χρυσά τάλαντα, τόσα στρέμματα γης, τόσα σπίτια, τόσα ζώα». Ο Πέτρος, μη έχοντας απολύτως τίποτα, όχι μόνο δεν πνίγεται από τη φτώχεια του, αλλά και στολίζεται με αυτήν. Έτσι λοιπόν μπορείς, χωρίς να έχεις τίποτα, να τα έχεις όλα δικά σου, και έχοντας τα πάντα, να μην έχεις τίποτα. Γιατί όποιος θεωρεί την περιουσία του κοινή, όχι μόνο δική του, και τη μοιράζεται με τους άλλους, έχει και την ξένη περιουσία δική του, γιατί από όλους θα πάρει ό,τι χρειάζεται. Ενώ εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του κύριο των πραγμάτων του και δεν δίνει σε κανένα τίποτα, όχι μόνο δεν θα πάρει το παραμικρό από τους άλλους, μα ούτε και τα δικά του δεν κατέχει, αφού ανήκουν τελικά όχι τόσο σε αυτόν, όσο στους κλέφτες και τους δανειστές και τους κληρονόμους. Ξόδεψε λοιπόν τα χρήματά σου, για να έχεις τα πάντα δικά σου. Όπως εκείνος που ελέγχεται από τη συνείδησή του για τη διάπραξη παρανομιών είναι ταλέπορος, έτσι και εκείνος που έχει καθαρή τη συνείδησή του, ακόμα και αν φοράει κουρέλια ή παλεύει με την πείνα, είναι πιο εύθυμος από αυτούς που ξεφαντώνουν. Τα χρήματα τα έχεις για να ανακουφίζεις από τη φτώχεια, όχι για να διαπραγματεύεσαι με τη φτώχεια. Εσύ όμως, δανείζοντας χρήματα με τόκο στο φτωχό συνάνθρωπό σου, του ετοιμάζεις μεγαλύτερη συμφορά. Κάνε αυτή τη συναλλαγή, δεν σε εμποδίζω, αλλά για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ως αντάλλαγμα της βοήθειας που προσφέρεις, μην πάρεις τόκο, αλλά την αιώνια ζωή. Γιατί γίνεσαι μικρολόγος και χάνεις κάτι τόσο μεγάλο για λίγα χρήματα που χάνονται? Γιατί αφήνεις το Θεό και επιδιώκεις το κέρδος? Γιατί παραβλέπεις τον πλούσιο Κύριο και κυνηγάς το φτωχό άνθρωπο? Ο Κύριος θα σου ανταποδώσει κάθε ευεργεσία που κάνεις, ενώ ο άνθρωπος στενοχωριέται όταν επιστρέφει ό,τι του δάνεισες. Αυτός δύσκολα σου δίνει και το 1/100 από τα δανεικά, ενώ εκείνος εκατονταπλάσια σου ανταποδίδει και την αθανασία σου χαρίζει. Αυτός σου δίνει τα δανεικά με βαριγκόμια και βρισιές, ενώ εκείνος σου ανταποδίδει τις αγαθοεργίες με επένους και εγκόμια. Αυτός νιώθει για σένα μίσος, ενώ εκείνος σου ετοιμάζει με αγάπη στεφάνια δόξας. Αυτός απρόθυμα σου δίνει σε αυτή τη ζωή ό,τι σου χρωστάει, ενώ εκείνος πρόθυμα σου δίνει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη όσα δεν σου χρωστάει. Τι πιο ανόητο λοιπόν από το να μην γνωρίζεις πώς θα αποκτήσεις το μεγαλύτερο κέρδος? Γιατί τα χρήματα πρέπει να τα αποκτάει κανείς σαν πραγματικός κύριος και όχι σαν δούλος τους. Κανείς δεν είναι πιο άμυαλος από το δούλο των χρημάτων. Νομίζει ότι τα εξουσιάζει, ενώ εκείνα τον εξουσιάζουν. Ενώ στην πραγματικότητα έχει σκλαβώσει τον εαυτό του, ικανοποιείται σαν να είναι αφέντης. Ενώ βλέπει ένα λυσσασμένο σκύλο να ορμάει εναντίον της ψυχής του, αντί να τον δέσει και να τον λιώσει από την πείνα, του δίνει όλο και περισσότερη τροφή για να γίνει πιο φοβερός και να του επιτεθεί με μεγαλύτερη ορμή.

Μην νομίζεις ότι με το να αποκτήσεις πολλά αποκτάς και αληθινή ειδονή. Ειδονή και ευχαρίστηση και ηρεμία έχεις με το να μην θέλεις να πλουτίζεις. Αν κυνηγάς τον πλούτο, ποτέ δεν θα πάψεις να βασανίζεσαι, γιατί η επιθυμία του πλούτου είναι έρωτας ανικανοποίητος. Όσο μακρύτερο δρόμο διανύσεις, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από τον τελικό σκοπό σου. Όσο περισσότερα χρήματα επιθυμείς, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αγωνία σου. Ο φτωχός δεν λαχταρά τόσο τα αναγκαία, όσο ο πλούσιος τα περιτά. Ο φτωχός δεν έχει τόση ικανότητα στην τίμια δουλειά, όσο ο πλούσιος στην απάτη και το παράνομο κέρδος. Αφού λοιπόν και θέλει και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι φανερό ότι θα ζητάει όλο και περισσότερα. Ο Θεός σε έκανε πλούσιο για να βοηθάς όσους έχουν ανάγκη, για να βρεις τη συγχώρηση των αμαρτημάτων σου με τη φιλανθρωπία. Δεν σου έδωσε χρήματα για να τα φυλάς και να καταστραφείς, αλλά για να τα μοιράζεις και να σωθείς. Γι' αυτό το λόγο έκανε και τον πλούτο αβέβαιο, πρόσκαιρο, ασταθή, για να ελαττώσει τη μανία σου για χρήματα. Αν λοιπόν τώρα που η διατήρηση του πλούτου είναι αβέβαιη και γεμάτη κινδύνους, επιβουλές και φόβους, τόσο λυσασμένα το λαχταράς, πόσα και πόσα εγκλήματα δεν θα έκανες αδίστακτα, αν είχες τη βεβαιότητα ότι θα τον διατηρούσες?

ήταν φτωχότερος από τον προφήτη Ηλία. Και όμως, μέσα σε τέτοια φτώχεια, ήταν ανώτερος και μακαριότερος από όλους τους πλουσίους. Γιατί η πλούσια καρδιά του θεωρούσε πως όλο του κόσμου τα χρήματα δεν αξίζουν τίποτα αν συγκριθούν με τη ζωή κοντά στο Θεό. Αν θεωρούσε σπουδαία τα πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα είχε μόνο μία μιλωτή. Τόσο περιφρονούσε όμως κάθε τι υλικό, σαν μάταιο, ώστε και το χρυσάφι το έβλεπε σαν λάσπη. Και να, ο πλούσιος βασιλιάς Αχάβ ακούγε με ανοιχτό το στόμα τα θεία λόγια του φτωχού προφήτη. Τόσο ανώτερη, τόσο λαμπρότερη, τόσο πολυτιμότερη από τη βασιλική πορφύρα ήταν η μιλωτή και από τα ανάκτορα η σπηλιά, όπου έμενε ο δίκαιος Ηλίας. Γι' αυτό το λόγο, όταν ανέβαινε με το πύρινο άρμα στον ουρανό, τίποτα άλλο δεν άφησε στο μαθητή του Ελισαίο, παρά μόνο αυτή τη μιλωτή. «Μ' αυτήν», του είπε, «πάλεψα ενάντια στο διάβολο». «Πάρε την κι εσύ λοιπόν και κάνε το ίδιο, γιατί η ακτιμοσύνη είναι όπλο ισχυρό, ακαταγόνιστο». Και ο Ελισαίος δέχτηκε τη μιλωτή σαν την πιο μεγάλη κληρονομιά. Πράγματι, άξιζε περισσότερο από όλο το χρυσάφι της γης. Με εκείνη τη μιλωτή έγινε διπλός Ηλίας, προφήτης και θαυματουργός. Γνωρίζω πως καλοτυχίζεται το δίκαιο Ελισαίο. Ο καθένας σας θα ήθελε να είναι στη θέση του. Τι θα κάνετε όμως όταν σας αποδείξω πως όλοι πήραμε κάτι άλλο, ασύγκριτα πολυτιμότερο από αυτό που πήρε εκείνος? Ο Ηλίας δηλαδή, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε στο μαθητή του τη μιλωτή του. Και ο Υιός του Θεού, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε σε μας τη σάρκα του. Όταν λοιπόν χάνουμε περιουσίες και χρήματα, να μην ταραζόμαστε, αλλά να λέμε «Ας είναι δοξασμένος ο Θεός και θα βρούμε πλούτο πολύ μεγαλύτερο». Όσο θα ωφεληθούμε με αυτό μόνο το λόγο, δεν θα ωφεληθούμε ούτε αν ξοδεύουμε ό,τι έχουμε σε αγαθοεργίες, ούτε αν γυρίζουμε παντού αναζητώντας φτωχούς για να τους βοηθήσουμε, ούτε αν σκορπάμε τα λεφτά μας για να προσφέρουμε φαγητό στους πεινασμένους. Γι' αυτό το λόγο δεν θαυμάζω τόσο τον Ιώβ, επειδή είχε το σπίτι του ανοιχτό σε εκείνους που χρειάζονταν βοήθεια, όσο γιατί με ευχαριστία και δοξολογία του Θεού σήκωσε την απώλεια των αγαθών του.

0: Όποιος μπορέσει όταν δοκιμάσει συμφορά να πει ειλικρινά και αγόγγιστα ό,τι είπε ο Ιώβ, ο Κύριος μου έδωσε όσα είχα, ο Κύριος μου τα πήρε. Μόνο για το λόγο τούτο θα ανακηρυχθεί δίκαιος μαζί με τον Ιώβ και θα σταθεί ένδοξος κοντά στον Αβραάμ. Όταν ο διάβολος αρπάζει τον πλούτο σου με οποιοδήποτε τρόπο και εσύ δοξολογείς τον Κύριο, πληγώνεις διπλά τον εχθρό. Αφενός, γιατί δεν λυπήθηκες για όσα έχασες, και αφετέρου, γιατί δέχεσαι ακόμα και τη δυστυχία ευχαριστώντας το Θεό. Ο διάβολος, αν δει ότι στεναχωριέσαι με την απώλεια των χρημάτων και τα βάζεις με το Θεό, ποτέ δεν θα πάψει να σου προξενεί παρόμοιους πειρασμούς. Αν όμως σε δει να αντιμετωπίζεις και τη μεγαλύτερη καταστροφή με ιόβια υπομονή και μακροθυμία, θα σταματήσει να σε πολεμάει, για να μη σου εξασφαλίσει χωρίς να το θέλει λαμπρότερα στεφάνια. Και ο μεν Ιώβ, χάρη στη θεάρεστη στάση του, πήρε πίσω διπλά εκείνα που είχε χάσει. Εσύ όμως, όχι μόνο διπλά και τριπλά, μα εκατονταπλάσια θα τα πάρεις όλα, αν υπομείνεις με πνευματική γενναιότητα τις συμφορές. Και το σπουδαιότερο, θα κληρονομήσεις την αιώνια ζωή, την οποία εύχομαι να απολαύσουμε όλοι μας με τη χάρη του Κυρίου. Στο σημείο όμως αυτό κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, που ήταν το δεύτερο και τελευταίο μέρος ενός μικρού αφιερώματος στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, και ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θα αναφερθούμε και πάλι στον Άγιο αυτό Πατέρα, τον οποίο αγαπούμε όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξη Πορεία».
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Θαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Πύρα Αγιοριτών Πατέρων. Βοήσιοπης στον παράδεισο της Αθωνικής Ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι με την βοήθεια του Θεού, με τη χάρη της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του Αγίου Όρους, μαζί στα πλαίσια της καθιερωμένης εκπομπής Πύρα Αγιορητών Πατέρων. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την άκρως ενδιαφέρουσα επικοινωνία με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ. Πριν περάσουμε σε αυτή καθεαυτή την συνομιλία, θα σας διαβάσω εισαγωγικώς ένα απόσπασμα από το νέο βιβλίο με τίτλο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που έχει ως υπότιτλο «Ασκητική διάλογη βάθους σε αθωνικά ασκητήρια ύψους».

λάθος. Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, παρουσιάζει ένα σύνολο ανέκφραστης ομορφιάς. Συνδυάζοντάς το με την αγγελική πολιτεία των μοναχών του, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι είναι περηφανής και σεβάσμιος χώρος των αρετών εστία, του καλού παντός ενδιέτημα, των επουρανίων αντίκτυπος και αχυροποίητος σκηνή, παντός άλλου ελεύθερος τόπος και παντός εναγούς πάθους ανώτερος. Ανατολικά απλώνεται το Αιγαίο που συγχωνεύεται στο βάθος με τον ουρανό. Δυτικά χαίνουν άγριες χαράδρες που κατρακυλούν από τις αθωνικές κορυφές, απλώνοντας το τραγούδι του φοβερού νοτιά αδιάκοπο μέσα στους πολυτρόπους ψιθύρους του. Στο ακροθαλάσσι, βότσαλα και ρημιά. Αλλού ο τόπος θεοπράσινος, αλλού σταχτής, όμως ο άνεμος ίδιος, ταυτόσιμος και ο προσανατολισμός. Εδώ στο όρος, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, χαρούμενοι πενθούν. Εκεί στον κόσμο, οι άνθρωποι, ντυμένοι πολύχρωμα, πονεμένοι γελούν. Στον κόσμο, η νεκρά έρημος. Στο Άγιον Όρος, η ζώσα αθωνική έρημος. Η σιωπή, κατά Θεόν ησυχία, βασιλεύει παντού. Κανένας θόρυβος, κανένας τόνος γέλιου. Όλοι, όλα φωνάζουν μέσα στους κόλπους της υγής. Ξένοι, ξένα προς τα πάθη, της τάσης, της στάσης, της εντάσης.

Οι πατέρες, βυθιζόμενοι στο αχανές πέλαγος των θείων μετεωρισμών τους, καταγίνονται στους πνευματικούς γλυκασμούς των θείων ενοράσεών τους. Αντιμετωπίζουν αδιάφοροι τις φύσεως των μοσαϊκών. Ο μοναχός είναι εξώκοσμος. Ύπαρξη μετέωρη κάτω από τον ουρανό, πάνω από τη γη. Παίρνει τον εγκόσμιον άνθρωπον ο Θεός από τις φροντίδες του, τον αποσπά από τις συγχύσεις και τα αίτια της κοινοδοξίας, τον λυτρώνει από τις ανέσεις του κόσμου, από κάθε τι που αναδίδει χωμάτινη οσμή, τον απαλλάσσει από τα περιτά βάρη και τον ενδύει με αγγελική αμφίεση, καθιστώντας τον επίγειον άγγελον, αετών υψηβάμωνα του πνεύματος. Ο χρόνος γι' αυτόν δεν περνά, καθώς είναι προσκεκολλημένος στην άφατη θεωρία, στην γλυκύτητα της Θείας Δόξης, που δεν χορταίνεται ποτέ.

Του Άγιον Όρος αποπνέει την ατμόσφαιρα του κόσμου της αγιότητος κατά τρόπων εξαιρετικών. Όλα εδώ είναι σύμβολα που εκφράζουν τον κόσμο αυτόν. Το αγιορητικό περιβάλλον νοηματοδοτείται από τον κόσμο της αγιότητος. Διεγείρει την αίσθηση του υπερβατικού, σαρκώνει το βίωμά του. Έτσι καλύπτει την μύχια νοσταλγία της ψυχής. Τα πάντα εδώ εξαγγέλουν με τη σιωπή τους την παρουσία του Θεού. Μοναστήρια, λόφοι, ασκητήρια, θάλασσα, απέραντα δάση διηγούνται δόξαν Θεού με ήχους, με εικόνες, με θαύματα, κυρίως με την σιωπή. Η σιωπή της φύσεως είναι, όπως η σιωπή της ψυχής, ο καλύτερος τρόπος εκφράσεως του ανεκφράστου. Γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία η αγιορητική νύχτα. Όλοι ακούνε μέσα στην απόλυτη σιωπή το μήνυμα του Θεού, που συνίσταται από την φλόγα ενός καντιλιού, τον θρήνο για τις πτώσεις μας, τα ιερά πρόσωπα που σαρκώνονται από το παιχνίδισμα της ταπεινής φλόγας και το κελάιδημα του αηδονιού στις βαθιές ρεματιές του θεομητορικού ανθόνος.

Μέσα στο ευλογημένο αθωνικό περιβάλλον μου έρχονται στο νου θέσεις μεγάλης προσωπικότητας της Εκκλησίας μας περί του μοναχισμού. Η μοναστική ζωή δεν προέρχεται από εμάς. Εκ του Θεού προέρχεται. Οι πατέρες διέκριναν τρεις μορφές στην Θεία Κλίση. Πρώτη μορφή, η άψογη κλίση. Ο Μέγας Αντώνιος, εκκλησιαζόμενος, άκουσε το Ευαγγέλιο «Η θέλεις τέλειος είναι», είπαγε «Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώς πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Αισθάνθηκε την άμεση κλίση και σκέφτηκε ότι τα θεία αυτά λόγια απευθύνονταν σε εκείνον. Εγκατέλειψε τα πάντα, αποσύρθηκε στην έρημο και έγινε ο Πατριάρχης των μοναχών. Δεύτερη μορφή, η έμεση κλίση. Την απευθύνει ο Θεός διαμέσου θλίψεων και άλλων αναλόγων γεγονότων. Και τρίτη, η κλίση που οδηγεί στον μοναχισμό ύστερα από λογική σκέψη, δίχως εξάρσης ενθουσιασμού. Εξάλλου, μια κλίση δεν αποκτά την αξία της σε βάρος μιας άλλης. Το σπουδαίο είναι η συνέχεια. Συχνά όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή ξεπερνούν τους άλλους. Σε κάθε περίπτωση, ο μοναχός δεν πρέπει ποτέ να σταματά στην εσωτερική του τελειοποίηση. Αυτό ιδιαιτέρως το βλέπουμε στην ζωή του μεγάλου ασκητού Σισόη, όταν βρισκόταν στην επιθανάτια κλίνη.

Οι μοναχοί που εκύκλωναν τον Αβάση Σόι ξάφνου είδαν το πρόσωπό του να φωτίζεται. Τον ρώτησαν τι βλέπει και εκείνος τους απήντησε: «Βλέπω τον πατέρα μας Αντώνιον τον Μεγάλον. Κατόπιν φωτιζόμενος περισσότερο βλέπει τους Αγίους Αποστόλους. Στην συνέχεια το πρόσωπό του καταβγάζεται και ακτινοβολεί. Βλέπει την Παναγία». Ο Αβάση Σόης κάποια στιγμή κινεί τα χείλη. Τον ερωτούν οι πατέρες τι ψελίζει και τους απαντά: «Οικετεύω την Παρθένων Θεοτόκων να μου χορηγήσει μίαν παράταση δια να αρχίσω την μετάνοιά μου». Ο γέρον Σισόης, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακρότε, ο περίφημος ασκητής, δέεται την στιγμή που ήδη ατενίζει την δόξα του Θεού δια να λάβει πίστοση χρόνου ώστε να αρχίσει, όπως λέγει, την μετάνοιά του. Ω βάθος και ύψος και μήκος και πλάτος και πλούτος ταπεινοφροσύνης. Ο μοναχός μέχρι θανάτου δεν περιμένει να δει αισθητά αποτελέσματα της προσπαθίας του. Δεν περιμένει ασφαλώς.

0: Περάμε, αγαπητοί ακροατές, ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον Γέροντα Γαβριήλ.
1: Γέροντα, η πίστη, ο Θεός τη δίνει.
2: Βέβαια, δώρο Θεού είναι η πίστη. Αλλά και καλλιεργείται κιόλας. Καλλιεργείται πώς, όταν διαβάζουμε βίους Αγίων στην Αξάρια, διάφορα θάματα των Αγίων και με την προσευχή, πρόσθεση με Κύριε Πίστη.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, αν η προσευχή συντελεί στην αύξηση της πίστης.
2: Βέβαια, συντελεί. Να προσευχόμαστε. Να μας δω, γιατί υπάρχει στην Αθήνα κάνα σούπερ μάρκετ που να πάμε και να πούμε δώσ' μας ένα κιλό πίστη, δώσ' μας ένα κιλό αγάπη για το Θεό και τους συνανθρώπους, ένα κιλό υπομονή ή ταπείνωση ή άλλο ή άλλη, δεν υπάρχει, μόνο ο Θεός τα δίνει αυτά και τα δίνει αυτά όταν συνδεθούμε μαζί Του. Θα παρακαλούμε τον Θεό να μας τα δώσει, δεν είναι δικά μας, δεν μπορούμε από μόνοι μας να αποκτήσουμε πίστη ή ταπείνωση ή αγνότητα ή άλλες αρετές.
1: Γέροντα, στην εποχή μας η έκρηξη της τεχνολογίας, τα παντοειδή επιτεύγματα, τα επιστημονικά έχουν δημιουργήσει τεράστιες δεξαμενές γεμάτες εγωισμό. Πώς θα τον μειώσουμε τώρα αυτόν τον εγωισμό, την έπαρση, την ίηση που λένε για να σκηνώσει εν ημίνη αγάπη? Πώς είναι αυτό το πράγμα?
2: Μόνο ο Θεός μπορεί να το κατορθώσει. Αν καταφύγουμε στο Θεό με αυτά που είπα προηγούμενο με τον εκκλησιασμό, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Μακριά από τον Θεό δεν μπορούμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί με δική του δύναμη.
1: Τα πάθη, Γέροντα, πώς τι θα σέβονται?
2: Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας απαλλάξει από τα πάθη. Αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς αγώνα. Να εξομολογούμαστε, να εκκλησιαζόμαστε, προσευχόμαστε. Κοινωνούμε την ευλογία του Πνευματικού. Πώς θα νικήσουμε τα πάθη? Θα μας βοηθήσει ο Θεός, θα κάνουμε εμείς τον αγώνα που χρειάζεται, αλλά αν χωρίς τη Θεία, άνεφε μου, ούτε να στυπίνω, δεν λέει ο Κύριος.

0: Το Άγιον Όρος για μένα η μεγαλύτερη πνευματική δύναμη σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στα μοναστήρια γίνονται 3-4 λειτουργίες. Στις κήτες, στα κοιλιά, άλλος, η προσευχή είναι ένα, σε όλο το 24ωρο δεν σταματάει, άλλος σηκώνεται 12 ώρα τη νύχτα, άλλος μία, άλλος αργότερα, άλλος κάνει μετάνοιση, άλλος προσευχή και δεν προσεύχονται μοναχοί για τον εαυτό τους, για όλο τον κόσμο προσεύχονται. Στην εποχή που ζούσε ο Άγιος Ιουλιανός ήταν ένα γεροντάκης, πρόποδος του Άθου, ασκητής και είχε καθαρότητα ψυχική και έβλεπε τις προσευχές των πατέρων εδώ στο Άγιον Όρος που σαν σύννεφο ανεβαίνανε πάνω στο Θεό. Αδιάλειπτη είναι η προσευχή στο Άγιον Όρος.
1: Πέρα, γιατί θεωρούνται τα δάκρυα δώρο Θεού και μπορεί ένας κοσμικός να τα έχει?
0: Και οι κοσμικοί μπορούν να τα έχουν και υπάρχουν και λαϊκοί που ο Θεός συμπαριστείται και αναπαύεται. Σε αυτούς αγωνίζονται. Υπάρχουν λαϊκοί που κάνουν ακολουθίες, όπως κάνουν και οι μοναχοί, κάνουν ελεημοσύνες ή είναι άρρωστοι και κάνουν υπομονή και δεν γουγγίζουν στο Θεό και ο Θεός ευχαριστείται μαζί τους. Δεν θα σωθούν οι καλόγεροι εδώ στο Άγιον Όρος, όλοι και στον κόσμο, όποιος αγωνίζεται θα σωθεί, ο Θεός θα τον σώσει. Ο Θεός δεν θα κρίνει το λαϊκό με το μοναχό το ίδιο, γιατί εμείς εδώ έχουμε ησυχία, έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για προσευχή, δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε τόσο πολλούς πειρασμούς που έχετε εσείς στον κόσμο έξω. Γι' αυτό ο Θεός θα κρίνει διαφορετικά, θα σας κρίνει επί οίκια σας. Αλλά όμως πρέπει να αγωνιζόμαστε κοντά στην Εκκλησία να είμαστε. Δεν μπορούμε να σωθούμε χωρίς να εκκλησιαζόμαστε, χωρίς να προσευχόμαστε, χωρίς να κοινωνούμε.

0: Ο καλόγερος του Άγιον Όρος κάνει γέρντα συνήθως, μιλώ για τους κοινοβιάτες, για αυτούς που είναι, ας πούμε, σε συνοδείες, κάνουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένη ώρα τη νύχτα έγερση, συγκεκριμένη ώρα τα διακονήματα, συγκεκριμένη ώρα οι ακολουθίες, συγκεκριμένη ώρα η τράπεζα. Αυτό γέρντα δεν δημιουργεί φαινομενικά τουλάχιστον μια ρουτίνα, μια έτσι κόπωση από την συνεχή επανάληψη των ίδιων πραγμάτων τις ίδιες ώρες?
1: Ναι, αλλά και χωρίς πρόγραμμα πώς θα...
0: Ξέρετε γιατί ρωτάω.
1: Πώς θα λειτουργήσει ένα μοναστήρι, ένα κοινόβιο, αν δεν έχει πρόγραμμα, την τάδε ώρα να κάνεις περινό, αυτό πώς θα γίνει?
0: Γιώργο, το ρωτάω για να καταλήξω κάπου αλλού. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει, αυτό που θα μας το πείτε οπωσδήποτε το ξέρετε, δεν πρέπει να έχει κάποιους γλυκασμούς από τον Θεό για να μπορεί να αντέξει τον μονήρι τρόπο ζωής, τον τραχή τρόπο ζωής, τον απαρήγορο τρόπο ζωής? Μιλώ κατά άνθρωπον πάντα, με σύμφωνα με τα δικά μας κοσμικά κριτήρια είναι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Τι γλυκασμούς έχει ο μοναχός γέροντα, τι δώρα παίρνει από τον Θεό?
1: Ο Θεός τον δίνει να αισθάνεται χαρά, να αισθάνεται δάκρυα μερικές φορές ή του παρηγορεί με άλλο τρόπο για να μπορεί να φέρεις πέρα στο δύσκολο έργο που έχει. Κάθε μέρα να σηκώνει τη νύχτα, να κάνει μετάνοιες, να νηστεύει Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
0: Ανέλαιο,
1: τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, 15 Αύγουστο, μόνο Σαββατοκύριακο κουλάδι. Και τόσους άλλους κόπους που υπάρχουν. Και ο Θεός τον παρηγορεί. Και μετά τον δώσει δάκρυα, είτε κάτι άλλο, μια πνευματική εφροσύνη και χαρά.
0: Η οποία τι μπορεί να είναι? Μια πληροφορία, ας πούμε, ή κάποια άλλη κατάσταση?
1: Εδώ διάφορες πνευματικές καταστάσεις που αυτοί που τις ζουν μπορούν να τις εκφράσουν και πολλές φορές δεν εκφράζονται κιόλας με λόγια.
0: Γερόντα, τα δάκρυα που είπατε να του δώσει ο Θεός, είναι δώρον Θεού τα δάκρυα,
1: ναι,
0: σε κάθε περίπτωση?
1: Δώρο Θεού είναι.
0: Δεν είναι προσπάθεια του ανθρώπου?
1: Δεν μπορούμε με δική μας προσπάθεια να αποκτήσουμε τις αρετές. Μόνο με δική μας προσπάθεια. Αν δεν βοηθήσει ο Θεός.
0: Δηλαδή αυτά τα δάκρυα τι είναι, γέροντα, για τις αμαρτίες μας? Είναι δάκρυα χαράς για την, ας πούμε, αγαθότητα του Θεού?
1: Και τα δυο μπορούν να συμβούν. Και για τις αμαρτίες μας και για την αγαθότητα του Θεού.
0: Τι όντα αισιοδοξείτε για το μέλλον του κόσμου, έτσι όπως εξελίσσεται?
1: Τι να σου πω εγώ, νομίζω σαν άνθρωποι, σαν άτομα δεν πάμε καλά, σαν οικογένεια δεν πάμε καλά, σαν έθνος δεν πάμε καλά, σαν ανθρωπότητα δεν πάμε καλά. Αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο δεν πιστεύουν στο Θεό. Ένας άνθρωπος χωρίς ψωμί μπορεί να ζήσει, χωρίς νερό μπορεί να ζήσει, αν ο Θεός δώσει ευλογία. Δεν λέει ο Κύριος, ούκο πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντήρηματι, εκπορευμένο, διαστόματος Θεού. Χωρίς Θεό πώς θα ζήσει ανθρωπότης? Οι ηθικές αξίες έχουν πέσει κατά πολύ. Μου έλεγε ένας δάσκαλος που είναι τώρα συνταξιούχος, όταν μπροστά από δεκαετίες διορίστηκε και πήγε σε ένα χωριό για πρώτη φορά, 25 ετών παλικάρι περίπου, έβγαινε από το σπίτι του όταν δεν έχει δουλειά να πάει να ψωνίσει κάτι. Και στο δρόμο γριούλης 80 ετών παραπάνω, όταν τον βλέπαν, σηκωνόταν όρθιες. Και αυτό τον χρειόταν και τη έλεγε: τι σηκώνεστε όρθιες, τι είμαι εγώ? Εγώ είμαι παιδί σας, δεν θέλω να το κάνετε, ντρέπομαι. Και του λέγαν: όχι, θα σηκωθούμε, είσαι ο δάσκαλος των παιδιών μας, είσαι ο δάσκαλος των εγγονών μας, για να τον κάνω τιμή. Αν μια γυναίκα μου έλεγε, ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, σε απόσταση 20 περίπου μέτρα, σταματούσε να μου κάνει τιμή να πέρασω εγώ. Ένα σοφός παπάς και άγιος μου έλεγε: όταν διορίστηκε για πρώτη φορά και στην Αθήνα δεν μπορούσε να κυκλοφορεί στους δρόμους, πήγαιναν τα παιδιά να πάρουν την ευχή του, μικρά παιδιά. Σήμερα κυκλοφορεί κανείς στους δρόμους και ποιο παιδί πάει να πάρει την ευχή από τον παπά? Έχουν πέσει οι ηθικές αξίες κατά πολύ. Νόμοι, που έκανε το κράτος που είναι αντίθετη με τη θρησκεία. Λοιπόν, πού θα πάει η ανθρωπότηση, πού θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Και εγώ λέω με το φτωχό μου το μυαλό, α, όταν ο Θεός κατέστρεψε την ανθρωπότητα, ορόκληρη, πεινόη, δεν έμεινε καμιά πάνω στον πλανήτη της γης ζώσα ύπαρξη, ανθρωπίνη ζωή εκεί. Ήταν χειρότερη αυτή από εμάς. Δεν το νομίζω αυτό, να ήταν χειρότερη. Πού θα πάμε χωρίς Θεό?
0: Διότι και εκτός είναι ένας από τους νόμους αυτούς που αναφέρατε.
1: Βέβαια. Γίνονται εκτός χιλιάδες κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ο Θεός θα αφήσει τη μόρτη την Ελλάδα.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες γίνονται.
1: Ναι, εκατοντάδες.
0: Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Κάποτε σε μια επαρχιακή πόλη ένας γυναικολόγος έκανε εκτρώσεις και ο Θεός να τον βοηθήσει τον έδειξε ένα όνειρο. Μέσα είδε στον ύπνο του εκεί που κοιμόταν μια λίμνη που φλεγόταν και ήταν παιδάκια βουτυγμένα μέσα, σηκωνόταν, σηκώναν τα χέρια τους επάνω, ζητούσαν βοήθεια, βουτούσαν πάλι μέσα. Και όταν ξύπνησε τόσο πολύ τον συγκλώνησε αυτό το πράγμα που μετανόησε και από τότε δεν ξανά έκανε έκπτωση. Πού θα πάει η Ελλάδα? Γι' αυτό να μετανοήσουμε. Μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει τον κόσμο, κανένας άλλος. Η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί στην καταστροφή όπως πάμε. Θα φτάσει η ανθρωπότητα στο 2100. Τα οπλοστάσια και στα πιο υποανάπτυκτα κράτη είναι γεμάτα πυρηνικά. Αυτά θα χρησιμοποιούν μια μέρα, θα χρησιμοποιηθούν. Είμαι ένα χρόνο, είμαι 10, είμαι 50, πού θα πάει? Είχα διαβάσει το εξής, ρωτήσαν τον Αϊνστάιν ποια θα είναι η μορφή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και του λέει δεν ξέρω, εκείνο που ξέρω και είμαι σίγουρος είναι ότι ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει με τις πέτρες, γιατί θα υποστεί τέτοια φθορά η ανθρωπότητα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα γυρίσει στη Λιθίνια εποχή, όπως είχαν εργαλεία για πέτρες οι άνθρωποι. Πού θα πάει η ανθρωπότητα χωρίς Θεό? Γι' αυτό ας μετανοήσουμε όλοι και να ζητήσουμε το έλεος στο Θεό.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Γεωρίτη Ακρότε, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Ευχαριστώ θερμός, θερμότατα, τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος είχε και αυτή τη φορά την καλοσύνη να επικοινωνήσει μαζί μας, να δεχτεί μάλλον να επικοινωνήσουμε μαζί του και να μας μιλήσει από το περίσσευμα της πατρικής καρδιάς του και να μας στηρίξει και να μας νουθετήσει και να μας διδάξει. Ευχαριστώ επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είχε την ευθύνη της επικοινωνίας αυτής από πλευράς τεχνικής. Όλους ιδιαίτερως ευχαριστώ εσάς, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι Γεωρίτη Ακροατέ,

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφανους.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγή Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 9 έως 13. Κλήσεις του Ματθαίου. Το ότι δε θεράπευε και τας ψυχάς ο Κύριος, το έδειξε και πάλιν ύστερα από λίγον. Σαν έφυγε δηλαδή από εκεί και διέβαινε πλησίον της λίμνης, είδεν ο Ιησούς έναν άνθρωπο που εκάθετο εις την τράπεζα της εισπράξεως των φόρων και ο οποίος ονομάζεται Ματθαίος. Και εις τον τελώνην αυτόν, λέγει ο Ιησούς, «Ακολούθη με». Και εκείνος εσηκώθη και τον ακολούθησε. Και συνέβη, όταν αυτός είχε γύρει εις την τράπεζαν και έτρωγεν εις το σπίτι του Ματθαίου, και ειδού, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ήλθαν και εκάθυντο μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητάς του. Και όταν είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητάς του, «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μαζί με τους τρελώνας και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς δε όταν ήκουσε τους λόγους τούτους, είπε προς αυτούς, «Δεν έχουν ανάγκη οι ιατροί υγιείς, αλλά εκείνοι που δεν είναι καλά εις την υγεία τους και είναι άρρωστοι. Πηγαίνετε δε να μάθετε τι σημαίνει εκείνο που είπε ο προφήτης, Οσιέ, θέλω έλεος και συμπάθειαν και όχι εξωτερικήν θυσίαν, που δεν εμψυχώνεται από εσωτερικήν αγαθήν διάθεσιν και ευσπλαχνίαν. Εγώ ξέρω τι κάνω, διότι δεν ήλθα από τον ουρανόν για να καλέσω εκείνους που νομίζουν τους εαυτούς τους δικαίους, αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς για να μετανοήσουν και να σωθούν».

στίχοι 14 έως 17. Ερώτησης περί νηστείας. Τότε ήλθαν εις αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου και είπαν: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολύ, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς: «Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι εις γάμον φίλοι του γαμβρού να πενθούν και να νηστεύουν, ενώ όσο είναι μαζί τους ο γαμβρός και εορτάζεται ο γάμος? Έτσι κι μαθητέ μου, εφόσον εγώ ο νυμφίος της Εκκλησίας είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να πενθούν. Θα έλθουν όμως η μέρα που θα πάρουν από αυτούς των νυμφίων, και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν και θα κακοπαθήσουν. Κανείς δεν μπορεί να βάλει πάνω εις παλαιών ρούχων εμβάλωμα από τεμάχιον υφάσματος καινούριου, το οποίον όσα μεταχείριστον είναι σκληρόν, διότι το καινούριο αυτό κομμάτι που ετέθε ως συμπλήρωμα μαζεύει και αποσπά από το παλαιόν ρούχον το μέρος επί του οποίου είναι εραφέ, και το σχίσιμον γίνεται χειρότερον. Έτσι και η νέα μου διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να προσκοληθεί επάνω εις εξωτερικούς τύπους που επάλιωσαν πλέον και είναι εφθαρμένοι, διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα χρηστευθούν επιβλαβώς και η διδασκαλία μου θα νοθευθεί. Ούτε βάλουν μούστον εις ασκούς παλαιούς που δεν αντέχουν εις την βράση του μούστου. Ιδάλλως σπάζουν οι ασκοί και ο ίνος χύνεται έξω, και οι ασκοί θα χαθούν και θα γίνουν άχρηστοι. Αλλά βάλουν μούστον εις ασκούς καινούριους που αντέχουν, και έτσι και τα δύο, και οι ασκοί δηλαδή και ο μούστος, διατηρούνται. Έτσι και τώρα οι Φαρισαίοι και όσοι τους ακολουθούν είναι παλιοί ασκοί που δεν μπορούν να βαστάσουν τη νέα διδασκαλία μου, την οποία θα παραλάβουν οι μαθητές μου, που μοιάζουν προς νέα ενδύματα και νέους ασκούς». Στίχοι 18 έως 38. Η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου. Θεραπεία της αιμορραγούσης, των δύο τυφλών, του κοφού και άλλα θεραπεία. Ενώ δε τους έλεγε ταύτα ο Ιησούς, είδου κάποιος άρχον της συναγωγής, αφού τον επλησίασε, τον επροσκύνει λέγον ότι η θυγάτηρ μου προλίγου απέθανεν. Αλελθέ και βάλε την χείρα σου επάνω της και θα ζήσει. Και ο Ιησούς, αφού σηκώθη από την τράπεζα, τον ακολούθησε καθώς και οι μαθητές του. Και ειδού μια γυναίκα που έπασχεν από αιμορραγίαν επί 12 χρόνια, επλησίασε από πίσω κρυφά, επειδή εντρέπεται να γίνει φανερόν το νόσημά της, και ίγγισε το άκρον του εξωτερικού του ενδύματος. Έπραξε δε τούτο, διότι έλεγε μέσα της: «Και μόνον εάν εγγύσω το ένδυμά του, θα γίνω υγιής». Ο Ιησούς όμως έστρεψε ο πίσω και σαν την είδεν είπεν: «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πίστης και πεποίθησης που είχες ότι θα εθεραπεύεσαι όταν ήγγιζες το ένδυμά μου, σε έχει θεραπεύσει». Και έγινε τελείως υγιής η γυναίκα από την ώραν εκείνην.

Και όταν ήλθε ο Ιησούς εις το σπίτι του άρχοντος και είδεν εκείνος που έπαιζαν με τον αυλόν θλιβερά μυρολόγια και το πλήθος των συγγενών και γνωρίμων να δημιουργούν με τον θρύον τους θόρυβον, λέγει εις αυτούς: «Φύγετε από εδώ, διότι το κοράσιον δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και εκείνοι τον επεριγελούσαν, διότι ήσαν βέβαιοι ότι το κοράσιον ή το πεθαμένο. Όταν δε το πλήθος ευγήκε έξω, εμβήκε εν εις το δωμάτιον της νεκράς και έπιασε το χέρι της και αναισθήθη το κοράσιον. Και διεδόθη η φήμη περί του θαύματος εις όλην την χώραν εκείνην. Και ενώ επροχώρη απ' εκεί ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι φώναζαν δυνατά και έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας και γιάτρευσέ μας, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ». Όταν δε ήλθαν εις το σπίτι, ήλθαν πλησίον του οι τυφλοί και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πιστεύετε ότι έχω την δύναμη να κάνω αυτό που ζητείτε?» Λέγουν εις αυτό ένα εκείνοι: «Ναι, Κύριε». Τότε ίγγισε με τα δάχτυλά του τα μάτια τους και είπε: «Σύμφωνα με την πίστη σας, ας γίνει εσάς». Και ίνιξαν τα μάτια τους. Και με αυστηρότητα παρήγγειλε εις αυτούς ο Ιησούς και τους είπε: «Προσέχετε, κανείς να μην μάθει το θαύμα που σας έκαμα». Αυτοί όμως, όταν βγήκαν από το σπίτι, διέδωκαν την φήμη του ως θαυματουργού και Μεσσίου εις όλην την χώραν εκείνη. Όταν δε οι δύο αυτοί έβγαιναν από το σπίτι, ιδού έφεραν προς τον Ιησούν άνθρωπον που κατήχε το από δαιμόνιον και ήτο κοφός και άλαλος. Και αφού εξεδιώχθη το δαιμόνιον, ομίλησε ο κοφός και θαύμασαν τα πλήθη του λαού και έλεγαν: «Ουδέποτε εφάνισαν τέτοια θαύματα εις το έθνος του Ισραήλ. Ούτε όταν οι προφήτες και οι λοιποί άγιοι άνδρες θαυματουργούσαν εν μέσω αυτού».

Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με την βοήθεια και συνέργεια του αρχηγού των δαιμόνων βγάζει από τους πάσχοντας τα δαιμόνια». Και περιήρχε το Ιησούς όλα στας πόλεις και τα χωρία, διδάσκων εις τα συναγωγάς των και κηρύττων το χαρμόσυνο κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύων κάθε ασθένειαν και αδιαθεσίαν μεταξύ του λαού. Όταν δε είδε τα πλήθη του λαού, αισθάνθη συμπάθειαν και πόνον δι' αυτούς, διότι ήσαν αποκαμωμένοι πνευματικώς και παραμελημένοι, σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα να τα προφυλάξει και να τα οδηγήσει εις τόπους βοσκής. Τότε λέγει στους μαθητάς του: «Τα μεν όρημα διαθερισμών στάχια είναι πολλά. Οι δε εργάτε που θα τα θερίσουν είναι ολίγοι. Πολλοί είναι οι ευδιάθετοι να δεχτούν το Ευαγγέλιο και να σωθούν. Ολίγοι όμως είναι οι πνευματικοί εργάτε που θα υπηρετήσουν εις το πνευματικό αυτό έργον. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Θεόν που είναι Κύριος και ιδιοκτήτης της ορίμου προσθερισμών σποράς να βγάλει και αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν του. Κεφάλαιον δέκατον. Στίχοι 1 έως 31. Οι 12 μαθητέ, το έργον και εξουσία των. Και αφού προσκάλεσε τους 12 μαθητάς του, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν και δύναμην επί των ακαθάρτων πνευμάτων, ώστε να τα βγάζουν από τους ανθρώπους και να θεραπεύουν κάθε είδος ασθενείας και κακοδιαθεσίας. Των δε 12 Αποστόλων τα ονόματα είναι αυτά. Πρώτος καταρριθμείται ο Σίμων, ο οποίος υπό του Χριστού και των ακολούθων του ονομάζεται Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός του, Ιάκωβος ο γιος Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος, που διετέλεσε τελώνης, Ιάκωβος ο γιος του Αλφαίου και Λεβαίος, ο οποίος επωνομάστη Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης ήτι ο Ζηλωτής και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωκεν εις τους εχθρούς του για να τον θανατώσουν». Τους 12 αυτούς απέστειλε ο Ιησούς και τους έδωκε παραγγελίας λέγον: «Εις δρόμον που θα σας οδηγήσει εις χώραν κατοικουμένην από ειδωλολάτρας, να μην μεταβείτε, και εις πόλην που ανήκει εις Σαμαρίτας, να μην εμβείτε. Πηγαίνετε δε καλύτερα εις τα χαμένα πρόβατα που κατάγονται από το γένος του Ισραήλ. Εκεί δε που πηγαίνετε, κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασεν η επί της γης έλευσης και εγκαθίδρυσης της βασιλείας των ουρανών. Με το λίγον ιδρύεται η εκκλησία, εις την οποίαν για του κηρύγματος του Ευαγγελίου και της χάριτος των μυστηρίων θα μεταδίδεται εις τους πιστούς η Θεία Ζωή της επουρανίου βασιλείας». Προς επιβεβαίωσιν δε του κηρύγματός σας, σας δίδω εξουσίαν και δύναμην να θεραπεύετε ασθενείς, να καθαρίζετε λεπρούς, να ανασταίνετε νεκρούς, να εκβάλλετε δαιμόνια. Δωρεάν ελάβατε την χάριν αυτήν της ταυματουργίας, δωρεάν και χωρίς να λαμβάνετε χρήματα, δώσατε την κι εσείς. Μη αποκτήσετε χρυσά, ούτε αργυρά, ούτε χαλκά νομίσματα, τα οποία αναφυλάτετε εις τα ζώνα σας. Ούτε σάκον να αποκτήσετε δια να βάζετε εις αυτόν ψωμί για τον δρόμο που θα κάμετε. Ούτε δύο υποκάμισα, ούτε υποδήματα εκτός από τα πέδιλα που θα φορείτε, αλλά ούτε κεράβδον. Σας είναι περιτά αυτά. Διότι είστε εργάτε που εργάζεστε δια την πνευματική ωφέλεια των ανθρώπων, και ο εργάτης είναι δίκαιο να λαμβάνει την τροφήν του από εκείνους για τους οποίους μοχθεί. Εις όποιαν δε πόλην ή χωρίων μεταβείτε,
εξετάσατε ποιος είναι εις αυτήν με καλήν υπόλοιψην άξιος να σας φιλοξενήσει και εις το σπίτι εκείνου μείνατε έως ότου αναχωρήσετε από την πόλην εκείνην. Όταν δε εμβαίνετε εις το σπίτι του ανθρώπου που σας τον εσύστησαν ως άξιον, δώσατε χαιρετισμόν και ευχήν εις αυτό λέγοντες, ας έλθει ειρήνη εις το σπίτι τούτο. Και αν μεν οι κατοικούντες εις το σπίτι αυτό αποδειχθούν άξιοι του Ευαγγελίου δια της πίστεως με την οποία θα το δεχθούν, ας έλθει ειρήνη την οποία του ευχήθητε εις αυτούς. Εάν όμως δεν είναι άξιοι, η ειρήνη σας ας επιστρέψει εις σας και ας αυξηθεί έτσι η ειρήνη την οποία έχετε. Κι όποιος δεν σας δεχθεί, μη δε ακούσει τους λόγους σας, καθώς θα βγαίνετε έξω από το σπίτι του ή από την πόλη εκείνη που δεν σας εδέχθη, τινάξατε καλά την σκόνη που επήραν τα πόδια σας από τον τόπο εκείνων, ώστε τίποτε από αυτούς να μην μείνει επάνω σας, αλλά και η σημείον ότι δεν έχετε πλέον καμίαν σχέση μαζί του. Αληθώς σας λέγω ότι κατά την ημέραν της κρίσεως θα είναι περισσότερον επί οικής η τιμωρία δι' εκείνους που έζησαν εις την χώρα των Σοδόμων και των Γομόρων, παρά δια την πόλην εκείνην που δεν εδέχτη τους απεσταλμένους μου. Ιδού εγώ, ο Κύριός σας, σας αποστέλω για να είστε σαν πρόβατα ήμερα εν μέσω αιμοβόρων λύκων, προς τους οποίους ομοιάζουν οι εχθροί του Ευαγγελίου, οι κυριευμένοι από τα άγρια πάθη της σαρκός. Αφού λοιπόν τόσον δεινή θα είναι η θέση σας, φροντίσατε να είστε φρόνιμοι σαν τα φίδια, ώστε να μην εκθέτετε τον εαυτό σας εις ανωφελείς και ανοήτους κινδύνους και άκακοι και απλοί σαν τας περιστεράς. Έχοντες δε ως μόνον όπλον την φρόνηση και ακακίαν αυτήν, προφυλάτεστε από τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν οι συνέδρια δια να καταδικαστείτε από αυτά και εις τα συναγωγάς των επί παρουσία του λαού θα σας μαστιγώσουν. Και εις ηγεμόνας δε και εις βασιλείς θα σας σύρουν ως κατηγορουμένους δι' εμέ, δια να δώσετε μαρτυρίαν περί εμού, να την ακούσουν και αυτοί και οι εθνικοί, ώστε να μην προφασίζονται ύστερον ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα. Όταν δεν σας παραδώσουν για να προσαχθείτε εις δικαστήρια ή βασιλείς, μη ζαλιστείτε από την ταραχώδη φροντίδα περί του πώς θα ομιλήσετε ή τι θα είπετε, διότι κατ' εκείνην την ώραν της απολογίας σας θα σας δοθεί από τον Θεόν τι θα είπετε. Θα σας δοθεί δε τι θα είπετε, διότι δεν θα είστε εσείς που θα ομιλείτε τότε, παρά το Πνεύμα του Θεού, ο οποίος είναι κατά χάριν Πατέρα σας. Το Πνεύμα αυτό θα λαλεί μεταχειριζόμενον ως όργανον του σας. Δεν θα είναι δε μόνον οι ξένοι εναντίον σας, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού σας. Θα παραδώσεις θάνατον αδελφό σου άπιστος των αδελφών του που επίστευσεν εις το Ευαγγέλιον, και ο πατέρας σου άπιστος το τέκνο του που επίστευσε, και θα επαναστατήσουν τα άπιστα παιδιά κατά των πιστών γονέων τους για να τους θανατώσουν, και θα μισήστε εξακολουθητικός από όλους δι' εμέ. Εκείνος όμως που εις τας δοκιμασίας αυτάς θα δείξει υπομονήν μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Όταν δεν σας διώχνουν από την πόλη αυτήν, φεύγετε και πηγαίνετε εις την άλλην για να εξακολουθήσετε εκεί το έργο σας. Μη σας περάσει δε από το νου ότι μπορεί να μη σας υποληφθούν πλέον πόλεις εις τας οποίας να καταφεύγετε όταν σας διώχνουν. Διότι αληθώς σας λέγω ότι δεν θα προφτάσετε να περιέλθετε όλα στας πόλεις του Ισραήλ έως ότου επέλθει δικαία κρίση του Υιού του ανθρώπου που θα τιμωρήσει τους διώκτες σας.
είναι αρκετόν εις τον μαθητήν να λάβει την ιδίαν τύχην την οποίαν και ο διδάσκαλός του. Και πρέπει να μένει ικανοποιημένος ο δούλος εάν λάβει την αυτήν τύχην την οποίαν και ο Κυριός του. Και εμέ που είμαι διδάσκαλός σας και Κύριός σας, δεν με καταδιώκουν? Εάν εμέ που είμαι νοικοκύρης εις τον οίκον του Θεού εκάλεσαν Βεελζεβούλ, άρχοντα των δαιμονίων δηλαδή, πόσο μάλλον θα καλέσουν έτσι εσάς που είστε η οικιακή μου? Αφού δε από πρωτήτερα ξέβρετε ότι όπως εδίωξαν και συκοφάντησαν εμέ, έτσι θα διώξουν και θα συκοφαντήσουν και εσάς, λοιπόν μη φοβηθείτε αυτούς. Όποιαν συκοφαντίαν και αν ήπουν εναντίον σας, γρήγορα θα καταπέσει. Και τίποτε κρυφόν που να μη γίνει γνωστόν. Και το Ευαγγέλιο λοιπόν, εάν τώρα είναι γνωστόν εις ολίγους μόνον, εις τους πολλούς δε άγνωστον και σκεπασμένον, θα γίνει γνωστόν με το κήρυγμά σας και θα φανερωθεί η αλήθεια του. Τότε δε και οι συκοφάντε που θα ήπουν εναντίον σας και κατά του κηρύγματός σας θα καταπέσουν. Εκείνο που τώρα σας λέγω ιδιαιτέρως, είπατε το δημοσία. Και εκείνο που ακούγεται τώρα μυστικά εις το αυτή, κηρύξατε το εις τα σταράτσας, ώστε να το ακούσουν όλοι. Και επειδή εκείνοι που θα κηρύττουν το Ευαγγέλιο θα καταδιώκονται από τους απίστους, μη φοβηθείτε από εκείνους που θανατώνουν το σώμα, αλλά δεν έχουν την δύναμη να θανατώσουν και την ψυχήν. Φοβηθείτε όμως ασυγκρίτως περισσότερον των Θεών, ο οποίος έχει την δύναμη να ρίψει εις την κόλασιν και εις την αιωνίαν δυστυχίαν του άδου και την ψυχήν και το σώμα. Και αν ακόμη σας θανατώσουν, μην νομίσετε ότι ο Θεός σας εγκατέλειπε και δι' αυτό θανατώνεστε. Όχι. Δύο σπουργίτια δεν πολλούνται αντί 10 λεπτών? Κι όμως, ένα από αυτά δεν θα πέσει νεκρό στη γη χωρίς να το επιτρέψει ο πατήρ σας. Όσον δε για σας, μάθετε ότι ακόμη και ετρίχες της κεφαλής σας, δια μίαν από τα οποία εσείς μικράν ή καμίαν φροντίδα λαμβάνετε και των αριθμών των οποίων αγνοείτε, όλα έχουν αριθμηθεί. Ο Θεός δηλαδή έχει γνώσιν και περί αυτών ακόμη των ελαχίστων που σας συμβαίνουν, εις τα οποία εσείς μικράν δίδετε σημασίαν. Αφού λοιπόν ο Θεός τόσον ενδιαφέρεται δια σας και τόσον παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, μη φοβηθείτε ποτέ. Διαφέρετε εσείς και είστε ασυγκρίτως ανώτεροι από πολλά στρουθία.

ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

να μην θέλουμε ποτέ να επιβληθούμε με τον στρατιωτικό τρόπο, αλλά με τον αγγελικό της ευλαβίας. Το μπαστούνι της ηγουμενίας, όταν έχει χάρη Θεού, από μακριά μαζεύει τα καλογέρια σαν τα θεία μέταλλα στο μαγνήτη της ευλαβίας. Εάν βρεθήκατε ηγουμένες, υπηρετήστε ταπεινά τον Χριστό στη διακονία σας και διακονήστε όπως ο Χριστός τους μαθητάς Του. Πάντοτε να θυμάστε και τον Μωυσή τι τράβηξε με τα 2 εκατομμύρια γκρινιάρικο λαό και πόση προσευχή με αγάπη έκανε για τον λαό του και ταλαιπωρήθηκε χρόνια ολόκληρα στην έρημο και αυτός μέχρι να τον φτάσει στην γη της επαγγελίας. Εάν αυτά θα φέρνετε στη μνήμη σας, θα παίρνετε άφθονο κουράγιο και δεν θα γογγίσετε ποτέ για τις ελάχιστες ταλαιπωρίες σας εν συγκρίση με του Μωυσή. Να μην επιδιώκουμε ποτέ ηγουμενίες ή άλλα αξιώματα για να δοξαστούμε από αυτά, διότι αυτό φανερώνει αρρώστια προχωρημένη και ότι βαδίζουμε αρρωστημένα άλλον δρόμο από αυτόν που βαδίσανε οι Άγιοι Πατέρες της ταπεινοφροσύνης και φτάσανε στον Παράδεισο. Εάν δεν μπορούμε να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρες της Αιγύπτου με την μεγάλη τους μοναχική ακρίβεια, ας μιμηθούμε τουλάχιστον τις καμήλες, οι οποίες ενώ τρώνε λίγο, σηκώνουν όμως πολύ βάρος και από το πολύ γονάτισμα ροζιάσανε τα γόνατά τους και βαρυφορτωμένες ακολουθούν ταπεινά πίσω από ένα μικρό γαϊδουράκι. Έχουν δε και το εξής τυπικό: τον ευεργέτη τους ποτέ δεν τον ξεχνάνε και του χρωστούν ευγνωμοσύνη. Όσοι φυσικά έχουν γνωρίσει τη μεγάλη αξία της μετανοίας του αγγελικού σχήματος, δεν επιθυμούν άλλα αξιώματα, μια που όλα μάταια είναι σε αυτή τη ζωή. Όταν αυτό το καταλάβουμε, τότε φυσικά υποτασσόμαστε ταπεινά και ζούμε εν μετανοία στην μετάνοιά μας, την μονή με υπομονή, χαρούμενοι σ' όλη μας την ζωή. Όσοι λαμβάνουν το αγγελικό σχήμα στη νεαρή τους ηλικία και αγωνίζονται ταπεινά και φιλότιμα, πολύ συγκινούν τον Θεό. Και αν έχει σκονιστεί και λίγο το αγγελικό σχήμα απ' έξω με την πολυκαιρία, νομίζω είναι καθαρότερο από το σχήμα των μοναχών που το λαμβάνουν σκοπίμως στα γεράματα για να ζουν λίγο ράθιμα και το καμαρώνουν την ώρα του θανάτου κατά καινούριο από τον ράφτη εκείνη την ώρα και δίνουν τις υποσχέσεις τους στο νεκροκρέβατο με μισοπεθαμένη φωνή ότι θα φυλάξουν παρθενία, ακτιμοσύνη και υπακοή. Πού? Στον τάφο? Ας μην αναπαύουμε τον λογισμό μας με τέτοιες ψευδεστήσεις. Άλλο είναι εάν ένα γεροντάκι κατόρθωσε να φάσει την 11η ώρα και λαμβάνει αμέσως το αγγελικό σχήμα και αγωνίζεται με περισσότερη αυτομεμψία, μια που άσκηση σωματική δεν μπορεί να κάνει πολύ.

Μακάρι όσοι έλαβαν το αγγελικό σχήμα και αγωνίζονται με ταπείνωση και φιλότιμο και ζουν στην γη σαν άγγελοι και φωτίζουν τον κόσμο με το φωτεινό τους παράδειγμα και ελεούν τον κόσμο με τις προσευχές τους δια του ελεήμονος Θεού ζώντας και νεκρούς. Η Αγία του ζωή νομίζω είναι το μεγαλύτερο μνημόσυνο για όλες τις γενναίες των κεκοιμημένων συγγενών τους, που ανακουφίζει πολύ τις ψυχές τους η χαρά που νιώθουν για τα καμάρια της γενιάς τους, εκτός φυσικά που με τις προσευχές τους αναπάβει ο Θεός τις ψυχές, διότι είναι ευπρόσδεκτες τότε. Λυπηρό πολύ είναι οι άνθρωποι που ζουν αμαρτωλή ζωή να προσθέτουν συνέχεια βάρος στις ψυχές των κεκοιμημένων της γενιάς τους, διότι αισθάνονται ένοχο τον εαυτό τους που έγιναν αιτία να γεννηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να ζουν απομακρυσμένοι από τον Θεό και να τους περιμένει η αιώνια κόλαση μετά από τη μικρή κόλαση ετούτης της ζωής που ζουν στην αμαρτία. Εύχεσθε ο καλός Θεός να μας φωτίσει όλους τους ανθρώπους και να μας δώσει καλή μετάνοια, την οποία έχουμε όλοι ανάγκη, και εγώ ίσως περισσότερο από όλους, για να μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση, για να αποκατασταθούμε τότε στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Αμήν, αμήν, αμήν. Να δώσει ο Θεός. Με αγάπη Χριστού, ο αδελφός σας μοναχός, Παΐσιος.

Τίμιος Σταυρός, 26 Νοεμβρίου 1973. Αδελφοί γερόντισσα Φιλοθέη, ευλογείτε. Απορώ, πόσοι αδελφές περιμένουν να έρθω, ενώ δεν έχω ούτε 6 μήνες που έφυγα. Για να μην τις λυπήσω, κάθισα και έγραψα μια επιστολή 30 σελίδες από τα συνηθισμένα, και μέσα από αυτές θα βρει κάθε μια κάτι για να αναπαύσει τον λογισμό της και να αισθανθεί την χαρά εκείνη περίπου που θα ένιωθε με την παρουσία μου. Σ' αυτή γράφω για αγάπη, ταπείνωση, χτυπάω γενικά το μυαλό και τονίζω την χάρη του Θεού. Με λίγα λόγια, χτυπάω το πλανεμένο φιλοσοφικό πνεύμα και το δυτικό αιρετικό που δυστυχώς τα ρεύματα αυτά πνέουν από εκκλησιαστικούς μέχρι πανεπιστημιακούς. Ένας λόγος παραπάνω που αισθάνθηκα την ανάγκη αυτή ήταν επειδή έχετε πολλές διανοούμενες και εάν δεν καταλάβουν τι θα πει χάρις Θεού, θα βασανίζονται σε όλη την ζωή τους και θα νιώθουν αποτυχημένες, αλλά και στην πραγματικότητα τότε θα είναι. Εάν καμιά φορά την αντιγράψετε, να μου στείλετε ένα αντίγραφο, μην τυχόν και σας γράψω από τα ίδια και σε άλλη επιστολή καμιά άλλη φορά. Δεν έχω τίποτε άλλο. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Ο αδελφός σου, μοναχός Παΐσιος.

Τίμιος Σταυρός, 25 Νοεμβρίου 1973. Βοήθειά μας η Αγία Εκατερίνη. Προς τις αφιερωμένες τον Χριστό μοναχές αδελφές μου του ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που διεκρίνεται για την παρθενία και αγάπη, στέλνω από μακριά λίγες σελίδες περί παρθενίας και αγάπης για να τις βοηθήσω να τον μιμούνται κατά γράμμα. Τα φτωχά μου λόγια θα τα συνοδεύσω με προσευχή για να τε ευλογήσει ο πλούσιος πατέρας μας, ο Θεός. Όπως κατάλαβα, για να αγαπήσουμε τον Θεό θα πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό. Ανάλογη φυσικά με την πίστη μας είναι και η αγάπη μας. Εάν η αγάπη μας είναι χλιαρή, φανερώνει ότι η πίστη μας είναι χλιαρή. Η θερμή πίστη στον Θεό γεννάει την θερμή αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας. Και από την υπερχείληση της αγάπης μας, που δεν χωράει στην καρδιά και χύνεται, ποτίζονται και τα καημένα ζώα. Η θερμή και άφθονη αγάπη, επειδή έχει και αρχοντιά, ποτέ δεν αποβλέπει σε συμφέρον για την κάθε θυσία που κάνει, είτε στον Θεό είτε στον πλησίον. Όποιος κάνει καλοσύνες αλλά αποβλέπει σε μισθό, είναι εργάτης. Και όταν αποφεύγει την αμαρτία για να μην πάει στην κόλαση, και πάλι για την καλή του αποκατάσταση φροντίζει. Όποιος όμως από αγάπη και πόνο κάνει καλοσύνες, χωρίς καν να σκέπτεται μισθό ουράνιο, και δεν αμαρτάνει για να μην πληγώνει τον ευεργέτη του Χριστό, που πληγώθηκε πάνω στον Σταυρό για να τον εξαγοράσει με το Πανάγιο του αίμα, και από φιλότιμο δεν θέλει να πάει στην κόλαση για να μην τον λυπήσει, αυτός δεν είναι μόνον καλός εργάτης αλλά καλό παιδί του Θεού. Πολλοί λέμε περί αγάπης, όπως και εγώ, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσων καρατιών είναι η αγάπη μας. Εάν ο Χριστός ήθελε να μας δοκιμάσει για να γνωρίσουμε ο καθένας την αξία της αγάπης μας και μας έλεγε, «Παιδιά μου, ο παράδεισος γέμισε πια και δεν έχω που να σας βάλω», μερικοί από εμάς θα λέγαμε στον Χριστό με ανέδεια, «Και γιατί δεν μας το έλεγες αυτό νωρίτερα?» Άλλοι θα έτρεχαν για να μην χασομερίσουν καθόλου, να προλάβουν και το ένα λεπτό για να το διασκεδάσουν, και δεν θα ήθελαν ούτε να ακούσουν για τον Χριστό. Τα φιλότιμα όμως παιδιά του Θεού θα έλεγαν στον Χριστό με ευλάβεια, «Μη στεναχωρείσαι καθόλου για μας, αρκεί που γέμισε ο παράδεισος». Αυτό μας δίνει τόσο μεγάλη χαρά, σαν να βρισκόμαστε και εμείς στον παράδεισο. Και θα συνεχίσουν, όπως και πριν, τους φιλότιμους πνευματικούς αγώνες τους, με χαρά για αυτόν που αγάπησαν με ακριβή αγάπη.

Η φτηνή αγάπη πάντα αποβλέπει σε συμφέρον, και όποιος χριστιανός τη ζει, επειδή είναι λίγη αυτή η αγάπη, έχει όριο το μέχρι εκεί που δεν κολλάζει, για να απολαμβάνει τα του κόσμου, λόγου χάρη, να τρώει μέχρι τα μεσάνυχτα τις αποκριές, μέχρι 12 παρά 5 λεπτά, και να θέλει να απολαμβάνει και κάθε κοσμική χαρά μέχρι εκεί που δεν κολλάζει, να έχει μετά και την απέτηση, γιατί δεν νιώθει την αγάπη του Θεού μέσα του, και λοιπά, μέσα στην φτηνή αγάπη του. Η ακριβή θερμή αγάπη που θυσιάζεται και δεν τρώει κοσμικά, τρώγεται από την αγάπη του Θεού εσωτερικά, και τότε όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μια συνεχής σαρακοστή, και όλες οι μέρες του είναι μια συνεχής χαρά της λαμπρής. Η ακριβή αγάπη προς τον Θεό με τις θυσίες της γλυκοβράζει την καρδιά, και σαν τον ατμό πετιέται ο θείος έρος, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ενώνεται με τον Θεό. Η έξαλλη αυτή κατάσταση, η πνευματική, βγάζει τον άνθρωπο όχι μόνο έξω του εαυτού του, αλλά και αυτήν την καρδιά ακόμη, την βγάζει έξω από την σάρκα, τις σαρκικές επιθυμίες, και δίνεται πια ολοκληρωμένη και λαμπικαρισμένη στον Θεό. Η καρδιά όταν είναι ολόκληρη στον Θεό δοσμένη, τότε φυσικά είναι και σε ολόκληρο τον κόσμο μοιρασμένη, και η αγάπη τότε είναι θεοποιημένη. Η μεγάλη αυτή θεία αγάπη του Χριστού δεν κλείνεται ούτε μέσα στην καρδιά, ούτε σε σπίτι, ούτε σε κτίρια συλλόγων, ούτε με αγκαθωτά σύρματα συνόρων, διότι ο Χριστός δεν κλείνεται. Εάν υπάρχουν αγκαθωτά σύρματα στα σύνορα των Ορθοδόξων Χριστιανών, αυτό φανερώνει την αγκαθοποιημένη πνευματική μας κατάσταση, και μόνον το όνομα του Χριστού φέρουμε και δεν είμαστε στην ουσία χριστιανοί, και το όνομα του Χριστού μόνον κλείνουμε και όχι τον Χριστό, ο οποίος δεν κλείνεται. Ξεχνάμε ότι είμαστε κατά σάρκα παιδιά του Αδάμ και κατά πνεύμα του Χριστού. Όταν θα υπήρχε η ακριβή αγάπη, θα ένιωθε τότε ο ένας τον άλλον αδελφό του, και επειδή ο καρπός του πνεύματος είναι η αγάπη, ο Χριστός, τότε δεν θα δίνανε προσοχή πια ούτε στα φύλλα οι χριστιανοί με το να κάνανε σαρκική διάκριση, γιατί θα τα βλέπανε όλα αγνά και άγια, και τότε θα ήταν ντυμένοι με την χάρη του Θεού.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο της Ελένα Αρζακοφσκή Κλεπινίν «Η ζωή θα είναι αγάπη και η αγάπη θα είναι ζωή». Πάντα παρών στο στοχασμό του το θέμα του Σταυρού. Στα καμπαναριά των εκκλησιών βλέπουμε ένα σταυρό. Αυτός ο σταυρός που στήθηκε στο Γολγοθά ελκύει προς αυτόν τα πάντα. Ο Κύριος είχε πει ότι όταν υψωθεί πάνω στο σταυρό θα ελκύσει όλους προς τον εαυτόν του. Και ο Δημήτρη καταλήγει. Σημαντικό είναι να είσαι πιστός μέχρι τέλους. Να είσαι τίμιος με τον ίδιο τον εαυτό σου. Προσευχή του Ιησού. Η διπλωματική εργασία που παρουσιάστηκε το 1931 από τον αναγνώστη Δημήτρη Κλεπινίν έχει τίτλο «Η καρδιά και η διάνοια στην προσευχή του Ιησού». Ξέρεξε μόνος του το θέμα ή του το ανέθεσαν? Γνωρίζω. Καθώς όμως το πραγματεύεται, ο Δημήτρη συνοψίζει την ησυχαστική παράδοση την οποία ανανέωσε ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, μια παράδοση πολύ ζωντανή στη Ρωσία, στη Ρουμανία και στη Σερβία εκείνους τους δύσκολους καιρούς. Ποιες είναι οι κυριότερες ιδέες αυτού του κειμένου των 215 χειρόγραφων σελίδων? Ο Δημήτρη αρχίζει με το ερώτημα. Είναι δυνατό να προσεύχεται κανείς αδιάλειπτα όπως συνιστά ο Απόστολος Παύλος? Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρει τον εσωτερικό άνθρωπο, ότι θα κατευθύνει όλες τις κινήσεις του πνεύματος και κυρίως της καρδιάς του προς το Δημιουργό, ότι θα γίνει άνθρωπος προσευχής, ότι θα αποκτήσει χείλη εσωτερικά τα οποία κάθε στιγμή θα δοξάζουν τον Κύριο. Συνέχεια, απαριθμώντας τις διάφορες σύντομες προσευχές που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί, υπογραμμίζει ότι η δύναμή τους κατοικεί ακριβώς μέσα σε αυτή τη συντομία. Μπορούν πράγματι να γίνουν ένα ρεφρέν που επανέρχεται κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση, ενώ οι μακρές προσευχές κινητοποιούν το πνεύμα και το διαχέουν. Και παραθέτει το παράδειγμα ενός Αγίου που το νιώθει πολύ κοντά του, του Ιγνατίου Αντιοχίας του Θεοφόρου. Όταν όδευε προς το μαρτύριο επί Τραϊανού, δεν έπαβε να επαναλαμβάνει το όνομα του Ιησού που ήταν γραμμένο στην καρδιά του. Η προσευχή του Ιησού, διευκρινίζει, είναι χριστοκεντρική. Αποτελεί την περίληψη της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Ταυτόχρονα όμως απευθύνεται και στον Πατέρα, επειδή ο Ιησούς είπε «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Η προσευχή του Ιησού είναι η επιτομή της θεολογίας, η πίστη μας συμπυκνωμένη.
μας κάνει να συνειδητοποιούμε το χάσμα που μας χωρίζει από την αιωνιότητα. Γι' αυτό και τελειώνει με την κραυγή. «Ελέησόν με των αμαρτωλών». Η συντριβή μας, ωστόσο, δεν πρέπει να παίρνει το χρώμα της απελπισίας, επειδή ο Θεός είναι παρόν μέσα μας. Όχι μόνο να μας απελευθερώσει από την αμαρτία μας, αλλά να μας δώσει και τη χάρη Του. Αν το πρώτο μέρος της προσευχής του Ιησού είναι θεωρητικό, το δεύτερο είναι πρακτικό και αλληλεπιδρούν. Επειδή ακριβώς αναγνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, μπορούμε να Τον παρακαλέσουμε να μας ελεήσει. Ο στόχος που θέλουμε να φτάσουμε είναι η κατάσταση που περιγράφει ο Απόστολος στους Γαλάτες. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός». Τρεις βαθμοί εξηγεί ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος στην προσευχή του Ιησού. Η προφορική προσευχή, η προσευχή της διάνοιας και η προσευχή της καρδιάς. Δυσκολότερο είναι να βυθίσεις τη διάνοια μέσα στην καρδιά. Μόνο τότε ο Κύριος επισκέπτεται την ψυχή του προσευχομένου. Ο πνευματικός πατέρας είναι εκείνος που θα καθορίσει το χρόνο της προσευχής ανάλογα με την πρόοδο του μαθητή του. Ο μαθητής οφείλει να αφιερώνει κάποιες στιγμές της μέρας του στην προσευχή και να βρίσκει τον κατάλληλο χώρο. Όντως, πρέπει να υπολογίζουμε όλα όσα μπορούν να μας βοηθήσουν, ώστε να είμαστε διαθέσιμοι να συνομιλήσουμε με το Θεό. Πρώτον, η ευχαριστία. Η προσευχή με την ευχή του Ιησού πριν και αφού κοινωνήσουμε είναι ένας εξαίρετος τρόπος για να διατηρήσουμε μέσα μας τη χάρη του Θείου Καλεσμένου που δεχτήκαμε. Δεύτερον, η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς και όλων εκείνων που νίκησαν την αλωτρίωση. Σπουδάζοντας τους βίους των Αγίων, δεν νιώθουμε πια μόνοι. Συνειδητοποιούμε ότι ήταν άνθρωποι συνηθισμένοι και ότι νίκησαν όχι με τις δικές τους δυνάμεις, αλλά επειδή άφησαν το Θεό να παρέμβει στη ζωή τους. Περνικήσει τη διάσπαση της προσοχής του, ο προσευχόμενος πρέπει να προσπαθεί να στέκεται όρθιος και να δίνει ρυθμό στην προσευχή του, κλείνοντας κάθε φορά το σώμα του ή κάνοντας γονικλησίες και μετάνοιες, εκτός αν αισθάνεται ότι οι κινήσεις αυτές διαταράσσουν τη συγκέντρωσή του. Εξάλλου, οι πατέρες συνιστούν να αρχίζουμε προφέροντας τα λόγια της ευχής δυνατά και βαθμιαία να διεισδύσουμε στη δέηση προσευχόμενοι σιωπηλά. Να χρησιμοποιούμε το κομποσχήνι για να μετρούμε τις επικλήσεις. Επιμένουν όμως ότι δεν είναι οι αριθμοί που συνιστούν την καλή προσευχή, αλλά το σκύρτημα της καρδιάς.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο της Ελέν Αρζακοφσκή-Κλεπινίν «Η ζωή θα είναι αγάπη και η αγάπη θα είναι ζωή». Διάρκεια αυτής της άσκησης δεν πρέπει να περιμένουμε να δεχθούμε ιδιαίτερη χάρη. Ο μόνος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι η συγκέντρωση. Είναι και ο δυσκολότερος, επειδή δεχόμαστε συνεχώς επιθέσεις από τις διάφορες σκέψεις μας. Να τις παραμερίσουμε, ένα από τα όπλα μας είναι να θυμώσουμε με έναν άγιο θυμό εναντίον τους. Είναι μια μάχη με το διάβολο, ο οποίος, όπως φαίνεται και από την παραβολή με τα 7 δαιμόνια, δεν περιμένει παρά μια ευκαιρία να ξαναμπεί στην οικία από όπου εκδιώχθηκε, αν η οικία αυτή δεν γεμίσει από το Πνεύμα του Θεού. Το όπλο είναι η μνήμη του θανάτου. Αν ξαπλώνοντας σκεπτόμαστε ότι ο Θεός μπορεί να έρθει την ίδια ετούτη νύχτα και να ζητήσει την ψυχή μας, βοηθούμαστε να εναποθέσουμε τον εαυτό μας εξ ολοκλήρου σε Αυτόν. Γι' αυτό και ο αληθινός ασκητής προσεύχεται ακόμη κι όταν κοιμάται. Πώς όμως θα μπορέσει η διάνοια να κατεβεί στην καρδιά? Η αποσύνδεσή της από την καρδιά είναι συνέπεια της πτώσης. Η ψυχή μας εφραίνεται με τον νόμο του Θεού, ενώ τα μέλη μας αρέσκονται στον αντίθετο νόμο. Είμαστε ένα ραγισμένο δοχείο. Για να ξαναπάρουμε το δρόμο που οδηγεί προς το Θεό, πρέπει να ξαναβρούμε το πνεύμα και να απομακρυνθούμε από τη σάρκα, να μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στην ίδια μας τη σωτηρία. Ο Χριστός, ο Υιός, μπόρεσε να αντισταθεί στους πειρασμούς του Σατανά στην έρημο, είναι επειδή η ύπαρξή του δεν είχε χάσει την αρχική αρμονία με τον πατέρα του και έμενε στην αγάπη του πατρός και στην υπακοή, παρετούμενος από τη δόξα του. Από εδώ προκύπτει μια νέα μορφή συνθήκης, εν Ιησού Χριστό, ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Εκείνος μας δίνει το χάρισμα της υιοθεσίας, μας χρεεί με το Πνεύμα το Άγιο, αυτό που κατοίκησε στην Εκκλησία κατά την Πεντηκοστή, τη γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Και από εδώ προκύπτει η σημασία της σωτηρίας μας εν Εκκλησία. Μέσω αυτής έχουμε πρόσβαση στα μυστήρια του βαπτίσματος και της ευχαριστίας, τα οποία βοηθούν να καλλιεργούνται τα χαρίσματα που μας έχουν δοθεί. Η εκπλήρωση των εντολών δεν μας δίνει κάποια αξία χάρη στην οποία θα αποκτήσουμε την αιώνια ζωή, αλλά ανοίγει την καρδιά μας ώστε να ζήσει ο Χριστός μέσα μας εδώ και τώρα. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Καθαρός από το προπατορικό αμάρτημα ο άνθρωπος με το βάπτισμα,
παραμένει ωστόσο ένα ραγισμένο δοχείο. Έχει ολόκληρη τη ζωή του για να αποκαταστήσει αυτό το δοχείο. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία. Αυτός ο ζυγός είναι ο δικός μας τρόπος να σταυρωνόμαστε μαζί με τον Χριστό. Σηκώνοντάς τον θα γνωρίσουμε την ανάπαυση, διότι ο Ιησούς προσθέτει «Γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών εστίν». Όσο περισσότερο πείθεται ο άνθρωπος ότι ο Κύριος είναι γλυκής, τόσο περισσότερο ελευθερώνεται από την προσκόλλησή του στη σάρκα και στα κοσμικά. Γίνεται σαν εκείνο τον έμπορο της παραβολής που βρήκε το σπάνιο μαργαριτάρι και πούλησε όλα του τα υπάρχοντα για να το αποκτήσει. Η άσκηση οδηγεί την καρδιά στην αποδέσμευση από τη σάρκα, στη χαλιναγώγηση των επιθυμιών της και στην ανάθεσή τους στον Χριστό. Έτσι πραγματοποιείται η ένωση διάνοιας και καρδιάς και η καθυπόταξή τους στον Κύριο. Πώς φτάνει κανείς εκεί? Με την προσευχή. Και η προσευχή του Ιησού ευνοεί ιδιαίτερα την προσπάθεια αυτή να ξαναβρει ο άνθρωπος τη χαμένη του ενότητα. Πατώντας την, διαπιστώνουμε τους καρπούς της. Είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, τους οποίους παραθέτει ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Γαλάτες: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Για την απόκτησή τους, το καλύτερο μέσο είναι να αναθέσουμε τον εαυτό μας στον πνευματικό μας Πατέρα. Αν η προσευχή της καρδιάς είναι ένα δώρο του Θεού, είναι όμως και ένα συνεχής μόχθος που πηγαίνει χέρι-χέρι με τον αγώνα κατά των παθών. Απαιτεί να δομήσουμε όλη τη ζωή μας αφενός πάνω στη συνεχή προσπάθεια, αφετέρου στη στροφή μας προς τον πλησίον. Επειδή η εκπλήρωση του νόμου της αγάπης ισούται με το άνοιγμά μας στο Θεό. Υπάρχουν εξωτερικές μέθοδοι προκειμένου να ενωθεί ο νους με την καρδιά. Έτσι, ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος συνιστά κάποιες τεχνικές συγκέντρωσης. Ιδιαίτερο σημαντική είναι η συχνότητα των ασκήσεων προσευχής, επειδή καθιερώνει έναν ευνοϊκό τρόπο ζωής. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο πνευματικής ζωής, η προσευχή του Ιησού γίνεται τόσο απαραίτητη όσο και ο αέρας που αναπνέει. Μετατρέπεται σε μια συνεχή δοξολογία όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει, ακόμη και την ώρα που κοιμάται βαθιά. «Εγώ κοιμάμαι και η καρδία μου αγρυπνεί»,
οι περιπέτειες ενός Ρώσου προσκυνητή αποκαλύπτουν μέχρι ποιου σημείου αυτή η συνεχής δοξολογία μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη φύση. Δοκιμάζει ένα ατελείωτο θάμβος. Φτάνει στο σημείο να κατανοεί τη γλώσσα των φυτών και των ζώων, και δάκρυα χαράς αναβλίζουν συνεχώς από τα μάτια του. Οι Αγίων μας δείχνουν σε τι βάθος ενότητας με τη φύση μπορούν να φτάσουν οι Άγιοι ασκητές. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ είχε μια αρκούδα για συντροφιά. Αυτοί οι Άγιοι συμπονούν την κτήση και προσεύχονται ακόμη και για τους εκπεσόντες αγγέλους. Αποτελέσματα όλα της προσευχής της καρδιάς. Προσευχή λοιπόν είναι ένα πολύτιμο μέσο επικοινωνίας με το Θείο. Ένας δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία. Αυτό το τόσο πυκνό αλλά και πολύ κλασικό υπόμνημα έγινε άραγε δεκτό από τον καθηγητή του. Δεν ξέρω. Ήρθε στα χέρια μας, το οφείλουμε στον Θεοδόσιο Σπάσκι. Το βρήκε σε ένα από τα συρτάρια του Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου, όπου ήταν βιβλιοθηκάριος. Το έδωσε, προσθέτοντας σαν πειραχτήρι που ήταν. «Καλύτερα να το έχετε εσείς. Εδώ μπορεί και να χαθεί, με τόσα τετράδια στιβαγμένα στις σκούτες».

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διάβασε από το βιβλίο της Ελέν Αρζακοφσκή Κλεπινίν «Η ζωή θα είναι αγάπη και η αγάπη θα είναι ζωή».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη,